Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

αγνώστες χώρες να σε πάει. Αλμύρα στα χείλη σε κερνάει, νύχτα σ' αστέρι που δεν βγήκε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα και στο αγγίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν, με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά, μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχρά, ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι. Ας ερχόσουν για λίγο.

Δεν ήρθες ποτέ και σλαχταρούσα. Για τρία δειλινά καρτερούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκείστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μαγκό έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για να βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Περνάς κι ανάβουν φως μου οι βιτρίνες. Ανάβει και το πάθος μου τρελό. Στριγλίζουν γύρω κλάξον και σιρήνες. Μα εσύ ποτέ δεν χάνεις το ρυθμό.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Quiz σήμερα, Μπάμπη. Με τι ξεκινήσαμε?
1: Με όπερα.
0: Και με ποια φωνή?
1: Με τη Μαρία Κάλλας.
0: Και με ποιο συνθέτη?
1: Τον Νικολόπουλο. Ή τον Ζαμπέτα.
0: Όχι, τον Σαμπάνι.
1: Για πες.
0: Φυσικά με τον αγαπημένο μου, που θα γελάς πάλι.
1: Για πες.
0: Τζάκομο Πουτσίνι. Και έχουμε και στη συνέχεια.
1: Σου άρεσαν αυτά πάντοτε του Πουτσίνι.
0: Και μας σχολιάζει εδώ πέρα στα αυτιά, στα ακουστικά, ο κύριος Ανδρέας με το που τα ακούει. Τι είναι αυτά, λέει, που ξεκινάμε σήμερα?
1: Να σου
0: μας μάλωσε.
1: Όχι, όχι, εγώ ήθελα να σου πω, άστονα.
0: Ναι. Άστονα, λέει.
1: Άστον τον Ανδρέα και τα λοιπά. Άστονα, με αγάπη λέει. Τα λέει. Θέλω να πω ότι, ρε φίλε μου, δηλαδή, με αυτές τις επιλογές, mm-hmm. που εγώ δεν είμαι και αντίθετος, δηλαδή αυτή η σημερινή μου αρέσει να ανατροπή. Mm-hmm. Περιμένεις όταν τον ξανακούσουμε τον Αργύρη το Δούμπλατζι? Θα ξαναστείλει μήνυμα?
0: Φυσικά.
1: Θα μας ακούσει?
0: Φυσικά.
1: Εγώ το βλέπω ότι σιγά σιγά αραιώνει, σαν να μας έδωσε το χρόνο εκείνο να παίξουμε τα κομμάτια που θέλει. Και σιγά σιγά απομακρύνεται. Αργύρη, αν ακούς, στείλε τουλάχιστον ένα μήνυμα ή ένα γράμμα, ρε παιδάκι μου, κάτι.
0: Πρώτον, δίνεις κακές συμβουλές προς τον κόσμο, προς τους φίλους μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερον, δεν ξέρεις ότι τον Αργύρη τον αρέσουν οι προκλήσεις.
1: Ναι.
0: Και τρίτον, και να θέλει να φύγει, δεν θα το κάνει, γιατί κάτι τον δένει μαζί μου. Ξέρει εκείνος.
1: Σαν απειλή ακούστηκε.
0: Ξέρει εκείνος.
1: Νάτος. Άστα, λέει ο Αργύρης.
0: Ξέρει εκείνος.
1: Γεια σου, ρε ήρωα τη πρωινή.
0: Ναι, αλλά η Μαρία
1: Κάλλας
0: πήγαινε
1: ακρόασης.
0: Και στα μπουζούκια. Άκουγε και Ζαμπέτα, την πήγαιναν, τη γυρνούσανε τότε με τον Ωνάση όταν τριγυρνούσε. Δεν το πήρε τελικά το κορίτσι ο Ωνάσης. Την πούλησε κάνα δυο φορές. Έφυγε εκείνη από τη μελαγχολία της. Μία μέρα σαν σήμερα. Θα το δούμε στο σαν σήμερα, αλλά θα το πούμε κιόλας, γιατί τιμητικά ξεκινήσαμε και μάλιστα με μία από τις πιο ωραίες μελωδίες της όπερας. Ξέρεις, άμα ακούσεις, ήταν μια εποχή που άκουγα πολύ όπερα. Και πρόσεξε.
1: Αυτό πάντως το συγκεκριμένο κομμάτι, να ξέρεις,
0: Ομοίο Μπαμπίνο Κάρο. Ναι.
1: Το έχω ακούσει και από Λιόλιου. Το λέει καταπληκτικά.
0: Ναι, τώρα...
1: Η Ελληνίδου δεν ξέρω. Λέει ο Αργύρης ότι έχει και αυτή τις δυνατότητες, αλλά την έχω ακούσει μόνο από τη.
0: Δεν ξέρω, δεν μας είπε ο Αργύρης άμα πήγε τελευταία μέρα της έκθεσης που ήταν η Ελληνίδου. Αλλά είχαν σφίξει τα κρύα και δεν ξέρω.
1: Α, τα γάλατα, νόμιζα το
0: λέει. Ναι.
1: Έσφιξαν τα γάλατα.
0: Λοιπόν.
1: Λέγαμε για την
0: Μαρία Κάλλας. Μια καταπληκτική μελωδία. Και έχουμε και στη συνέχεια, έχουμε να ακούσουμε κι άλλο. Ήταν μια εποχή της ζωής μου που άκουγα jazz, άκουγα βαρύ ροκ, άκουγα Μητροπάνο και άκουγα και όπερα. Έτσι.
1: Ναι. Ήταν τότε που χρειάστηκε να νοσηλευτείς για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Στη φωλιά του κούκου. Καλημέρα από τη φωλιά του κούκου. Εδώ η πόλη ξύπνησε. Η φωλιά του κούκου είναι ο 102 και εμείς είμαστε το παλάτι της φωλιάς.
1: Το παλάτι της φωτιάς. Της φωλιάς, όχι της φωτιάς. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Βλέπετε, εδώ είναι πολύ ανατρεπτικά τα πράγματα. Εδώ να συντονίζεστε. Σίγουρα θα ξυπνήσετε με διάθεση. Αυτό μπορούμε να το εγγυηθούμε. Ακόμα και όταν είναι βαριά ή δεν είναι η ειδησιογραφία, εμείς φροντίζουμε με έναν ξεχωριστό τρόπο, ακόμα και με όπερα, να σας λέμε την καλημέρα μας εδώ στον 102.
0: Πρόσεξε το μεταξύ, στο έλεγα πριν 5 λεπτά, δεν στο έλεγα, ότι δεν έχω καθόλου καλή διάθεση, ότι είμαι πολύ έτσι μαυρισμένη η ψυχή μου από διάφορα πράγματα, αλλά πώς εδώ πέρα με τα σχόλιά σας για την Κάλλας και την όπερα μαζί με τον Αργύρη και τον Ανδρέα, καταφέρατε και μου φτιάξετε το κέφι, διότι κατά τα άλλα, Μπάμπη,
1: ναι.
0: σκεφτόμουν χθες, παρά τα όσα κουβεντιάσαμε με τον κύριο Ρεφανίδη,
1: ναι.
0: βλέπω καινούργιες προειδοποίησεις για το AI, ότι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα γίνει η συντέλεια του κόσμου.
1: Η συντέλεια μπορεί να μην γίνει, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να χάσουμε τον έλεγχο αυτού του πλανήτη.
0: Βλέπω τις ειδήσεις που έρχονται από Σαουδική Αραβία, ότι ακυρώνει πέρα από όλα όσα ξέραμε, ότι άρχισε να ακυρώνει μεγάλες παραγγελίες.
1: Τις πηγαίνει πιο πίσω, αυτό διαβάζω,
0: ναι,
1: σε ευρωπαϊκά λιμάνια.
0: Ναι, σε μεγάλα δηληστήρια βασικά, δια των λιμανιών φυσικά. Μεγάλες ακυρώσεις πετρελαίου, που αυτό, ξέρεις, τώρα στο έμπα του φθινοπόρου πόσα μας υποδηλώνει για το χειμώνα που έρχεται.
1: Ναι.
0: Και νομίζω πρέπει να ακούσουμε και το τραγούδι του Σαββόπουλου. Άμα, λέει, τον, άμα τον περάσουμε τούτο το χειμώνα, πώς το έλεγε, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, το έχουμε ξαναπεί βέβαια.
0: Ναι.
1: Σε αυτόν εδώ τον τόπο, τα προηγούμενα χρόνια το έχουμε ξαναπεί, να βγάλουμε αυτό το χειμώνα και βλέπουμε.
0: Ότι μπαίνει ένα ζωφερό σκηνικό. Απ' την άλλη, ναι, τα φασιστικά στοιχεία ξαναξεδιπλώνονται με ευθύνη, θα έλεγα, και της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος και του δικαστικού συστήματος και τέλος πάντων
1: του νομικού πλαισίου.
0: Όλο το πακέτο δηλαδή, γιατί αυτό συζητούσαμε και πριν, ότι είναι φοβερό δηλαδή εδώ και τόσα χρόνια. Το ξέρουν, το έχουν το θέμα μπροστά τους κλπ. Κάντε τις ανάλογες ρυθμίσεις. Να μην μυρίζουμε τα δάχτυλα αν θα κατέβει ο ένας ή θα κατέβει ο άλλος.
1: Εγώ απορώ πως υπάρχει η δυνατότητα για κάποιον ο οποίος έχει τελέσει τόσο σοβαρά αδικήματα και καταδικαστεί να μπορεί να κατέβει στην πολιτική σκηνή. Βέβαια, ακούμε τους συνταγματολόγους που ουσιαστικά αυτό που λένε, ότι μέχρι τουλάχιστον και τη συμπλήρωση των ετών που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα της ποινής του ο Κασιδιάρης, δηλαδή τα 13 χρόνια, δεν μπορεί να κατέβει στην πολιτική. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν όμως τα παραθυράκια,
0: οι ερμηνείες,
1: μπράβο, για να δημιουργήσει εντυπώσεις, για να δημιουργήσει ένταση, για να καλέσει, και τους είδες πώς τον υποδέχτηκαν βγαίνοντας.
0: Και πρόσεξε, έτσι, εγκλήματα που έχουν να κάνουν, που είχαν να κάνουν με το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Διότι δεν μιλάμε για εγκλήματα ότι πήγε και κάποιος και έδωσε σφαλιάρες σε κάποιον για το παρκάρισμα, ή πήγε κάποιος και έκανε μια οικονομική κατάχρηση από το ταμείο και πήρε τόσα. Μιλάμε ότι χρησιμοποίησαν την πολιτική και το κομματικό σύστημα ως σκέλιφος για να ασκήσουν άλλες, και όχι μόνο γι' αυτό, γιατί και για άλλα, για να ασκήσουν άλλες εγκληματικές δραστηριότητες υπό το μανδύα της πολιτικής, του κόμματος ή της ιδεολογίας, της όποιας ιδεολογίας μπορεί να πιστεύει κάποιος. Και μέσα σε όλα αυτά, Μπάμπη, έτσι που σου μιλούσα για τους λόγους της, ας τις πούμε, κατάθλιψης που ένιωθα χθες το βράδυ, να και το εργασιακό άγχος και η κατάθλιψη. Πρώτη Ελλάδα στην Ευρώπη με έναν στους δύο να έχουν βιώσει, λέει.
1: Εργασιακό άγχος και αυτά, και δεν τα πολύ πιστεύω.
0: Πιστεύεις, δεν τα πιστεύεις?
1: Κάτι έρευνες και τα λοιπά. Εργασιακό άγχος και κατάθλιψη. Το θέμα είναι ότι, αγοράκι μου γλυκό,
0: γιατί εσύ πώς νιώθεις?
1: Όταν τελειώνει αυτή εδώ η εκπομπή και μέχρι το ξεκίνημα της επόμενης, είναι φυσιολογικό να πέφτεις. Να πέφτει η ψυχολογία σου, λες, πότε θα ξανακάνω αυτή την πρωινή την κουβεντούλα πίνοντας τον καφέ με αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που ο Κύριος έφερε στον δρόμο μου, δηλαδή με εμένα. Νίκος Λαδιανός, Μπάμπης Διοπάνογλου, η πόλη ξύπνησε. Και επειδή πίσω έχει αχλάδα την ουρά, Νίκο, τι θα μου φέρουν σήμερα το απόγευμα στο σπίτι?
0: Συγγνώμη, εμένα μου γίνεις απορία τώρα. Έχει ουρά η αχλάδα?
1: Έχει, έχει. Έχει εκείνο το κοτσάνι. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Λοιπόν, τι θα μου φέρουν σήμερα το απόγευμα στο σπίτι, Νίκο?
0: Τι θα σου φέρουν?
1: Ναι, ναι, σε σχέση με αυτά που έλεγες. Όχι, σε αυτά που έλεγες. Με τα άγχη, με την πίεση, με τα καύσιμα, με τους λογαριασμούς, με το χειμώνα που έρχεται. Ναι. Καψόξυλα.
0: Έτσι.
1: Θα τα στιβάξω εκεί στην αυλή και δόξα τω Θεώ, θα τα κάψω όλο το χειμώνα.
0: Θα τα κάψω τα ρημάδια, τα...
1: Και νομίζω ότι με καλή τιμή μου τα φέρνει.
0: Θα τα κάψω τα ρημάδια, τα κλαδιά μου.
1: Με καλή τιμή, 1,5 κυβικό, γιατί πλέον έτσι είναι, γύρω στα 130 ευρώ.
0: Αφού βρήκες και έκανες κουμπάρο του μεγαλοξυλέμπορα.
1: Όχι, δεν τον έκανα. Αλλά νομίζω ότι πολύ καλή τιμή. Δρύς και οξιά μαζί, ξέρεις. Το ένα για να ανάβει αμέσως και το άλλο για να την κρατάει τη φωτιά.
0: Ελιά δεν πήρες?
1: Ούτε κότσο βασιλιά.
0: Ξύλο ελιάς δεν πήρες? Τι κάνεις? Δεν προλόγησες εδώ Αντρέα Κοράνη. Αναφέραμε Μπαρμπαντρέα, Μπαρμπαντρέα.
1: Λέει Μπαρμπαντρέα ένα παιδί που είναι νεότερο και από τους γιο μας.
0: Ναι.
1: Νεότερος είναι και από τους γιο μας ο Ανδρέας ο Κοράνης.
0: Είναι. Τι να κάνουμε, είναι. Να ζήσεις, Αντρέα, να χαίρεις τα νιάτα σου.
1: Μη με μελετάς, λέει, και κουβάει ξύλο.
0: Δεν είπαμε καλημέρα στην Πασχαλίνα, κύριε Μπάμπη?
1: Ναι, καλημέρα Πασχαλίνα. Μη με μελετάς και πάθω τίποτα. Άσχημο πράγμα η γλώσσα βαγιά, παιδιά. Παραλίγο να κερωθεί από τη βροχή η συναυλία του ρέμου. Καλά κάνεις, καλά κάνεις, φίλε. Κάνε ένα.
0: Ο Ανδρέας βέβαια δεν ξέρω αν πήγε στο ρέμο. Σίγουρα πήγε στους Μετάλλικα. Έτσι, κουνάει το χέρι του.
1: Παλιά λοιπόν, αυτά, last year.
0: και 14 είναι. Δηλαδή δεν παραδέχεσαι ότι πρώτη Ελλάδα στην Ευρώπη στο εργασιακό άγχος και στην κατάθλιψη, έτσι?
1: Νομίζω πως όχι, είμαστε λίγο υπερβολικοί. Ότι πιέζεται η ελληνική κοινωνία από τα χρόνια των μνημονίων και έπειτα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά τώρα κατάθλιψη δεν νομίζω. Δεν είμαστε τέτοιου τύπου άνθρωποι. Δεν είμαστε. Νομίζω ότι τις δίνουμε τις μάχες μας και ξέρεις τι, δεν μας καθορίζει η δουλειά μας. Τους περισσότερους, έτσι. Κάποιος τους καθορίζει. Τους περισσότερους όχι. Έχουμε πάρει χαμπάρι από πολύ νωρίς οι νεοέλληνες ότι δεν ζούμε για να δουλεύουμε, αλλά δουλεύουμε για να ζούμε.
0: Αυτό το λες τώρα όντας στον επαγγελματικό χώρο που επιλέξαμε να ζούμε.
1: Καλά, εμείς είδεσαι ότι είναι αυτό βίτσιο. Αυτό είναι
0: όχι
1: βίτσιο.
0: Απλά μας καθορίζει.
1: Αυτό είναι βίτσιο. Αλλά εγώ λέω για την πλειοψηφία των Ελλήνων.
0: Για πείτε μας και εσείς πώς νιώθετε. Νιώθετε εργασιακό άγχος, νιώθετε λίγη καταθλιψούλα? Να σας προτείνουμε κάτι φάρμακα, να σαν τη γιατρό και τον γιατρό εκεί πέρα.
1: Να, το ένα είναι το φάρμακο, αυτή, φίλε. Ναι. Η πόλη ξύπνησε 3 ώρες πρωινές, 6 με 9, ξυπνάς και τα παλεύεις. Και τα άρχη και τις φοβίες και τις στεναχώριες.
0: Είναι μια
1: και τις κακές
0: ειδήσεις. Εκπομπή παρεστησιογόνα. Λοιπόν, για πείτε μας κι εσείς, μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας στο 6930-078-228, η γραμμή του Viber που οφείλετε να μας κάνετε προσθήκη στας επαφάς σας. Κύριε Πέτρο, κύριε Πέτρο, σε έβγαλα στην αναφορά. Δεν έδωσε σήμερα σημεία ζωής. Σε έδωσε ο κύριος Πέτρος.
1: Ναι.
0: Ο υπολοχαγός.
1: Όχι, όχι. Δεν έδωσε. Είναι αλφα-αλφα. Αδικαιολογήτως από.
0: Ακριβώς. Καλά που το θυμήθηκες το αλφα-αλφα. Θυμάσαι και εσύ κάτι από εκεί.
1: Φιλέ,
0: από το μεγάλο της
1: έχεις
0: ζωής σχολείο.
1: Αν έχεις υπηρετήσεις τις ειδικές δυνάμεις, αυτά τα έχεις για πλάκα.
0: Και ωραία πυροβολικά, ρε. Το πυροβολικό, το πυροβολικό. Το
1: πυροβολικό πολύ το αγάπω. Τι χοκ, τι λοκ.
0: Δεν πήγες εσύ όμως Σαουδική Αραβία να προστατεύεις εκεί από τους Χούθη?
1: Τι γίνεται με τη δική μας?
0: Τι πυροβολικό είσαι?
1: Το σκεφτόμουν χθες, Νίκο, και λέω κάτσε να το ρωτήσω το πρωί. Πολύ κινητικότητα βλέπω εκεί στην Ιεμένη. Πολύ μεγάλη εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να χτυπήσουμε
1: στόχο. Η ελληνική Patriot
0: εκεί είναι.
1: Είναι σε ασφάλεια.
0: Μα είδαν ότι, είδαν ότι από εκεί δεν μπορούν να χτυπήσουν οι Χούτι. Γι' αυτό κάναν τη Χερσαία την επίθεση και τη θαλάσσια εκεί και πιάσανε τα στενά. Είναι από την άλλη πλευρά.
1: Από την άλλη πλευρά.
0: Ναι. Σου λέει με τους Έλληνες δεν μπορούμε να τα βάλουμε.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Κατάλαβες.
1: Αν συνεχίσει ο Νίκος με την Κάλας, θα σου πω εγώ μετά για κατάθλιψη, λέει ο φίλος Αργύρης.
0: Α, έτσι.
1: Αργύρη, πού είσαι, ψαρεύεις ακόμη?
0: Όλη η εκπομπή με Κάλας
1: θα πάει. Και τα πρωινά ψαρεύεις ακόμη, Αργύρη? Ή είσαι στο περπάτημα και στο πρωινό τρέξιμο?
0: Εντάξει, το ερώτημα τέθηκε.
1: Άκου τι ωραία μουσική όμως αυτή. Είναι πολύ ωραία. Αυτή είναι, ναι, και φθινοπορεινή και πρωινή. Για πρωινό καφέ. Άκου.
0: Γεια σας, να ακούσουμε λίγο, κύριε Αντρέα.

0: Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα άλλα, άκου εδώ πέρα μία είδηση από την Ινδιάνα των ΗΠΑ. Από εκεί έχονται συνήθως κάτι τέτοια. Σκύλος δάκος 180 φορές μέχρι θανάτου, 7 ημερών βρέφος.
1: Πάρε, παιδί μου.
0: Συνελήφθη η οικογένεια, βεβαίως. Όλο ωραίες ειδήσεις.
1: Το να συλληφθεί. Εγώ πάντοτε, βεβαίως το έχω αυτό. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τα σκυλιά. Και θέλω να πάρω και σκυλί στα πιτσίρικια μου.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν. Αλλά πάντοτε μου προξενούσε πραγματικά έτσι ένα ερωτηματικό όταν έβλεπα βιντεάκια με λίγων ημερών ή λίγων μηνών βρεφάκια, τα οποία τα βάζουν οι ιδιοκτήτες των σκυλιών αυτών τόσο κοντά και τόσο μέσα στην κατάσταση.
0: Φοβόμουν
1: τέτοια εξέλιξη.
0: Έχουν ένστικτο όμως συντήρησης έτσι, τα ζώα αυτά, και έχεις δει κάτι βιντεάκι που είναι καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Με τι φροντίδα
1: και στοργή
0: περιθάλπουν έτσι τα μωρά.
1: Ναι, αλλά βλέπεις εκείνο το τέρας, βλέπεις κανένα ροτβάιλερ, κανένα πίτμπουλ μέσα στο σπίτι μαζί
0: Μπάμπη,
1: με το
0: πέρα από το ότι, το πέρα από το ότι ορισμένες ράτσες δεν θα τις βάλεις δίπλα στο σκύλο. Έτσι.
1: Όπου δίπλα στο παιδί.
0: Δίπλα στο παιδί. Όπου νους και γνώση. Και ορισμένες ράτσες ανθρώπων. Όχι, μπορεί να ισχύει και αυτό. Δεν θα τις βάλεις δίπλα στο σκύλο. Λοιπόν, γιατί τα σκύλια, πέραν όλων των άλλων, αποκτούν και τις ιδιότητες και την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που τα κρατούν. Άμα είναι το σκυλί μέσα σε ένα φρενοβλάβια, σε ένα σχιζοφρενικό περιβάλλον, αποκτά και εκείνο τα παρόμοια χαρακτηριστικά.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν πάντως και κάποιες ράτσες που από τη φύση τους είναι επιθετικότερες.
0: Πολύ επιθετικές.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό, φοβερό. Να σου έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να έχεις χάσει τώρα το βρεφάκι από έναν πιστό σου σκύλο, πιστό σου φίλο, όπως είναι ένα σκύλος. Γιατί και ο σκύλος είναι κομμάτι της οικογένειας.
0: Μια που μιλάμε για σκύλους. Προχθές το απόγευμα βραδάκι, ήμουν εκεί στο γνωστό σημείο που κάνω τον απογευματινό βραδινό μου περίπατο. Έτσι, λίγο για να χαλαρώσω, έστω να κάτσω λίγο στην παραλία.
1: Καλά, μην απολογήσει.
0: Μισή ώρα να δω λίγο ανοιχτό ορίζοντα. Λοιπόν, και εντάξει, έχει πολύ κόσμο τώρα αυτές τις μέρες. Τώρα έτσι που έχει δροσίσει και λίγο, περπατάει και ο κόσμος πιο ευχάριστα. Λοιπόν, και ενώ λέμε, έχω παθολογική αγάπη για τους σκύλους. Ήταν στο διπλανό παγκάκι, ήταν ένας ηλικιωμένος κύριος με την ηλικιωμένη κυρία του και είχαν όχι ένα, δύο. Όχι μεγάλα εντωμεταξύ, συνήθως τα μικρόσωμα, ναι, πολλές φορές είναι
1: πιο θορυβόδη,
0: πιο νευρικά. Μπράβο. Ακριβώς. Λοιπόν, εντωμεταξύ περνούσαν κι άλλοι με τα κατοικίδια τους, κι άλλοι με τα σκυλιά. Ό,τι βλέπανε, μας είχαν κάνει κεφάλι. Ήμουν έτοιμος, τον κοίταξα, κούνησα το κεφάλι μου. Αυτός εκεί, σταμάτα. Αυτό το πράγμα πήγαινε έτσι μισή ώρα, μία ώρα. Δεν μ' άφησα να ηρεμήσω. Ρε φίλε, το βγάλες το σκύλι βόλτα. Υπάρχει κόσμος όμως ο οποίος έχει βγει ακριβώς για να ηρεμήσει, λίγο να χαλαρώσει από την πίεση του σπιτιού ή της δουλειάς. Πηγαίνεις εκεί λίγο να χαλαρώσεις. Μη μου αρρωσταίνεις το σύστημα. Αφού βλέπεις ότι μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, πάρτο και πάντο μια βόλτα. Πάτε κάπου πιο απομονωμένα. Δεν μπορεί δηλαδή στα δυο μέτρα από μένα να κάθομαι και να ακούω σκύλο καυγά επί μία ώρα. Έτσι δεν είναι, ρε Μπάμπη.
1: Έτσι είναι, φίλε. Βέβαια, θα μπορούσες νομίζω να απομακρυνθείς εσύ. Αφού
0: απομακρύνθηκα στο τέλος.
1: Δηλαδή,
0: απομακρύνθηκα.
1: Και όταν απομακρύνθηκα. Στο μισάρο, πιο νωρίς.
0: Όταν
1: πήρε χαμπάρι την κατάσταση.
0: Όταν απομακρύνθηκα, κοντοστάθηκα μπροστά στο παγκάκι.
1: Αν σηκώθηκε και με ακολούθησε.
0: Μπροστά στο παγκάκι τους με τα σκυλιά και τους έκανα έτσι. Τους έκανα έτσι, κούνησα το κεφάλι μου. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε. Ήθελα πόση ώρα κρατιόμουν, αλλά μερικές φορές ξέρεις ότι κάποιες συζητήσεις δεν είναι. Πώς το λύσει τελείς, δεν έχουν τέτοιο. Να τους πω, βρε παιδιά, αγαπάω και εγώ τα ζώα, αλλά σας παρακαλώ δηλαδή.
1: Αγαπήστε λίγο και τους ανθρώπους.
0: Βοηθήστε μας.
1: Αγαπήστε λίγο και τους ανθρώπους.
0: Βοηθήστε μας. Γινότανε της κακομοίρας εκεί πέρα. Πάρτε.
1: Βλέπω μια πίεση, Νίκο, βλέπω μια πίεση συνολικά.
0: Είναι και κάποιοι.
1: Όχι, όλο το σκηνικό.
0: Πλανώδη μουσική.
1: Οι πόλεμοι, τα πετρέλαια, τα καύσιμα, οι αύξησεις. Είμαστε λίγο σε μια πίεση, δεν είμαστε σε καλό φεγγάρι. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί πίεση στον καθένα μας. Ακόμα και σε σένα που θα καθίσεις και θα σε νευριάσει το σκυλάκι, ακόμα και στον παππού με το σκυλάκι που θα βγει. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια φάση τώρα που, ναι, λες και στραβώνουν κάποια πράγματα ταυτόχρονα.
0: Και, Μπάμπη,
1: και πρέπει να τα διαχειριστούμε.
0: Χθες υπήρχαν και ανακοινώσεις, είδα, με διαφορών κομμάτων από το τέλος, και διάβαζα και του ΚΚΕ προς το βράδυ την ανακοίνωση σε σχέση με την ακρίβεια στα καύσιμα. Κάπου, εντάξει, ο καθένας βέβαια το κάνει για να έχει κάποια πολιτικά ωφέλη, εντάξει, αλλά πέραν των άλλων, δηλαδή, εντάξει, πέραν της κοινωνικής αδικίας. Κάπου σκεφτόμουν ότι πριν περάσει καλά-καλά μια εβδομάδα από την ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης, το σκεφτόμουν και εγώ, λέω, δεν πρόκειται να φτουρήσει. Κάπου σκεφτόμουν ότι πριν περάσει καλά-καλά μια εβδομάδα από την ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης, το σκεφτόμουν και εγώ, λέω, δεν πρόκειται

0: Βασίλη
1: Πεκλάρη. Προς το παρόν.
0: Βάλε ένα τραγουδάκι να πάρω.
1: Προς το παρόν, δεν μου λες, είχες μιλήσει για Πολ τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι. Ρε σκοτωχώμα, βροχή έχει πέσει, τα φύλλα.
1: Όχι, αυτό επειδή το ξέρει πολλοί κόσμος. Ναι. Είπα να διάλεξα ένα.
0: Άλλο που δεν το ξέρει κανένα.
1: Ένα άλλο που. Όχι, γνωστό είναι. Κοίταξε, μπορούμε να πάμε. Σου δίνω και εναλλακτική, άμα θες πάμε.
0: Δίνεις αβάντζο. Έτσι λέγαμε. Σου δίνω και αβάντζο. Δύο γκολάκια στο μονότερο. Αβάντζο το λέγαμε εμείς.
1: Καβάντζο.
0: Αβάντζο. Αβάντζο.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε πακέτο
1: Μιχάλη Δέλτα από Στέρεο Νόβα με Τάνια Τσανακλίδου, μια αγάπη μικρή. Διάλεξε ποιο από τα δύο θες.
0: Ανάμεσα σε ποιους διαλέγω, είπαμε.
1: Μιχάλης Δέλτα, Τάνια Τσανακλίδου και Πολ.
0: Πολ.
1: Πολ. Πάμε στους Πολ. Κυραντρέα, Μπαρμπαντρέα, έλα πάμε.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να, εγώ σου είπα, θα συναντιέσαι με την Όλγα, τη φίλη μας την ακροάτρια. Ταιριάζεται σε πάρα πολλά πράγματα. Λέει και η Όλγα πέρα από τις καλημέρες. Αχ, βρε Νίκο, λέει, πόσες φορές έχω μαλώσει για τέτοια περιστατικά. Είμαι λάτρης και εγώ, λέει, της παραλίας. Μου έχει τύχει άπειρες φορές. Δεν φεύγω όταν με βρίσκουν, είτε σκυλιά, είτε το ρημάδι, το τηλέφωνο από δίπλα. Να μιλάνε δυνατά και τα λοιπά με την ώρα. Με κάνουν έξω φρενών, ιδιαίτερα όταν με βρίσκουν να κάθομαι. Κανείς δεν γνωρίζει από κοινωνικούς κανόνες. Δεν σε βλέπω πάντως περιπατητή, δηλαδή δεν σε έχει συναντήσει.
1: Είμαι incognito, μεταφιεσμένος, Όλγα,
0: μπράβο,
1: για να μην με αναγνωρίζουν οι θαυμαστές.
0: Εάν θα βλέπεις κάποιον με μαύρο τζόκι, με γυαλιά ηλίου, ενώ είναι νύχτα και τα λοιπά, το κάνει ο Νίκος για να μην τον ακολουθούν.
1: Δεν βλέπεις τώρα οι celebrities πώς κυκλοφορούν, για να μην τους γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω, δηλαδή, γιατί ξέρω, ρε παιδί μου, ότι ένας ο Τζορτζ Κλούνι και ένας ο Νίκ Λάντις, ας πούμε, και δεν γίνεται, πρέπει να...
0: Ναι, έτσι είναι, Όλγα, δεν θα τον...
1: Αλλιώς θα έχουμε ιστερίες τύπου Θανάση Βέγκου στο «Τι φλανάχιο Μάλλον Μπράντο».
0: «Τι φλανάχιο Μάλλον Μπράντο», ρε φίλε.
1: Λοιπόν, πού πάμε, κύριε Μπάμπη? Είναι ακριβώς και μισή. Θα έλεγα ότι αρκετά κάναμε εκεί πέρα το χαβαλέ μας. Πρέπει να πάμε λίγο στην ειδησιογραφία.
0: Ναι.

0: Έτσι, τον είπαμε, εντάξει, είπαμε την ειδησιογραφία με το δικό μας τρόπο. Κάτι βλέπεις τώρα εκεί πέρα, σου έχει κλέψει εκεί το μάτι.
1: Βλέπω ένα βίντεο εκεί με...
0: Ένα βίντεο περίεργο. Τι συμβαίνει? Απ' την Άραμκο είναι?
1: Τα κέρματα. Μαζεύουν τα κέρματα από τη φωντάνα, τη τρέβει με ένα ειδικό μηχάνημα σαν... Σαν ηλεκτρική σκούπα.
0: Ναι, βλέπεις. Η κυρία Μελών έχει και τη φωντάνα αντιτρέβει και συμπληρώνει τον οικονομικό της προϋπολογισμό. Αν έχει κανένα ελλειμματάκι, πάει εκεί, μαζεύει μερικά. Πήγα να πω μερικές λιρέτες. Πού τις θυμήθηκα τις λιρέτες? Ευρώ έχουν και αυτοί στην Ιταλία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε εδώ να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ολοκληρώθηκε, φίλες και φίλοι, τα ξημερώματα.
1: Δηλαδή μέχρι τις 3 ώρα τα ξημερώματα.
0: Αφού είχε και ήταν και επεισοδιακή. Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία στον ανακριτή του συζύγου της κατηγορούμενης γιατρού και ιδιοκτήτη της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. 8 ώρες κατέθεται χθες επίσης η γιατρός.
1: Στις 3.30 ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Στη συνέχεια, οι εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν αν οι δύο κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
0: Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία. Η ίδια αρνήθηκε κλαίγοντας την βοήθεια. Η κυρία Ιωάννα Γάκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες λιποθύμησε έξω από τον ανακριτή, ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγε. Πάντως, και όπως είπαμε, αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες.
1: Και πέρα από αυτό, υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα λάθος, ότι ναι, λειτουργήσε όπως θα λειτουργούσε οποιοδήποτε.
0: Έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη, μου λέει. Τώρα, βέβαια, η επιστήμη δεν ξέρω, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά δημοσιεύματα από σπουδές, ξέρω εγώ, διαλληλογραφίας με τη Χονολουλού. Γίνεται ιατρική διαλληλογραφίας, ρε συμπάμπη.
1: Ιατρική διαλληλογραφίας δεν γίνεται. Δεν ξέρω όμως αν ήταν αυτό το μοναδικό της πτυχίο. Τα εξετάζουν οι αρχές έτσι κι αλλιώς. Δυστυχώς έφυγε ένας άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο που έφυγε, ένας αγαπημένος καλλιτέχνης. Τώρα νομίζω ότι έχει το λόγο η δικαιοσύνη. Στο μικροσκόπιο μάλιστα των αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στον δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση. Και μπορεί αυτή να δημιουργήσει και επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής.
0: Εν τω μεταξύ, είναι ραγδαίες εξελίξεις και χυμαρόδεις. Βγαίνουν συνέχεια πάρα πολλά στοιχεία.
1: Μπράβο. Από... Νέα στοιχεία.
0: Ναι. Κυρίως έτσι από αυτούς που ασχολούνται και με το ηλεκτρονικό έγκλημα και μπορούν και διεισδύουν στα στοιχεία, τις φωτογραφίες, τα κείμενα, τα μηνύματα, τα πάντα. Πάμε τώρα στο άλλο που μας ταλαιπωρεί και λέγαμε νωρίτερα. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου. Εν τω μεταξύ, ειδικά η Ευρώπη πιέζεται. Οι άλλοι έχουν και άλλες πηγές. Μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης Σαουδική Αραβία, οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Άραμκο να ακυρώσει, να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη ή Χούτη, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού.
1: Γιαμπού, αυτό είναι το σημαντικότερο τώρα.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι που, εκεί που βρίσκεται και η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας.
1: Θυμάσαι
0: και
1: εκείνο,
0: τώρα, έτσι ένα...
1: εκείνο το απόγευμα που πίναμε υποβρύχιο εγώ και εσύ εκεί στο λιμάνι του Γιαμπού.
0: Βέβαια,
1: μαζί με τον ελληνικό καφέ. Ναι. Θυμάσαι.
0: Ελληνικό καφέ πίναμε, όχι αράβικο.
1: Τουρκικό τον μας τον είπαν, να νομίζω ότι είναι ελληνικό.
0: Τουρκικό. Εκεί πέρα δεν γουστάρουν τα τουρκικά, σχέτος τώρα της.
1: Ναι, αλλά ο καφές ήταν ελληνικός, ρε φίλε.
0: Τι ήταν τέλος πάντων αυτός ο καφές, άντε θα πούμε ήταν βραζιλιάνικος.
1: Μονίμως να μου χαλάσει το story, δε φίλε. Πιες τον καφέ
0: μου λες εκεί με τον τουρκικό τον καφέ πάνω.
1: Πιες τώρα να φορτώσεις.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα βλέπω για τους αγωγούς και σκέφτομαι πριν από 4-5 χρόνια, όταν έγινε η όλη φάση με την Ουκρανία, φαντάζεσαι σε τι πανικό, θυμάσαι, βρισκόταν η Ευρώπη που κλείναν οι στρόφιγγες των αγωγών του αερίου από Ρωσία. Πού να φανταζόταν η τέλεια καταιγίδα ότι θα έχουμε τώρα να κλείνουν και οι στρόφιγγες του πετρελαίου.
1: Να σου πω, βρε Νίκο μου, τώρα θα το ξαναπώ. Και με αφορμή όσα γίνονται και στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Και όσα συμβαίνουν και με δικά μας πρόσωπα εδώ στην πολιτική σκηνή. Με τον Τραμπ, περίμενες ότι θα πάνε διαφορετικά τα πράγματα στον πλανήτη? Ειλικρινά, απάντησε με ένα ναι ή με ένα όχι. Περίμενες δηλαδή ότι με την εκλογή του Τραμπ δεν θα στραβώσει το σύμπαν? Με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα πράγματα. Δημιουργήθηκαν από μόνα του σχήμα στανάτια ή τα δημιούργησε εκείνος?
0: Στην πρώτη του θητεία.
1: Ναι, ναι.
0: Στην πρώτη του θητεία. δεν είχε προκαλέσει αυτές τις διεθνείς αναταραχές.
1: Όχι, ήταν πιο μαζεμένος.
0: Στην πρώτη του θητεία ασχολεί το περισσότερο με τα εσωτερικά, με τα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και δεν... τα έκανε ανάκατα εντός χώρας.
0: Εντός έδρας. Ναι, τώρα... τώρα τα έκανε εκτός έδρας.
1: τώρα
0: έχει ανακατέψει το σύμπαν.
1: Ναι,
0: δηλαδή πιστεύω ότι σε λίγο θα έρθουν και εξωγήινοι.
1: Ναι, μπορεί να εμφανιστούν.
0: Θα ζητήσουν το λόγο.
1: Νομίζω ότι μας φτιάχνουν και
0: τι
1: λίγο
0: είναι
1: το
0: αυτά
1: κλίμα,
0: που κάνεις.
1: Ότι ξέρετε, είναι πολύ πιθανό και πώς θα το διαχειριστούμε και να και τα αρχεία που έχουν εμφανιστεί από το. Μας προετοιμάσουν ακόμα και
0: με όλα αυτά,
1: Νίκο.
0: Έτσι περί τεχνητής νοημοσύνης και λοιπά. Εμένα ο νους μου πάει στον πόλεμο των άστρων. Δηλαδή, αφού πλέον τα κάναμε, έχουμε έναν παγκόσμιο πόλεμο έτσι σε λανθάνουσα κατάσταση στον πλανήτη, μήπως γίνει και το εξάγαγμα, ότι γίνει πόλεμο των άστρων.
1: Όλα θα τα δούμε, Νίκο μου, όλα θα τα δούμε. Όλα θα τα δούμε. Αυτό που μπορεί να δούμε επίσης είναι και παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο ως σενάριο το εξετάζει, διαβάζουμε, η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Τι να σου κάνει μετά και η κυβέρνηση με τη συμφωνία με τους σούπερ μαρκετάδες για να μείνουν κάτω κάποιες τιμές.
0: Και με τους, και με τα δηληστήρια υποτίθεται.
1: Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση.
0: Στο μεταξύ έχουμε και ελληνική φωνή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κατακρίσιμων υποδομών Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες να καταφεύγουν στο Τζιμπουτί. Απέναντι.
1: Τι να κάνει άραγε και ο Γουίλι, Το θυμάστε το Γουίλι.
0: Βέβαια. Τον γνώρισα όταν πήγα,
1: το μαύρο θερμαστή.
0: Όταν πήγα στο Τζιμπουτί, τον γνώρισα. Μου τον σύστησαν.
1: Από το Τζιμπουτί έτσι κι αλλιώς ήταν. Τι κάνουν τα παιδιά του, τι κάνουν. Δεν ρωτάμε πλέον. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό, ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις Ηνωμένες Πολιτείες 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δις δολάρια τον μήνα.
0: Τώρα βέβαια δεν ξέρω αντίστοιχα πόσα κέρδη έχει, πόσα δισεκατομμύρια δολάρια έχει κέρδη από την αύξηση του πετρελαίου παγκοσμίως.
1: Και τι ζημιά έχουμε υποστεί όλοι οι υπόλοιποι, θα πρέπει να ξέρουμε. Για την Ευρώπη, τι ζημιά έχει υποστεί η Ευρώπη κατά τη διάρκεια αυτή τη εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
0: Εγώ θα έλεγα και από την ώρα που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ας βγει ο αρμόδιος επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας πει, να μας ενημερώσει τι οικονομική χασούρα έχουμε αυτά τα τελευταία χρόνια.
1: Και πόσο επιβαρύνεται η οικονομία μας κάθε μήνα, όπως το κάνουν για τους Αμερικάνους.

0: Λοιπόν, να μια που μιλάμε για προϋπολογισμούς, η Ουκρανία σχεδιάζει να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες το 2027 και θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια, καθώς ο πόλεμος με την Ρωσία καθίσταται ολοένα και πιο δαπανηρός. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που δόθηκε στο Reuters, το Κίεβο σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για αμυντικές δαπάνες.
1: Και τα περισσότερα από αυτά είναι βοήθεια, έτσι, την οποία παίρνει από τη Δύση.
0: Φαντάσου ότι 110 δισεκατομμύρια δολάρια μπορεί κάποιες χώρες να έχουν συνολικό προϋπολογισμό για όλες τις ανάγκες και η Ουκρανία σκοπεύει να τα διαθέσει μόνο για την άμυνά της.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ στα δικά μας, στα εσωτερικά και στην πολιτική επικαιρότητα. Στη Βουλή μιλά το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά την συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος.
0: Ορίστε, βλέπεις, γίνεται αναθεώρηση πολλών διατάξεων ή τουλάχιστον πρόκειται να γίνει, είναι το προγραμματισμένο το σχέδιο. Στα λόγια μας έρχονται, θα μπορούσαν αυτά να έχουν ρυθμιστεί και νομοθετικά.
1: Για την ιστορία με τον Κασιδιάδη.
0: Ναι, σε σχέση με αυτές εδώ τις εμπλοκές του σύστημα. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας, υπό προϋποθέσεις βέβαια, στο δημόσιο.
1: Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Ντεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο».

0: Πάμε να κλείσουμε ξανά με Μέση Ανατολή. Δυστυχώς, ο Ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με ανακοίνωση, σκότωσε χθες τον διοικητή της Χαμάς στη Ράφα. Ενώ πόσοι διοικητές είναι τέλος πάντων αυτοί, ενώ συνέλαβε.
1: Όχι, κάθε φορά τον καινούργιο, ναι, τον αντικαθιστό.
0: Συνέλαβε Αμερικανο-Παλαιστίνια δημοσιογράφη, η οποία επέστρεφε από ρεπορτάζ, λέει, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την αποστολή 40.000 ισχυρών βομβών στο Ισραήλ, ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βέβαια, αναφερόμαστε σε κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως ήταν τα χρόνια που ήταν πραγματικά κατεχόμενη η Δυτική Όχθη. Είναι λίγο και θέμα ερμηνείας αυτό.
1: Φάουντα, χάος, μια φοβερή σειρά στο Netflix. Έχει ξεκινήσει ο πέμπτος κύκλος, φίλε Νίκο. Την παρακολουθώ και αλήθεια είναι ότι θυσιάζω ώρες που θα μπορούσα να τις αφιερώσω στο να ξεκουραστώ. Είναι μια φοβερή σειρά, το ξαναλέω. Είναι βέβαια Ισραηλινή παραγωγή, αλλά τα παρουσιάζει τόσο όσο, δηλαδή προφανώς και αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια στιγμή, αφού οι πρωταγωνιστές είναι Ισραηλινοί, ότι θα γίνει λίγο προς το Ισραήλ, αλλά η συνολική προσέγγιση είναι αυτή που μετράει, που σου δίνει την αίσθηση της Μέσης Ανατολής και όλα όσα αυτά γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη. Σε βάζει μέσα, ρε παιδί μου, αυτή η σειρά. Τώρα που διαβάζαμε την είδηση, στο μυαλό μου ερχόντουσαν εικόνες, οποίες δεν είχα πριν τη δω.
0: Δεν μου λες, αναφέρεται καθόλου και στις καταστάσεις στο Τζιμπουτί, η σειρά αυτή?
1: Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις σταματάω να βλέπω το σίριαλ και πατώ το καστοφωνάκι. Έχω μια παλιά κασέτα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου ή με τον Μικρούτσικο και αυτό το τραγούδι, αμαλάχη, το ακούω έτσι.
0: Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες μου, στην τηλεοπτική σειρά πρόκειται να κάνει μια guest εμφάνιση και ο Willy. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Τον μαύρο θερμαστή από το Τζιμπουτί.
0: Πάμε να τον.
1: Που όταν από τη βάρδια τη βραδινή σχολούσε.
0: Υπάρχει τίποτα που να μου ζητήσεις και να μην το κάνω? Πάμε.

0: Τι έγραψε ρε παιδί μου σε αυτό το δίσκο ο Θάνος ο Μικρούτσικος, έτσι, αλλά και τι έμπνευση είχε με αυτούς τους φοβερούς στίχους του Νίκου Καβαδία.
1: Φίλε, έχουμε ταξιδέψει με τον Νίκο Καβαδία σε θάλασσες που δεν έχουν δει τα μάτια μας.
0: Και εγώ θα πρότεινα...
1: Αλλά έχει φτιάξει η φαντασία μας.
0: Φυσικά, Νίκο. Και εγώ θα πρότεινα για τους φίλους που δεν έχουν ακούσει μια παλιά δισκογραφική δουλειά, έτσι, από ένα δίδυμο από τον Ναύπλιο, μάλιστα, τους Ξέμπαρκους, οι οποίοι κάναν και μια guest, έτσι, είχαν και την Δήμητρα Γαλάνη στο δίσκο τους, να ακούσουν και την προσέγγιση που είχαν οι Ξέμπαρκοι στην ποίηση του Καβαδία, εκτός από το Θάνο Μικρούτσικο.
1: Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι είναι από τους σημαντικότερους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας ever.
0: Πραγματικά.
1: Ο Σταυρός του Νότου.
0: Και έκανε και θησαυρό για την δισκογραφική εταιρεία, τη Λύρα, η οποία εταιρεία είχε κάνει αυτόν, ο Πατσιφάς είχε κάνει αυτόν τον δίσκο για τον Θάνο Μικρούτσικο, ήταν πολύ νέος βέβαια τότε, έτσι σαν ένα χατήρι, επειδή του είχε δώσει αρκετά έσοδα.
1: Άντε, θα σου κάνω αυτό εδώ. Και έτσι. Το θέμα είναι ότι και μάθαμε και τον Καβαδία περισσότεροι μέσα από αυτό το δίσκο.
0: Πάρα πολύ. Ο Καβαδίας βέβαια μιλάει για τη θάλασσα, και η Θεσσαλία έχει θάλασσα. Παρότι έτσι το μυαλό περισσότερο είναι συνδυασμένο με τον κάμπο και τα βουνά, κυρίως με τον κάμπο, αλλά και η Θεσσαλία έχει και ωραίες ακτές εκεί, Αγιώκαμπος, έχει τις ακτές της Μαγνησίας. Οπότε να πούμε την καλημέρα μας και στους φίλους μας εκ Θεσσαλίας.
1: Όπως την Ευαγγελία. Καλημέρα Ευαγγελία μου. Λέει την πρωινή μου καλημέρα. Επέστρεψα στα πρωινά μου καθήκοντα με μαύρη καρδιά.
0: Στα πολύ πρωινά.
1: Ευαγγελία, όπως όλοι μας, αυτά τα πολύ πολύ πρωινά, η αλήθεια είναι, καλό θα ήταν να τα αποφεύγουμε αν θα μπορούσαμε. Ωστόσο, λέει, από την εκπομπή σας, η πρώτη ώρα είναι αγαπημένη μου, οπότε ξεκινά καλά η μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγελία, για τα καλά σου λόγια και χαιρόμαστε που πετυχαίνουμε αυτό το οποίο έχουμε σαν στόχο, δηλαδή να ξυπνάμε παρεούλα με όλους εσάς, χαλαρά και όμορφα
0: και να πίνουμε το καφεδάκι μας.
1: Και να συζητάμε αυτά που θα συζητούσαμε ακόμα και αν δεν υπήρχε το μικρόφωνο, ακόμα και αν ήμασταν μια παρέτσα σε ένα πρωινό καφέ που μόλις άνοιξε.
0: Και γιατί όχι, αν σας φέρει ο δρόμος σας, όπως ας πούμε τον καλό μας φίλο τον Απόστολο τον Υπερήφανο και τον Χρήστο τον Πλατσιώτη που μας έχουν κάνει πολλές φορές την επίσκεψη.
1: Ναι. Και έτσι, τα χαιρετίσματά μου.
0: Να έρθετε κι εσείς για λίγο, έτσι, να πιούμε εδώ καφεδάκι μας μαζί εντός του στούντιο. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, 6 με 9 κάθε πρωί στον 102 FM της R3. Ο Νίκος ο Μπάμπης και ο Ανδρέας ο Κοράνης μαζί σας εδώ και σήμερα, ακριβώς στις 7 παρα 10. Δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα με κίνηση βέβαια ακόμα στις 7 παρα 10.
1: Όχι, δεν υπάρχουν ζητήματα που να μας απασχολούν αυτή την ώρα σε κανένα σημείο πέρα από ένα.
0: Για να ακούσω στα
1: δηλαδή,
0: πέφτια.
1: 7 παρα 10, όχι. Στο κομμάτι της περιφερειακής, απέναντι από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, στο ανέβασμα, δηλαδή στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ήδη διαμορφώνεται ένα κομμάτι με σημαντικές καθυστερήσεις και ας είναι 7 παρα 10.
0: Μάλιστα, χωρίς να έχει σημειωθεί κανένα ατύχημα ή κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Φαίνεται όμως αρκετά σημαντικό αυτό το κομμάτι σε επίπεδο καθυστερήσεων, τουλάχιστον φτάνει μέχρι λίγο πριν από την έξοδο εκεί της Νεαπόλεως, εκεί περίπου θα σας πάει ταλαιπωρία. Και έχει και ένα δεύτερο, το δικό σου είναι αυτό, εκεί στο Ελευθέριο Κορδελιό. Συνηθίζεις εσύ να το περιγράφεις στην περιφερειακή
0: προς τα δυτικά. Εντάξει, και εκείνο έχω την αίσθηση ότι είναι ατελείωτο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σήμερα θα έχουμε τη χαρά να πάμε να συνδεθούμε με τον Παύλο το Σαρόγλου, αλλά χθες που συζητούσαμε για τον Παύλο το Σαρόγλου,
1: ναι,
0: λίγο αργότερα τον συνάντησα μαζί με την ομάδα εκεί πέρα του ρεπορτάζ. Ήταν και ο Παναγιώτης Σεμερτζής και η υπόλοιπη εκεί ομάδα.
1: Να πούμε ότι ο Παύλος ο Σαρόγλου είναι ο συνάδελφος που τις τελευταίες ημέρες είναι επιφορτισμένος με τα καθήκοντα της Λίας της Χριστάρα. Δηλαδή δίνει οτιδήποτε παίζει από ρεπορτάζ στο Earth News. Ναι. Και είναι αυτή την ώρα έξω στους δρόμους της πόλης.
0: Χθες την πέτυχα την ομάδα. Λέω τι γίνεται, παιδιά. Ήταν εκείνη την ώρα, ήταν σε αγρανάπαυση. Πήραν το καφεδάκι τους.
1: Ναι.
0: Δεν είχε και πολλά πράγματα.
1: Όχι. Και σήμερα ευτυχώς δεν έχει σημαντικά ζητήματα που να απασχολούν σε επίπεδο ειδησιογραφία στην πόλη μας και δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω, δεν ενημερώθηκα ακόμα. Ίσως μάθουμε αργότερα αν οι δημοσιοϋπαλληλικές αυτές συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις επηρεάσουν και τη Θεσσαλονίκη. Μήπως κάτι αντίστοιχο με τη συγκέντρωση που θα έχει τη μία το μεσημέρι στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή, που γίνεται η συζήτηση της αναθεώρησης. Μήπως θα έχουμε και κάτι στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά, εάν πληροφορηθούμε για κάτι τέτοιο, θα σας ενημερώσουμε αμέσως.
1: Πάντως πρέπει να πούμε ως τελευταία εξέλιξη ότι κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί, το ζεύγος των γιατρών, μετά την μαραθώνια απολογία τους για το θάνατο του Μαζονάκη. 18 ώρες ο συνολικός χρόνος της ανακριτικής διαδικασίας, 8 ώρες η απολογία της γυναίκας γιατρού, 4 ώρες απολογία ο σύζυγός της.
0: Και με τη σύμφωνη γνώμη φυσικά και ανακριτή και εισαγγελέα, η απόφαση για την προφυλάκηση είναι ιδιαίτερα βαριές οι κατηγορίες και ήταν αναμενόμενο αυτό.
1: Οδηγούνται στην φυλακή, προφυλακιστέοι, κρίθηκαν. Για να δούμε την εξέλιξη αυτής εδώ της ιστορίας που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους. Και εδώ θα κάνω ένα σχόλιο, Νίκο. Κάναμε μια αναφορά εχθές στο σχόλιο της Αφροδίτης Μάνου, πόσο άκυρο ήταν και σε σχέση με το περιεχόμενο, αλλά κυρίως με τον χρόνο που αυτό έγινε. Έχει ανοίξει μια κουβέντα με αφορμή αυτό. Τελικά, κατά πόσο ένας άνθρωπος του λαϊκού ή ακόμα και του σκυλάδικο, εγώ να πω, μπορεί κάποια στιγμή να εκφράζει τόσο πολύ κόσμο. Και λέω ότι, ρε παιδάκι μου, να, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι ο τρόπος με τον οποίο αποχαιρετούμε κάποιους ανθρώπους. Πώς μας οδηγούν τα βήματά μας έξω από την εκκλησία για έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον γνωρίζαμε σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ την τελευταία φορά, Νίκο, που πήγα, ήταν στον αποχαιρετισμό για τον Νίκο τον Παπάζογλου. Σε εκκλησία.
0: Στην Τούμπα.
1: Ναι, στην Τούμπα. Πήγα από μόνος μου, γιατί ένιωσα την ανάγκη να του πω τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Δες τι έγινε, Αφροδίτη μου, εκεί έξω από την εκκλησία στη Νίκαια. Δες τι γινόταν 3-4 ημέρες στα social media από όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι είτε τον γούσταραν και τον άκουγαν, είτε όχι, αλλά τον γνώριζαν και τον αναγνώριζαν ως μια προσωπικότητα,
0: εγώ
1: παιδάκι,
0: νομίζω
1: σε αυτό
0: ήταν
1: το κομμάτι.
0: Υποκριτικό το ότι δεν τον γνώριζα.
1: Ήταν και υποτιμητικό, Νίκο μου.
0: Ήταν και υποκριτικό, γιατί αδύνατον, αν δεν τον γνώριζε, δεν θα έκανε την ανάρτηση. Τέλος πάντων, να πούμε δύο λόγια πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, έτσι σε επίπεδο πληροφοριών. Για το ηλεκτρικό ρεύμα, επειδή πολύ ενδιαφέρεστε, έτσι όπως διαμορφώνεται κιόλας η κατάσταση, εκπνέει η προθεσμία για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο, οπότε να σπεύσετε, να βιαστείτε όσοι θέλετε να ενταχθείτε σε αυτό. Επίσης, να δούμε πότε ανοίγει η πλατφόρμα μεταβολές που ενδιαφέρει πολύ κόσμο στο κτηματολόγιο. Από τις 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μεθαύριο, τίθεται σε εφαρμογή νέα ψηφιακή διαδικασία για την διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στο κτηματολόγιο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μεταβολές.
1: Τι μας λες, Νίκο?
0: Βέβαια, δεν ξέρω τώρα. Θα πρέπει να έχουμε και κάποιο τοπογράφο να συμβουλευτούμε για να μπορούμε να διορθώσουμε τα γεωμετρικά στοιχεία.
1: Θα κάψω τον εγκεφαλό μου έτσι. Δηλαδή, δεν είναι η κατάλληλη ώρα για αυτά.
0: Μας λένε για το κτηματολόγιο, μας λένε για τις πολυκατοικίες, για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, μας λένε για αυτές τις εξισώσεις για το ρεύμα και πού θα ενταχθούμε και πώς θα ενταχθούμε.
1: Όχι, θα
0: καίει ο εγκεφαλός. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα διαχειριστούμε όλα αυτά.
1: Είμαστε ακόμα στην πρώτη ώρα που αρέσει ιδιαίτερα στην Ευαγγελία.
0: Και μάλιστα με αυτά που μου δείχνεις εδώ στις φωτογραφίες, δεν ξέρω ακόμη περισσότερο τι θα μπορέσω να διαχειριστώ, κύριε Μπάμπη.
1: Στείλε μια καλημέρα, σε παρακαλώ, στο φίλο μας τον Διαμαντή που μόλις ξύπνησε και μας καλημερίζει.
0: Τον προσπέρασε τον Πέτρο σήμερα ο Διαμαντής. Καλημέρα, Διαμαντή.
1: Ο Πέτρος δεν είναι που συνήθως ξυπνάει αργά?
0: Ο Πέτρος.
1: Και μόλις τον είπαμε τον άνθρωπο, δύο-τρεις φορές άρχισε και μας στέλνει πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
0: Ο Διαμαντής, νομίζω.
1: Ο Διαμαντής είναι που τον πιάνει ο ύπνος και μία εμφανίζεται, μία όχι.
0: Ο Πέτρος είναι σταθερή αξία στις 5 παρά.
1: Ναι. Okay. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, φίλες και φίλοι.
0: Δεν προλαβαίνουμε να πάμε στο σαν σήμερα, οπότε δεν θα ακούσουμε Τζάκομο Πουτσίνι και τώρα, θα ακούσουμε μετά. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε? Ορίστε. Θα ακούσουμε.
1: Για πες.
0: Με...
1: Κρεμόμαστε από τα χείλη σου, για πες. Εν Χριστώ, αδερφέ Νικόλαε.
0: Πάμε να ακούσουμε It's a Wonderful Life, Eli. Είναι μια υπέροχη ζωή ή ένα υπέροχο ψέμα έτσι κάνοντας αναγραμματισμό του live.
1: Τα ψέματα στο τραγούδι ενδεχομένως, τις αλήθειες στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί αμέσως μετά.
0: Άκου τι ωραία που το πάμε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστής αδιαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούς, έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσω όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουασιγκτόν είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό πλωστάσιο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φορτισμένο ήταν το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε τον θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα με την πρώτη καλημέρα, για να δούμε βεβαίως τι άλλο από την επικαιρότητα, η οποία μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο αβάσταχτη με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Στο στούντιο της Ερτλάδη σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από τους 98,3 MHz στο FM εκπέμπουμε. Ερτέκο.gr, η πλατφόρμα που μας βρίσκεται στο διαδίκτυο μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. Ερτλάρισας.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. 6930-078-326 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. 6930-078-326 το Viber του σταθμού. Να ξεκινήσουμε με το εορτολόγιο Αγίας Εφημίας, Αγίας Λουντμίλας και Αγίας Μελιτινής Μάρτυρος. Η Εφημία με τη Λουντμίλα και τη Μελιτινή γιορτάζουν στις σημερινές ημέρες. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Γιορτάζεται την τελευταία Τετάρτη του Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του οργανισμού του ΙΕ για την γεωργία και τα τρόφιμα. Στόχος της ημέρας να επισημάνει τη διατροφική αξία του γάλακτος για τις νεαρές ηλικίες και την ωφέλεια που προκύπτει για την υγεία των νεαρών παιδιών από τα σχολικά προγράμματα παροχής γάλακτος.

Από τις 16 από σήμερα έως και τις 22 Σεπτεμβρίου έχουμε και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2002 με πρωτοβουλία της Κομισιόν. Έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον σημαντικούς θεσμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ' επέκταση για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Η μέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου είναι η κορονίδα των εκδηλώσεων αυτών, όπου υπάρχουν σε κάθε πόλη ειδικές αστικές ζώνες. Τα κανονίζουν οι Δήμοι αυτά βεβαίως, όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για πεζούς, ποδηλάτες και δημόσια συγκοινωνία.

Σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο. Θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ για να επαναβεβαιώσει τη διέσμευση του Διεθνούς Οργανισμού και να μην μείνει κανείς πίσω, καθώς η επιστήμη και η τεχνολογία προοδεύουν με ταχύς ρυθμούς. Στον σύγχρονο κόσμο, η επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία διαδραματίζουν όλο ένα και πιο σημαντικό ρόλο σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες ή χώρες του Νότου καταφέρνουν να συμβαδίζουν με αυτή την πρόοδο, αξιοποιώντας τη δυναμική για να παρακάμψουν παραδοσιακά στάδια ανάπτυξης. Ωστόσο, για πολλές άλλες, αυτό το αχαίως μεταβαλλόμενο τοπίο δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις. Αντιμετωπίζουμε, νομίζω, συνολικά ως ανθρωπότητα πολύ πιο σοβαρότερες προκλήσεις από θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με την πρόοδο και την καινοτομία πλέον, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνει με τον καιρό. Μετά το χθεσινό ψηλόβροχο που προέβλεψε η μετεωρολογική υπηρεσία και είχαμε και στη Λάρισα, υπάρχει, λοιπόν, από χθες υπήρχε η πρόβλεψη για επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα αναλυτικότερα. Σήμερα Τετάρτη στη Λάρισα θα έχουμε 28 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία με αρκετά σύννεφα και ανέμους 3 μποφόρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ, μέχρι και τα μεσάνυχτα. Αύριο Πέμπτη πάμε για 31 βαθμούς, ανεβαίνει η θερμοκρασία πάνω από τους 30, από τους 28 σήμερα θα πάμε στους 31 αύριο με ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή πάμε για 32 βαθμούς, 4 αποφορία είναι από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής και 3 αποφορία μετά τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 32 βαθμοί και την Κυριακή 34 βαθμοί. Και από ό,τι βλέπω και την επόμενη Δευτέρα από εβδομάδα 34 βαθμοί δίνει η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Ουσιαστικά σήμερα και χθες ήταν ένα διάστημα, ένα διήμερο όπου η θερμοκρασία ήταν κάτω από τους 30 βαθμούς, γιατί από αύριο ανεβαίνει πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στη Λάρισα. Να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αρκετά σύννεφα, 3 αποφορία με τις 6 το απόγευμα και μετά. Αύριο Πέμπτη πάμε για 30 βαθμούς στα Τρίκαλα, ηλιοφάνεια, 3 αποφορία με τις 6 το απόγευμα και μετά. Την Παρασκευή 31 βαθμοί, ίδιο το σκηνικό, ανεβαίνει και στα Τρίκαλα πάνω από τους 30. 3 αποφορία είναι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 30 βαθμοί και την Κυριακή 32 βαθμοί. Και 32 και τη Δευτέρα από ό,τι βλέπω. Για να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. Στην Καρδίτσα σήμερα Τετάρτη θα έχουμε 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, αρκετά σύννεφα το πρωί που θα ρεώσουν στη συνέχεια, 3 αποφορία είναι από τις 6 το απόγευμα και μετά. Αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια με 31 βαθμούς στην Καρδίτσα. Την Παρασκευή 32 βαθμοί, μαρή συννεφιά, 3 αποφορία είναι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 31 βαθμοί και την Κυριακή 33 βαθμοί. Και 33 και την Δευτέρα. Ίδιο λίγο πολύ το σκηνικό του καιρού στην Θεσσαλία.

Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου γίνεται ο κακός χαμός. Λοιπόν, χθες είχαμε μόλις 4 διελεύσεις από τα θανάτου αρμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία για την αυσιπλοεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, ο αριθμός των διελεύσεων μειώθηκε από 7 την προηγούμενη μέρα και απέχει σημαντικά από το μέσο όρο των τελευταίων 10 ημερών που ανέρχονταν σε 18 διελεύσεις. 2 εξέρχονταν από τα στενά του ορμούς και 2 εισέρχονταν από τα 4 πλοία. Κανένα από τα πλοία δεν ήταν υπερμεγέθες πετρελοφόρο μεταφοράς αργού πετρελαίου ούτε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ορισμένα πλοία, τουλάχιστον όπως αναφέρει το τηλεγράφημα του Reuters, ενδέχεται να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό έχοντας απενεργοποιημένους υποδέκτες τους και ως εκ τούτου να μην καταγράφονται. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει και πολύ μεγάλο ζήτημα όσον αφορά την ενεργειακή επάρκεια, την οποία εμείς εδώ στην Ευρώπη θα την καταλάβουμε για τα καλά το χειμώνα.

Και αυτό γιατί βεβαίως η Σαουδική Αραβία μειώνει φορτία προς την Ευρώπη τις εξαγωγές της και έχουμε νέο άλμα στις τιμές. Τι άλλο περιμένατε, περιμένατε τίποτα καλύτερο? Οι ανησυχίες για τις προμήθειες εντείνονται επικίνδυνα. Οι τιμές του αργού σημείωσαν άνοδο σχεδόν 3 δολαρίων χθες, μετά τις πληροφορίες ότι φορτώσεις πετρελαίου από το Σαουδαραβικό λιμάνι για μπου στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν ανασταλεί. Η Λιβύη ανακοίνωσε διακοπή δραστηριοτήτων σε 3 πετρελαϊκά πεδία, προσθέτοντας ακόμη ένα κρίκο στην αλυσίδα των προβλημάτων που απειλούν την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Και το σκηνικό, βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, γίνεται όλο και πιο ανησυχητικό, ιδιαίτερα για την Ευρώπη, αφού 3 ευρωπαϊκά δηληστήρια φαίνεται να έχουν ενημερωθεί για ακυρώσεις ή μεταθέσεις φορτίων τους από παραλαβές, δηλαδή αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία. Ορισμένες παραδόσεις που ήταν προγραμματισμένες για το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου μεταφέρονται ακόμη και για τον Νοέμβριο, ενώ άλλα 2 δηληστήρια περιμένουν ενημέρωση για πιθανές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις, μάλιστα. Και κάπως έτσι βεβαίως, τι άλλο θα κάνει το αργό πετρέλαιο, ανέβηκε. Το ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, ο J.D. Vance, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες. Έχουμε πάνω από μισό χρόνο που ξεκίνησε οι πολεμικές επιχείρησεις και οι βομβαρδισμοί στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου. Τώρα μιλάμε για σε μερικούς μήνες θα περάσει σε διαφορετική φάση ο πόλεμος στο Ιράν. Ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες. Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Vance δήλωσε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, εκτιμώντας ωστόσο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Τραμπ έχει δίκιο να υποστηρίζει ότι η σύγκρουση θα περάσει σε διαφορετική φάση τους επόμενους μήνες. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη. Η Αμερική θεωρεί ολοκληρωμένη την πρώτη φάση της σύγκρουσης, περιγράφοντας ως βασικούς στόχους την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, των συμβατικών στρατιωτικών δυνατοτήτων και της ικανότητάς του να προβάλλει ισχύ. Η δεύτερη φάση είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μπορέσουν να ανασυγκροτηθούν και να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παγκόσμια σταθερότητα στον απόϊχον αυτό. Μάλιστα, είδαμε και πώς διαμορφώθηκε η σταθερότητα, τι γίνεται και βεβαίως ποια ήταν τα αποτελέσματα για την Αμερική, η οποία στην πρώτη φάση των επιχειρήσεων κυριολεκτικά έσπασε τα μούτρα της. Το Ιράν εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ανθεκτικό από όσο αρχικώς εκτιμούσαν. Αυτό λένε όλοι οι αναλυτές και νομίζω ότι το έχουμε διαπιστώσει όλοι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Και κάπως έτσι βεβαίως πορευόμαστε. Είμαστε ήδη στο δεύτερο μισό, του δεύτερου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου, ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου και έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι φωτιά και λαύρα όπως φαίνεται.

Λοιπόν, μια είδηση από το Αρτινιούς που έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον. Με 56 μικρά και μεγάλα κίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, κάνει πρεμιέρα σήμερα το νέο πρόγραμμα πληστηριασμών της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το οποίο εξελίσσεται σε μοχλοποίηση προς τους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες για να ενταχθούν στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η ένταξη στη λίστα και άλλων ακίνητων μεγαλοφυλετών του Δημοσίου αποτελεί ουσιαστικά μήνυμα της φορολογικής διοίκησης προς τους οφειλέτες να διαλέξουν μεταξύ της ρύθμισης και των κατασχέσεων και των πληστηρισμών, οι οποίοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους να υποβάλουν σχετική αίτηση στην ΑΔΕ. Για να μπορέσει ένας οφειλέτης να μπει στις 72 δόσεις, τις παλιές, να βάλει στις 72 δόσεις τις παλιές εκκρεμότητες με την εφορία που δημιουργήθηκαν μέχρι και τα τέλη του 2023, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει προηγουμένως οφειλές που βεβαιώθηκαν από το 2024 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα χρέη θα πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση. Ακίνητα στη Μύκονο, ένα πολύ όροφο κτίριο στο Νέο Κόσμο και μια μεζονέτα στη Μαγούλα. Έτσι ξεκινάει η πρεμιέρα των πληστηριασμών. Λοιπόν, και κάπως έτσι προχωράμε. Σήμερα έχουμε και τη στάση εργασίας της ΑΔΔ και τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Λοιπόν, και κάπως έτσι προχωράμε. Σήμερα έχουμε και τη στάση εργασίας της ΑΔΔ και τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 26 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε λίγο και στην τοπική επικαιρότητα, εκεί όπου υπάρχουν ζητήματα, πολλά ζητήματα. Θα τα δούμε στη συνέχεια μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.
1: Η οικογένεια.

0: παρέα των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε για να προσγειωθούμε, όπως είπαμε, στην τοπική επικαιρότητα. Έχουμε καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Τη διήμερη περιοδία του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη. Σήμερα, Τετάρτη, και αύριο, Πέμπτη, στην... ξεκινάει από τη Λάρισα και συνεχίζει με τα Τρίκαλα και το Βόλο αύριο ο κ. Γεωργιάδης. Στη 1:30 έχουμε τα εγκαίνια στο Κέντρο Υγείας Γόνων, σήμερα προβλέπει το πρόγραμμα. Στις 3 επίσκεψη στο Δημαρχείο της Λάρισας. Στις 3:30 εγκαίνια στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Στις 4:30 εγκαίνια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Και στις 6 στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου θα πραγματοποιήσει εγκαίνια ο κ. Γεωργιάδης. Αύριο Πέμπτη θα επισκεφτεί στις 10 το Δημαρχείο των Τρικάλων. Στις 10:30 έχουμε εγκαίνια στο νοσοκομείο Τρικάλων, επίσκεψη στη 1 στο Δημαρχείο του Βόλου από τα Τρίκαλα και στη 1:30 εγκαίνια στο νοσοκομείο του Βόλου. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Υπουργού Υγείας σήμερα και αύριο. Σήμερα στη Λάρισα, είπαμε, ξεκινάει από τους γόνους και με κατάληξη το απόγευμα στον Τύρναβο, το μεσημέρι από τους γόνους, το Κέντρο Υγείας Γόνων, με κατάληξη στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου το απόγευμα στις 6 ώρα και αύριο στα Τρίκαλα και στον Βόλο. Στην Πάτρα τα αγριογούρουνα έχουν φτάσει μέχρι και την Πανεπιστημίουπολη, όπως έδειχναν οι συνδέσεις. Εμείς εδώ στη Λάρισα έχουν φτάσει απέναντι από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, στο αισθητικό άλσος έχουν τέτοιο. Έχουμε και εμείς προσλαμβάνουσες εδώ και στα Τρίκαλα βεβαίως και στην υπόλοιπη Θεσσαλία. Είναι γνωστός ο υπερπληθυσμός. Λοιπόν, πάμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στην Καθημερινή σήμερα, το οποίο έχει το δικό του έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον, για το πώς βαθμολογούν τους καθηγητές, τους μαθητές, οι οποίοι βάζουν βαθμό κάτω από τη βάση, χαρακτηρίζοντας τη διδασκαλία διεκπαιρεωτική. Οι άλλες μαθητές υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία των καθηγητών είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025 από την Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 229 σχολεία. Σύμφωνα με την Καθημερινή, με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή, λιγότερο από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα. Το 48,1% σχεδόν 49% δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι στο 68,8% στον ΟΣΑ. Είναι μηδενισμός να υποστηριχθεί ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι το ίδιο. Επί της ουσίας διδάσκουν το μάθημα διεκπαιρεωτικά και δεν ενδιαφέρονται αν κατανοούν μαθητές όπως υποστηρίζουν οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα. Υπάρχουν άνθρωποι με μεράκι που μπαίνουν στην τάξη, έχοντας έγνοια να προσφέρουν τον καλύτερο δυνατό στους μαθητές. Δεν μπορεί παρά να προβληματίζει βεβαίως το ότι οι Έλληνες μαθητές θεωρούν και το δηλώνουν κιόλας ότι οι καθηγητές τους δεν ενδιαφέρονται για το αν καταλαβαίνουν το μάθημα και αν χρειάζονται προσθέτητη βοήθεια.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στα Τέμπη. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Ήταν, όπως μας έλεγε η Ελπίδα Κουτσογιάννη στις αρχές της εβδομάδας, και σήμερα προγραμματισμένη η συνεδρίαση. Αλλά ωστόσο, επειδή υπάρχουν κάποια ζητήματα, μεταφέρθηκε για την ερχόμενη Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Οπότε είχαμε δύο συνεδριάσεις αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη. Χθες και προχθές δηλαδή. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τρεις συνεδριάσεις, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Την επόμενη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινώσει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων την απόφασή του επί του αιτήματος της υποστήριξης κατηγορίας για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας συντάχθηκαν με τη χθεσινή εισαγγελική πρόταση να γίνει δεκτό το αίτημα. Θετικά τοποθετήθηκε και ο συνήγορος του σταθμάρχη, επισημένοντας ότι από τον έλεγχο θα εξακριβωθεί, όπως υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε επικοινωνία του εντολέα του με τον μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Ο Παύλος Ασλανίδης, καταθέτοντας, είπε ότι ο γιος του κάηκε μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για έκρηξη και φωτιά. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από το τι πέθαναν τα παιδιά μας, γιατί κάποια ήταν ζωντανά, ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά ενώπιον του δικαστηρίου, ο οποίος έκανε αναφορά και στην καταστροφή βιολογικού υλικού και στα οστάρια που φυλάσσονται στην εισαγγελία εφετών Λάρισας. Ο συνήγορός του, κ. Ματζουράνης, προανήγγειλε αίτημα για τον έλεγχο. Των θεμάτων αυτών, ενώ ο κ. Σασανίδης είπε επίσης ότι είχε εντοπιστεί εργαστήριο στην Ολλανδία, το οποίο σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε μπορεί να πραγματοποιήσει τις ειδικές εξετάσεις σε δείγματα από σωρούς θυμάτων μετά τις εκταφές που έχουν ζητήσει οι συγγενείς. Λοιπόν, αυτά με τα Τέμπη. Όπως είπαμε, τη Δευτέρα θα έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου για το κινητό του σταθμάρχη.

Λοιπόν, πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Χθες είχαμε μία σύσκεψη από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Θεσσαλίας στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπάρχει μεγάλο θέμα, μεγάλο ζήτημα έχει ανακύψει με τις δηλώσεις υποβολής ΣΟΣΔΙ, οι οποίες όχι απλά κινούνται με ρυθμούς γελώνας. Έχει κατατεθεί λιγότερο από το 2%. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση με την υποβολή των δηλώσεων, αγωνία για τους αγρότες, γιατί πίσω από την υποβολή των δηλώσεων τον Οκτώβριο είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων, μέρος των ενισχύσεων που δικαιούνται οι αγρότες, με αποτέλεσμα έτσι να είναι μια τόνωση, μια ενίσχυση στη ρευστότητα μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με το πετρέλαιο να έχει πάει στα ύψη και για τους αγρότες βέβαια και για τους υπόλοιπους επαγγελματίες και τους απλούς πολίτες. Τα προβλήματα έχουν σχέση με το κτηματολόγιο, το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ, και υπάρχει μια ανακοίνωση, θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό το θέμα. Υπάρχει μια ανακοίνωση και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η πλατφόρμα MyAgro είναι που εντοπίζονται τα προβλήματα. Από την έναρξη της υποβολής καταγράφονται και αντιμετωπίζονται συστηματικά τα ζητήματα που εντοπίζονται από τους παραγωγούς, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και τους μελετητές. Το σύνολο των βασικών θυμάτων επιλύεται με παράλληλη απλούστευση των διαδικασιών και μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Το οποίο αναφέρει ότι μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου θα είναι η υποβολή των αιτήσεων, η προθεσμία για την προκαταβολή του Οκτωβρίου. Μετατίθεται για τις 25 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για τους παραγωγούς που επιθυμούν να πάρουν προκαταβολή μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου, και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μετατίθεται η προθεσμία υποβολής των μεταβιβάσεων για την βασική των δικαιωμάτων για την βασική εισοδηματική στήριξη. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, αντιμετωπίστηκαν στο σύνολο τους τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την καταχώρηση και τη διαχείριση των εξουσιοδοτήσεων, ώστε η πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων χρηστών στις αιτήσεις να πραγματοποιείται απρόσκοπτα. Υπάρχει συνεργασία με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και τους λογιστές για λειτουργικά ζητήματα που αφορούν τη χρήση του συστήματος. Και έχουν γίνει βεβαίως και κάποιες άλλες τροποποιήσεις που τουλάχιστον θα διευκολύνουν τη διαδικασία, γιατί μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, έχουν υποβληθεί από τις 660.000 δηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, για να δούμε λίγο τα στοιχεία. Ναι, από τις 630.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μόνο 11.000 δηλώσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε κάτω από το γύρω στο 1,7-1,8%, κάτω από το 2%. Υπάρχει ζήτημα μεγάλο, είναι σοβαρό το θέμα. Θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Now's the time for stepping out of place. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. Ερτ Λάρισας, πρώτη καλημέρα. 2-41-062-70-20 και 62-70-21. Ερτ Λάρισας, papakert.gr το email. 6-9-30-078-326 το Viber του σταθμού. Κόκκινο συνογερμό στα ορεινά του Ολύμπου, γράφει η Εφημερίδα Ελευθερία στο πρώτο θέμα. Νέες υπερβάσεις ουρανίου καταγράφηκαν στα νερά χωριών του Δήμου Ελασσόνας. Εξετάζεται μεταφορά νερού από το Φλάμπουρο σε Ολυμπιάδα, Σπαρμό και από τη Δολύχη στο Πίθιο. Σε αγωνία εκτενοτρόφια αναμένονται οδηγίες για τη χρήση του νερού στα ζώα. Λοιπόν, είναι γνωστό το πρόβλημα. Μίλησε χθες και ο Δήμαρχος Ελασσόνας και ο Γάτσας στη Μίνα τη Μαυρογιάννη, στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Το θέμα είναι να βρεθεί μια λύση που θα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και τα απαραίτητα κονδύλια βεβαίως. Ξεδίψασε ο κάμπος, με επάρκεια νερού ολοκληρώθηκε η ερδευτική περίοδος του Ευπηνίου. Διατηρήθηκε απόθεμα στη λίμνη πλαστήρα για την επόμενη χρονιά. Παρά τις πιέσεις που καταγράφηκαν στο δίκτυο, οι παραγωγοί είχαν το αναγκαίο νερό, ενώ η συντονισμένη διαχείριση με τον ΟΔΙΘ διατήρησε τη λίμνη πλαστήρα περίπου 2 μέτρα πάνω από το οικολογικό όριο εν ώψη της επόμενης χρονιάς. Αυτή κέρδη εμείς φέρετρα. Συγκλονιστικές καταθέσεις συγκοινώνουν στη δίκη των Τεμπών, ζητούν απαντήσεις για τη φωτιά και απόδοση ευθυνών. Διαδοχικά εγένεια από Άδωνη Γεωργιάδη, σήμερα σε δομές υγείας στη Λάρισα. Είπαμε το πρόγραμμα του κυρίου Γεωργιάδη. Καθυστερεί το ΟΣΔΕ, στερεύει η ρευστότητα, αγωνία για την προκαταβολή ενισχύσεων και ενεργοποίηση της κάρτας του αγρότη. Νέα πίεση στη ρευστότητα των παραγωγών προκαλούν. Σύμφωνα με τον Παλαρισαϊκό Αγροτοκτηνοτροφικό Σλουκ, καθυστερεί στην οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Ανθίζουν τα σχολεία μέσα στις φυλακές. Νέα σχολική χρονιά για 150 κρατικούς μαθητές. Δεύτερο έτος λειτουργίας για το 8ο ΕΠΑΛ. Ακαθάριστα ρέματα απειλούν τους γόνους. Η Μέρη Παπακανάκη ζητά παρέμβαση πριν τις φθινοπορεινές βροχές. Τιμή στον προστάτη των εφέδρων. Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Λάρισας γιόρτασε τη μνήμη του Αγίου Νικήτα του Γότφου. Ταραχή στη Λάρισα. Με Λευτέρη Πανταζή ανοίγει το παζάρι. Ο ΛΕΠΑ έρχεται. Η Συμφωνική Ορχήστρα συναντά τον Στέφανο Κορκολή. Πρώτο βραβείο απέσπασαν φαρσαλινές νηπιαγωγοί. Ο Πέτρος Μούστος, ξανά πρόεδρος στην ΕΣΠΕΛ, στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Διεθνής Πρωτιά Φοιτών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κινέζικο ενδιαφέρον για το Βαμβάκι. Με Φανή και Νικόλ, φιλανθρωπικός αγώνας. Και φρεσκάρει την ενδεκάδα. Ο Φρυδόπουλος αύριο με την Καλαμάτα. Με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, κατεβαίνει η ΑΕΛ για τον αγώνα αυτό. Λοιπόν, αυτά με την εφημερίδα Ελευθερία, την πρώτη σελίδα. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Ανοίγει βάουτσερ διακοπών έως 200 ευρώ, οι δικαιούχοι και οι περιοχές κάλυψης. Με τη βενζίνη στα 2,20, το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται κανείς σε αυτήν την εποχή είναι οι διακοπές. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το Thessaly Pass 2026. Είναι το Thessaly Pass και το Eurospass. Τους δικαιούχους να μπορούν να λάβουν άλλη ψηφιακή κάρτα για διακοπές αξίας 200-250 ευρώ. Άλλα 2,7 εκατομμύρια ευρώ για τον πολύπαθο παραλιακό δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη. Ισχυρότερη άνοδο στη Λάρισα το δεύτερο τρίμηνο του 2026 για τα ακίνητα και τη Δευτέρα η απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη στη δίκη για τα Τέμπη. Αυτά από τις εφημερίδες στη Λάρισα. Πάμε στον νομό Μαγνησία, στον ταχυδρόμο. Νέο όπλο για οφειλέτες. Αποτελούν δικαστικές αποφάσεις στο Πρωτοδικείο Βόλου. Δικαστικό ανάγχωμα για αγορές ακίνητων αποφάνησης και μεταβιβάσεις απαιτήσεων. Δίνουν επιπλέον νομικά επιχειρήματα απέναντι στις πρακτικές των εισπρακτικών εταιριών. Δύο αποφάσεις του Πρωτοδικείου Βόλου δημιουργούν τα νέα δεδομένα στην δικαστική αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, καθώς θέτουν υπό εξέταση τον τρόπο με τον οποίο μεταβιβάζονται απαιτήσεις και αποκτώνται ακίνητα που έχουν οδηγηθεί σε πληστηριασμό. Οι αποφάσεις δεν αναστέλουν πληστηριασμούς και απαιτήσεις, έχουν όμως ιδιαίτερη σημασία. Μαθητές ανάμεσα σε φορτηγά και έργα για το σχολείο, αναστάτωση στο 10ο Γυμνάσιο Βόλου, φοιτητές μείωσαν τις εκπομπές άνθρακα, πέτυχαν διεθνή πρωτιά, δικαστικό έτος σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Αγιασμός σήμερα με στάση εργασίας από τους δικαστικούς υπαλλήλους στο Βόλου. Είναι πανελλαδική κινητοποίηση. Είναι τρίωρη στάση εργασίας για τους υπαλλήλους. Χρόνια πολλά, γεράσι με κράτα γερά. Το συγκινητικό μήνυμα ανήμερα της γιορτής του Βολιώτη φοιτητή. Συνεχίστηκε η δική της τραγωδία στον Τεμπών, στο επίκεντρο εκταφές, πυρόσφαιρα και τον μπάζωμα. Κύπελο Ελλάδος, η νίκη Βόλου υποδέχθηκε τον Αστέρα Τρίπολης. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι,
για το κύπελλο Ελλάδος και την τρίτη αγωνιστική. Ολυμπιακός Βόλου. Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για τον Καρατσόλη, εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο επιθετικός των Ερυθρόλευκων. Super League στα Κιτρινόμαυρα, δίνεται ο Βόλος την Κυριακή. Χιλιάδες φύλαθλοι της Ένωσης αναμένονται στο Πανθεσσαλικό. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Στείνουν νέες παγίδες στους Βολιώτες. Με πλαστά μηνύματα της ΑΔΕ και της Τροχίας επιχειρούν να αρπάξουν κωδικούς στο στόχαστρο προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα. Ο Γεράσιμος συνεχίζει να παλεύει για τη ζωή του, αποστολή της να μπορέσει ξανά να μιλήσει και να πει την ιστορία του. Με Οικόπουλος, δυσβάσταχτο το κόστος του ψηφιακού μετασχηματισμού για τις επιχειρήσεις. Ερώτηση στη Βουλή. Τι αλλάζει σε κληρονομιές, δωρές και χρέη. Κόνσουλας, τέλος της εκπλήξης με τα χρέη. Η αργοναυτική εκστρατεία ζωντανεύει μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Πέφτουν σοβάδες, μπάζουν νερά, λείπουν χώροι. Έτσι ξαναρχίζει νέα δικαστική χρονιά στο Βόλο. Τα έργα της ΔΕΙΑΜ που έμειναν στα χαρτιά, τι υποσχέθηκαν το 2021 και τι έγινε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα. Στην εφημερίδα Η Αλήθεια, ξεκίνημα με Άρη, με τον Άρη Θεσσαλονίκης ξεκινά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις σου Αθλητικός Σύλλογος Καρδίτσας και την, ενώ και τη δεύτερη αγωνιστική υποδέχεται εντός των Βίκο Ιωαννίνων. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Η Επικαιρότητα. Παραμένουμε στην Καρδίτσα, τα ανοιχτά μέτωπα στον δρόμο προς τις κάλπες, οι αστάθμητοι παράγοντες που ανησυχούν την κυβέρνηση. Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, δημοπρατήθηκε το πολυδύναμο ιατρείο Πεσούλας. Πολίτες τρίτων χωρών βρίσκουν δουλειά και στέγη στη Θεσσαλία μέσω του Ήλιος Πλας. Προχωράει η υλοποίηση του προγράμματος από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστες σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας, διανομή σχολικού υλικού σε μικρούς μαθητές. Αγροτικές επιδοτήσεις στον αέρα προκαταβολή του Οκτωβρίου κάτω από το 2% ιεροστικοποίησης σύμφωνα με 50 ΚΙΔ. Κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες της Καρδίτσας. Πάμε και στα Τρικάλα να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα. Πλημμυρίζει από κόσμο το τρικαλινό παζάρι. Γράφει στο πρώτο της θέμα Η Έρευνα. Χιλιάδες επισκέπτονται την ετήσια εμποροπανήγυρη. Νέα δεδομένα για την κτηνοτροφία. Γιορτή κράνου στην Κρανιά Ασπροποτάμου και τελετή βράβευσης μαθητών από την μαθηματική εταιρεία Τρικάλων. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Red News Radio για να δελτίωσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Και ευθύς αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Άννα Ασημέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται έπειτα και από την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου σε ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά του Ορμούζ έναντι 7 τη Δευτέρα και μέσου όρου 18 διελεύσεων ημερησίως το τελευταίο δεκαήμερο. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή, στα 110 δολάρια το βαρέλι, διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στοχευμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Αυλώνα, προχωρώντας στη σύλληψη 6 ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατεύθυνση της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια, με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε, ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα, αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλη ποσότητα βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβει σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 4 επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.
1: Καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε Ερτ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημέρωσουμε τον πρόεδρο της Νέας Ένωσης Αγροτών Λάρισας, τον κύριο Φώτη Παπαδόπουλο. Βρίσκεται στην αλιάκα της τηλεφωνικής γραμμής. Παρακολούθησε βεβαίως, συμμετείχε και αυτός στη σύσκεψη που έγινε χθες το απόγευμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας για το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Είναι οι δηλώσεις καλλιέργειας, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν για να πάρουν τουλάχιστον μέσα στον Οκτώβριο την προκαταβολή της επιδότησης οι αγρότες. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλο, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Γιάτσο. Μια χαρά
0: να τα λέμε. Για πείτε μας λίγο τώρα, τι γίνεται ακριβώς με τις δηλώσεις.
1: Ναι. Για αυτά τα οποία ξεκινήσατε και δώσατε το τίτλο της συνέντευξης, δεν είναι καλά τα πράγματα. Με ρωτάτε να σας πω τι έχει γίνει χθες στη σύσκεψη ή ναι, τι έχει γίνει.
0: Τι γίνεται με το ΟΣΔΕ? Καταρχήν εσείς κάνατε την δήλωσή σας, δεν μπόρεσατε να την κάνετε?
1: Καταρχήν, ως πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαρισαίων Αγροτών, έχουμε δικιά μας πύλη, έχουμε κύρ.
0: Έχετε δικό σας κύρ, ωραία. Οπότε τα ξέρετε από πρώτο χέρι τα ζητήματα που έχουν ανακύψει.
1: Εννοείται. Υπάρχουν θέματα σοβαρά, τα οποία αφορούν το σύστημα ολοκλήρωσης υποβολής δηλώσεων στα δικά μας τα κέντρα, τα κύρ, τα οποία θεωρώ ότι είναι άλυτα, επειδή οι χάρτες οι οποίοι έχουν αναρτηθεί, οι οποίοι δημιούργησαν τα περσινά προβλήματα σε απλήρωτα αγροτεμάχια, είμαστε καταρχήν το 2025, έχουμε χιλιάδες αγρότες, χιλιάδες στρέμματα, τα οποία δεν έχουν πληρωθεί.
0: Ναι.
1: Ένας από αυτούς είμαι και εγώ.
0: Είστε
1: και
0: εσείς.
1: Δεν βάζω όμως τον εαυτό μου μπροστά, διότι...
0: Όχι, θυμάμαι που το είχαμε συζητήσει με τα όσπρια που σας ζητούσαν ακριβώς. Ναι.
1: Και όχι μόνο, είναι απλήρωτα, αυτό παρασέρνει και τα οικοσχήματα, και στα οικοσχήματα αυτός που είχε πρόβλημα με το monitoring, έχει πρόβλημα και στα οικοσχήματα.
0: Α, κατάλαβα.
1: Αυτό μετά παρασέρνει και την υδρορύπανση.
0: Όλα μαζί δηλαδή. Ουσιαστικά είναι μια λυσίδα προβλημάτων.
1: Όλα. Το ένα είναι το πρώτο κουμπώνει όλα τα υπόλοιπα. Το πρώτο είναι το monitoring. Από εκεί όταν σου δίνει πρόβλημα, κουμπώνει όλα τα υπόλοιπα και όλα δεν δικαιούσε να τα πληρωθείς.
0: Και όταν
1: πληρώθηκες, θεωρείσαι απατεώνας ότι πήρες τα λεφτά, παράδειγμα, από την υδρορύπανση το 75% της προκαταβολής πέρυσι τον Νοέμβριο και τώρα πρέπει κανονικά να μας τα επιστρέψεις, φίλε.
0: Κατάλαβα.
1: Ενώ έγινε η εκαθάριση, παράδειγμα, του υπόλοιπου ποσού, το οποίο εμείς όχι μόνο δεν το πήραμε, αλλά χρωστάμε τώρα κιόλας.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Τόσο καλά. Τώρα, πρακτικά, τι θα γίνει? Γιατί είναι λίγο κάτω από το 2% η υποβολή των δηλώσεων που έχουν γίνει. Το Υπουργείο εδώ, βλέπω, ανακοίνωσε μια βελτιώση στο σύστημα το MyAgro και αλλάζει και τις προθεσμίες. Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων για την προκαταβολή του Οκτωβρίου δίνουν το στήρος και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή μεταβιβάσεων δικαιωμάτων. Έτσι αναφέρει το Υπουργείο. Αρκούν αυτές οι προθεσμίες?
1: Αυτή η παράταση για την υποβολή των δικαιωμάτων έγινε χθες το βράδυ, η παράταση,
0: ναι.
1: 12 παρά 7 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Χθες το βράδυ 12 παρά 7 λεπτά και εγώ δηλαδή ήμουνα στην κίνηση που δεν έχω κάνει ούτε εγώ. Θέλω μια δήλωση ΟΣΔΕ από το παιδί μου να τη μεταφέρω στην οικογένειά μου, στη σύζυγό μου, που δεν το έκανα γιατί έλεγα, εντάξει, θα πάρει παράταση, γιατί αφού δεν κάναμε δήλωση. Αυτό συνήθως γίνεται όταν κάνεις τη δήλωση, κάνεις και αυτό.
0: Μετά, ναι, κατάλαβα.
1: Μεταφορά δικαιωμάτων. Από πρώτο βαθμό στην Κέγια. Και ήμουν φοβισμένος, είχα τρομοκρατηθεί. Χθες το βράδυ ήμουνα με το τηλέφωνο στο χέρι, έστω και αργά το βράδυ, 12 παρά 2 λεπτά, παρά 3, να υποβάλω τη δήλωση.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά τελικά πάρθηκε η παράταση στις 12 παρά 7 λεπτά.
0: Τώρα, πρακτικά η απόφαση αυτή βοηθάει τη διαδικασία για να υποβάλουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για 630.000 δηλώσεις και έχουν υποβληθεί λιγότερο από το 2%.
1: Λοιπόν,
0: τι θα γίνει?
1: Να πούμε και ναι. να πούμε αλήθειες.
0: Γι' αυτό σας πήρα.
1: Γι' αυτό με πήρες, γιατί ξέρεις ότι εγώ δεν μασάω, να το πω έτσι λαϊκά. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα και από τα ίδια τα κύρ. Γιατί εχθές εγώ το κάλεσμα αυτό δεν μου άρεσε. Πήρα το λόγο πρώτος και είπα, γιατί σήμερα μαζευτήκαμε εδώ. Τι να κάνουμε, να μυρολογήσουμε. Αν αυτό θεωρείται συνάντηση διαμαρτυρίας, έπρεπε να γίνει 1,5-2 μήνες νωρίτερα. Τώρα, σήμερα που έληξε η προθεσμία, την οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ότι όσοι μέχρι 15 Σεπτέμβρη υποβάλλουν τη δήλωση θα πληρωθούν πρώτοι, σήμερα καλεστήκαμε εδώ για να κάνουμε τι, να μυρολογήσουμε. Άρα οποιοδήποτε διαμαρτυρία τους λέω, θα έπρεπε να γίνει, για μένα έχει γίνει τι γίνεται εκπρόθεσμα τώρα. Άρα υπάρχει δόλος. Επίτηδες γίνεται εκπρόθεσμα δηλαδή, για να γίνει επανάσταση στον αγροτικό κόσμο.
0: Το πρόβλημα...
1: Η ερώτηση δεύτερη ήταν γιατί οι 11.650 δηλώσεις υποβλήθηκαν στα ΚΙΔ. Τι είναι αυτοί? Μου λέει ο κύριος Βλιάτσος ότι ήταν τα χειροστάσια και είμαι λυσοκόμη. Και τον απαντώ εγώ. Κύριε Βλιάτσο, είναι δυνατόν τώρα να γελάσουμε? Υπάρχουν στην Ελλάδα 11.650 μελισσοκόμοι και τι είναι αυτά που λέτε? Άρα έχουν υποβληθεί και δηλώσεις κανονικές, Γιάννη.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Άρα μπορούσαν να γίνουν δηλώσεις, δεν γινόντουσαν, για να βγούμε μπροστά για τη διαμαρτυρία, διότι κάποια πράγματα δεν μας αρέσουν. Συμφωνώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να διορθωθούν. Όμως με τη διαμαρτυρία αυτή μην εγκλωβίζεις όλο τον αγροτικό κόσμο.
0: Το ερώτημα που προκύπτει είναι ότι από τη στιγμή που κάποιος δεν έχει ζητήματα και μπορεί να υποβάλει την αίτηση, θα την υποβάλει, έτσι δεν είναι? Γιατί το πρόβλημα της θρεφτότητας είναι γνωστό.
1: Όχι, γιατί πήρε το φόβο ότι δεν έχουν ανοίξει. Το μήνυμα ήταν αυτό, ότι δεν ανοίξαν οι δηλώσεις, όσδε.
0: Πώς δεν ανοίξαν, αφού τρέχει η προθεσμία?
1: Όχι, έτρεχε η προθεσμία. Ναι. Τότε ρωτάς, ας πούμε, την πύλη και σου λέει όχι, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Δεν γίνονται δηλώσεις. Περιμένουμε.
0: Εσείς με το ΚΙΔ που έχετε στον δικό σας αγροτικό σύλλογο, προχωρήσατε τις δηλώσεις, κάνατε δηλώσεις?
1: Εγώ είπα, σου είπα να πω κάποιες αλήθειες. Τώρα, άμα τα σκαλίσεις πάρα πολύ, άστα. Δηλαδή, πώς να σου το πω τώρα, αν ένας εδώ από τον νομό έκανε δηλώσεις, θα είχε θέμα. Mm-hmm. Κατάλαβες? Εδώ τώρα τι κάναμε? Ερχόντουσαν η παραγωγή και ετοιμάσαμε τις σελίδες όλες των υπεύθυνων δηλώσεων, των εξουσιοδοτήσεων, βάσει αυτά, για να τα υπογράψει, για να του σημειώσουμε ότι μπήκε στη σειρά. Δεν λέει τίποτα αυτό όμως. Να το πω απλά για να μην το χάσουμε και από πελάτη.
0: Κατάλαβα. Ουσιαστικά έγινε μια προεργασία, αλλά δεν έγινε υποβολή της δήλωσης.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Εδώ τώρα το ερώτημα είναι απλό. Ποιες είναι οι προτάσεις? Και χθες κάποιοι συνάδελφοί μου, και οι δύο που διαμαρτυρήθηκαν, ήταν άνθρωποι του Συνεταιρισμού Λαρισαίων Αγροτών, που είπαν, παράδειγμα είπε ο Αποστόλης ο Δημητριάδης, ότι, και μάλιστα με τόνο τη φωνή του, ότι ποια είναι η πρότασή σας? Εδώ καλά ήθελα να διαμαρτυρηθώ. Τι προτείνετε? Γιατί όταν δεν συμφωνείς σε κάτι, πρέπει να έχεις αντιπρόταση. Αν δεν έχεις πρόταση, νομίζω ότι είσαι άνθρωπος μόνιμα για διαμαρτυρία. Παράδειγμα, εγώ άκουσα τον κύριο Αλευτήρα, ο οποίος είναι μαθεμένος από τα μπλόκα να διαμαρτύρεται. Δηλαδή πήρε τον λόγο και είπε η πολιτική φταίνε σε αυτά. Και εγώ τον απάντησα, λέω, εσείς κύριε Αλευτήρα δεν είστε πολιτικός? Τον εαυτό σας το βγάζετε απ' έξω? Δεν ήσασταν υποψήφιος σε μεγάλο ψηφοδέλτιο τις προηγούμενες εκλογές? Τώρα δεν είστε υποψήφιος με τον κύριο Σαμαρά?
0: Δεν είναι τίποτα, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Ας τον αφήσουμε απ' έξω τον κύριο Ελευθερία. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Ναι, αυτά είναι εντάξει. Είναι κάποια ζητήματα μέσα στην ένταση και στην κουβέντα που μπορεί να προκύπτουν. Το θέμα είναι στην πράξη. Το θέμα είναι, κύριε Παπαδόπουλε, στην πράξη τι γίνεται. Μπορούν οι αγρότες να υποβάλουν δηλώσεις? Υπάρχουν ζητήματα με το σύστημα που δημιουργεί κάποια προσκόμματα και τους πετάει έξω και δεν μπορούν να πάρουν το διατάφτα τι γίνεται δηλαδή? Γιατί όλοι πρέπει να κάνετε τις δηλώσεις για να πάρετε τα χρήματα που δικαιούστε με βάση τις καλλιέργειες που κάνετε. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι το ζητούμενο?
1: Η ανάλυση ήταν ότι ποιος θα πάρει την ευθύνη όταν κάτι διατυπωθεί είτε από το monitoring είτε από το κτηματολόγιο το λάθος, ποιος θα πάρει την ευθύνη για να πληρώσει το πρόστιμο.
0: Α, μάλιστα, εκεί είναι το...
1: Παράδειγμα, εγώ άκουσα χθες έναν συνάδελφο που έχει κύριε στα Τρίκαλα και να σου πω τι είπε και μετά το έκανα συζήτηση δημόσια και γελούσαν όλοι. Δηλαδή, λέει, εντοπίσαν αριθμό ταυτότητος, λάθος, κόπηκε η επιδότηση. Εντοπίσαν, λέει, πατρόνιμο λάθος, κόπηκε η επιδότηση. Και τι θέλετε μεγάλα, του λέω εγώ, να κάνεις? Μπορείς να πας να ταξιδέψεις με το αεροπλάνο με λάθος αριθμό ταυτότητος? Είναι πράγματα αυτά που λες? Δηλαδή πρέπει, δηλαδή, για δεν να δεχτεί και αυτά τα λάθη, άμα εσύ η ταυτότητά σου είναι λάθος, είτε το πατρόνιμό σου πρέπει να πληρώσει.
0: Υπάρχουν διάφορες υποπεριπτώσεις που μπορούν να...
1: Δηλαδή, καμιά φορά το δίκαιο χάνεται, Γιάννη, επειδή κάποιοι είναι υπερβολικά, είναι η δουλειά τους μόνο να διαμαρτύρονται. Δεν ξέρουν τίποτα άλλο να κάνουν στη ζωή τους.
0: Το θέμα όμως, το θέμα υπάρχει και γι' αυτό υπάρχει και η ανακοίνωση του Υπουργείου.
1: Υπάρχει
0: το πρόβλημα. Θα μπορέσουν οι αγρότες να πάρουν τις επιδοτήσεις και την προκαταβολή που δικαιούνται, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα την πάρουν.
0: Θα την πάρουν, μάλιστα. Για να δούμε.
1: Είμαι σίγουρος ότι αυτό με έναν τρόπο πολύ απλό μπορεί να βάλω μια υπεύθυνη δήλωση. Εγώ προσωπικά να σας πω και εδώ στον αέρα τι πρόταση έκανα για να γίνουν οι δηλώσεις. Πολύ απλή πρόταση. Όποιος νιώθει ότι είναι καθαρός και αληθινός, να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση, η οποία δήλωση θα λέει αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη για τη δήλωσή μου.
0: Για τα στοιχεία,
1: λοιπόν,
0: που...
1: Ναι,
0: τα στοιχεία,
1: να καθίσει να δώσει τα αγροτεμάχια του, τα οποία τα έχει από το ε9 το από που τα έχει ο άνθρωπος, ο κάθε αγρότης, και να πει αυτά είναι και τα δηλώνω υπεύθυνα, περάστε τα.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Για να
1: δούμε. Και να υποστεί τις συνέπειες. Δηλαδή, αν έχει γράψει μέσα ψέματα, να θα σε επιδοτίζει.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Μπορεί όμως να περιμένεις τώρα μαζί με τον άνθρωπο που είναι σωστός και δίκαιος, να περιμένεις εκεί να κουκουλώσεις και κανένα λαμόγιο. Κατάλαβες.
0: Για να δούμε. Δεν ξέρω. Θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει το σύστημα και ποιοι θα πάρουν χρήματα. Γιατί τουλάχιστον οι αγρότες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις πρέπει να πάρουν την προκαταβολή μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, δεν είναι? Δόθηκαν και παρατάσεις. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Γιατί βελτιώσεις έγιναν και από τη στιγμή που γίνονται βελτιώσεις στο σύστημα, πάνε να πει ότι υπήρχαν ζητήματα, έτσι δεν είναι? Με βάση και την ανακοίνωση του Υπουργείου.
1: Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με το δορυφόρο, με το monitoring, και σοβαρά ζητήματα με το κτηματολόγιο.
0: Κατάλαβα.
1: Ειδικά το κτηματολόγιο, Γιάννη μου, έχει πάρα πολλά προβλήματα και πολύ μεγάλα.
0: Κατάλαβα.
1: Τα οποία δεν τελειώνουν αυτά τα προβλήματα. Είναι σοβαρά προβλήματα. Εδώ μέσα στο νομό Λάρισας, παράδειγμα, έχουμε ακίνητη περιουσία η οποία είναι πολύ λάθος και αντιπομμένη. Πρέπει να διορθωθεί. Πότε να διορθωθεί? Μέχρι το 2032, λέει, μπορεί να διορθώνεις.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Άρα υπάρχουν ζητήματα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Δηλαδή αυτά τα θέματα πρέπει να σκύψει η ΑΕΒΕ, θα πω εγώ.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Άρα υπάρχουν ζητήματα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Δηλαδή αυτά τα θέματα πρέπει να σκύψει η ΑΕΒΕ.

0: Δηλαδή ο Πιτσιλής θα αφήσει τον καθένα να μπει μέσα και να, κάνει, να λέει ό,τι θέλει. Να ενημερώσουμε τον Πιτσιλή να κάνει διορθώσεις, διότι έχει πολλά θέματα λάθος, σε λάθος κατεύθυνση, και με αυτόν τον τρόπο δεν γίνονται οι δηλώσεις ώστε να περπατήσουν με τον ρυθμό που περπατούσαν γρήγορα κτλ. Ναι, πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Αλλά όχι να τα ισοπεδώνουμε όλα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε, μέχρι πρόσφατα, ρε Γιάννη μου, δεν είχαμε εκατομμύρια ευρώ πληρωμές σε αγρότες, σε κτηνοτρόφους, τα οποία δεν έπρεπε να γίνουν, και στα ίδια τα ΚΙΔ. Δεν τα διαβάσαμε όλοι μας, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Mm.
1: Για να δούμε.
0: Είμαστε όλοι σωστοί, δηλαδή εμείς.
1: Για να δούμε, πώς θα τρέξει η διαδικασία.
0: Το φραπέ τι έκανε. Οι άλλοι με τη Λαμπορκίνη κέρδιζε συνεχώς στο στίχημα και στο λασίο. Δηλαδή είναι πράγματα, αυτά είναι γελία πράγματα. Δηλαδή αυτά θα πληρώνουμε, πρέπει να τα ξανακάνουμε αυτά δηλαδή.
1: Υποτίθεται ότι το νέο σύστημα, κύριε Παπαδόπουλε, έρχεται να διορθώσει όλα αυτά τα κακό σχήματα. Αλλά υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση. Εκ του αποτελέσματος αυτό φαίνεται. Για να δούμε
0: τώρα. Τα δύο αυτά που σας είπα εγώ είναι το monitoring και το κτηματολόγιο.
1: Και το κτηματολόγιο. Για να δούμε πώς θα τρέξει.
0: Σας είπα εγώ, η υπεύθυνη δήλωση που θα υποβάλει ο κάθε αγρότης στη δήλωσή του, να λέει δέχομαι τον επιτόπιο έλεγχο της ΑΕΔΕ. Όχι όμως του χρόνου που δεν θα υπάρχει η καλλιέργεια και λέει είχες φασόλια. Ποια φασόλια, μετά από ένα χρόνο μου ψάχνεις φασόλια. Τα φασόλια μου να έρθεις να τα δεις τώρα, μέσα στη σεζόν αυτή. Δεν τα είδες, γεια σου. Να τα πληρώσεις.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Γιατί είναι η διαδικασία είναι ανοιχτή, δόθηκαν οι παρατάσεις, έγιναν βελτιώσεις με βάση την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου και της ΑΔΕ. Τώρα στην πράξη. Στο χειροκρότημα θα φανεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδοπουλή, για αυτή τη συμμετοχή που είχαμε.
0: Να είστε καλά,
1: καλημέρα. Καλημέρα. Yeah.

0: μεγάλες πόλεις ξεγελούν τους ανθρώπους. Στη φασαρία αυτή ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι είναι μόνος και η ζωή φεύγει.
1: Ερτ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Earth Larissa's. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στο FM και διαδικτυακά στο earteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δεν ήρθα εδώ να πω τον πόνο μου. Ήρθα να ζητήσω δικαιοσύνη, είπε στην κατάθεση του ο Παύλος Ασλανίδης κατά τη διάρκεια της 30ης συνεδρίασης στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ήρθα να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου, γιατί κάηκε. Εν τω μεταξύ, το θερμελές εφετείο κακουργημάτων την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσει την απόφασή του για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Συνεχίζεται σήμερα και αύριο η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου για το βασανισμό του Βασίλη Μάγκου με κατάθεση γιατρού από τη χειρουργική του νοσοκομείου Βόλου, με ορθοπαιδικού γιατρού από την Καρδίτσα και με καταθέση μαρτύρων υπεράσπισης. Προβλήματα στις δηλώσεις ως δεν καταγγέλλουν αγρότες της Μαγνησίας λόγω της λειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αντιστοιχειών στο κτηματολόγιο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Θοδωρής Γεωργαδάκης ζητά άμεσες λύσεις, προειδοποιώντας για κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων. Αντίστοιχες επισημάνσεις διατυπώνουν 50 κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Θεσσαλίας. Διήμερη περιοδία στη Θεσσαλία πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σήμερα θα επισκεφθεί Λάρισα και Τύρναβο. Θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και θα επισκεφθεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας Γόνων και Τύρναβου. Η ανακαίνιση ενός τμήματος επιγόντων περιστατικών, όσο σημαντική και αν είναι, δεν μπορεί από μόνη της να θεωρηθεί συμβολική αναβάθμιση ενός νοσοκομείου. Αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών, Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας Λάρισας, που παραθέτει σειρά ελλείψεων που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Συνολικά 155 πολίτες τρίτων χωρών έχουν ενταχθεί τους τελευταίους 18 μήνες στο πρόγραμμα Ήλιος Πλας για τη Θεσσαλία, που υλοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πολλοί από τους ωφελούμενους απασχολούνται σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα αλλά και του κατασκευαστικού κλάδου. Δεκάδες είναι εκείνοι που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Έργο 342.000 ευρώ στον Άγιο Αμμονιώτη ποταμό, στα Τρίκαλα, μέσα από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Εκτός από παρεμβάσεις ανάπλασης, έχει και αντιπλημμυρικό χαρακτήρα. Δημοπρατήθηκε το έργο για το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Πεζούλα στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Ορατές οι ελλείψεις προσωπικού στο Δήμο Τρικαίων, ανακοίνωσε την πρόσληψη 28 ατόμων για έκτακτες ανάγκες με δίμηνες συμβάσεις. Υπογράφηκε η σύμβαση έργου σήμανσης στο οδικού δικτύου της Περιφερειακής Νότητας Καρδίτσας. Αδειοδοτήθηκε και επίσημα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας με ισχύ για 2 αγωνιστικές περιόδους. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις του Δήμου Καρδίτσας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Στοιχεία για την κατάσταση του δικτύου ίδρυψης στον Βόλο δίνει η ΔΕΑΜΒ, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης. Όπως αναφέρει, έχουν ήδη αντικατασταθεί 280 χιλιόμετρα δικτύου, ενώ οι απώλειες νερού μειώθηκαν κατά 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Παράλληλα, σχεδιάζονται νέες παρεμβάσεις, ενώ προχωρά ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση των πηγείων νερών με χρηματοδότηση 25 εκατομμύρια ευρώ. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Τρικάλων για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε χθες σε υπολείμματα χόρτων επί της οδού Καρδίτσης. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί. Σημαντική διεθνής διάκριση για το Πανεπιστημίο Θεσσαλίας και 2 φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Βόλο. Ο Νικόλαος Βατόπουλος και ο Δημήτρης Θανασούλιας κατέκτησαν την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό. Η καινοτόμα πρότασή τους Green Guardian αξιοποιεί τη μηχανική μάθηση για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, πετυχαίνοντας σε προσομοιώσεις μείωση εκπομπών έως και 89,9%. Την ιστορία των συνεταιρισμών φαρμακοποιών καταγράφει η νέα έκδοση Θεσσαλία 01 της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμένων Φαρμακοποιών Ελλάδος. Αφετηρία της έρευνας ο Βόλος, όπου ιδρύθηκε το 1930 ο πρώτος συνεταιρισμός φαρμακοποιών στην Ελλάδα, ενώ ακολούθησε η Λάρισα το 1946. Η έκδοση αποτελεί τον πρώτο τόμο ευρύτερου εθνικού προγράμματος ιστορικής τεκμηρίωσης και ανάδειξης του συνεταιριστικού κινήματος. Ενημερωτική εκδήλωση για τον αυτόδη πυρετό και τα μέτρα βιοασφάλειας διοργανώνουν την Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στην Ανάβρα η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Κτηνιατρική Υπηρεσία Μαγνησίας. Από το πρώτο αρχαίο θέατρο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών στη Λάρισα. Πολίτες και σύλλογοι θα στείλουν μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής προσφοράς αναδεικνύοντας την αξία της αιμοδοσίας. Με τη συναυλία του Λευτέρη Πανταζή θα ανοίξει την ερχόμενη Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, το παζάρι της Λάρισας στη σκεπαστή αγορά. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

16 Σεπτεμβρίου του 1925 και έρχεται στη ζωή στην Ιντιανόλα του Μισισίπι ο θρυλικός μπλουζίστας, κιθαρίστας και τραγουδοποιός B.B. King. Ξεκίνησε από τη χοροδία της τοπικής εκκλησίας τραγουδώντας gospel και στα 12 του χρόνια αγόρασε την πρώτη του κιθάρα. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 πραγματοποίησε τις πρώτες του ηχογραφήσεις, αλλά η αναγνώριση ήρθε λίγα αργότερα, τη δεκαετία του 50. Το 2003, στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τους 100 καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, βρέθηκε επάξια στην τρίτη θέση μετά τους Jimi Hendrix και του Wayne Allman. Το όνομα του γράφηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1987 και το 2004 η Βασιλική Ακαδημία της Σουηδίας τον τίμησε με το μουσικό βραβείο Polar. Ανάμεσα στα δημοφιλή τραγούδια του βρίσκουμε το Let the Good Times Roll, το The Thrill Is Gone, When Love Comes to Town και βέβαια το Whole Lotta Love που ακούσαμε. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Οι δρόμοι και τα σοκάκια που περιδιαβαίνουν πάντα έχουν κάτι να μας πούν. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Ιούνους Δραγούμη. Μια οδό που βρίσκεται στην καρδιά της Λάρισας, μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης. Ο Νίκος ο Τάχατος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να μας πει περισσότερα. Καλημέρα κύριε Τάχατε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Ιούνους Δραγούμη, η οδός που είναι μικρή οδός, όπως είπατε, ναι, στο κέντρο της πόλης, περνά μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης μας. Ποιος όμως ήταν ο Ιούνους Δραγούμης? Πρόκειται για μια πολυσχηδής προσωπικότητα, η οποία επηρέασε τη διαμόρφωση της εθνικής ιδεολογίας της χώρας μας κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ήταν διπλωμάτης, ήταν πολιτικός, ήταν λογοτέχνης και προκάλεσε ένθερμα σχόλια μετά το θάνατό του από πολλές μεγάλες προσωπικότητες της χώρας μας, όπως ο Οδυσσέας Ελίτης και ο Νίκος Καζαντζάκης. Mm. Είναι λίγο περίεργη η προσωπικότητά του, οι απόψεις του. Έπαιξε σημαντικό ρόλο τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Κάποιοι τον αποθέωσαν, κάποιοι τον διδόρισαν, τον κατηγόρησαν για πάρα πολλά πράγματα.
0: Είχε φανατικούς φίλους δηλαδή και φανατικούς εχθρούς, με λίγα λόγια.
1: Φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς, μην ξεχνάμε ότι ζουν σε μια περίοδο που κυριαρχεί η πολιτική προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου, του βασιλιά Κωνσταντίνου. Τα πάθινε πάρα πολύ έντονα εκείνη την εποχή και ένα μέρος αυτών των παθών και της δύσκολης περίοδου είναι και ο Ιούνους Δραγούμης. Θα γεννηθεί λίγα βιογραφικά στοιχεία για αυτόν τον άνθρωπο. Θα γεννηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου του 1878, πρόσφατα προχτές παράδειγμα, όπως είχαμε 14 Σεπτεμβρίου, από αριστοκρατική οικογένεια, επιφανή οικογένεια της Ελλάδας. Ο πατέρας παράδειγμα ήταν ο Στέφανος Δραγούμης, που είχε γίνει και πρωθυπουργός της χώρας. Θα σπουδάσει νομική στο Παρίσι και από 1899 θα ενταχθεί στο διπλωματικό σώμα. Εκεί θα, ως διπλωμάτης, θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο μοναστήρι, πόλη που σήμερα ανήκει στα Σκόπια. Mm-hmm. Αργότερα θα πάρει μέρος ως διπλωμάτης στο προξενείο των Σερών, αργότερα στην Ανατολική Ρωμιλία, στον πύργο της Θράκης, στη Φιλιππούπολη.
0: Στα Βαλκάνια δηλαδή, εκεί η περιφέρεια.
1: Στην περιοχή των Βαλκανίων, ναι, ναι, ναι. Η καταγωγή του, ξέρετε, είναι από το Βογατσικό, ένα χωριό της Καστοριάς. Η καταγωγή του δηλαδή είναι από τη Μακεδονία. Και ως διπλωμάτης θα καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για τη διατήρηση της ελληνικότητας της Μακεδονίας και είναι ένθερμος οπαδός της ένοπλης σύγκρουσης για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Mm. Επίσης, να σημειώσουμε ότι η αδερφή του ήταν παντρεμένη με τον Παύλο Μελά, τον κατεξοχήν άνθρωπο ο οποίος έδωσε τη ζωή του για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Εκεί θα οργανώσει διάφορες ελληνικές κοινότητες για να αντισταθούν στην απειλή τους πανσλαβισμού. Ο Ιούνους Δραγούμης, ξέρετε, είναι από τους ανθρώπους που θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον ελληνισμό είναι οι Σλάβοι και όχι οι Τούρκοι. Mm. Συνεπώς καταβάλει από τη θέση αυτή οποιαδήποτε όλες τις προσπάθειές του για να σώσει την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Θα αποκτήσει μια φήμη, αργότερα θα πάει στην Κωνσταντινούπολη όπου και εκεί θα οργανώσει ελληνικές κοινότητες. Είναι ο παδός αυτής της έννοιας της κοινότητας, η οποία αποτελεί συνδετικό κρίκο και ενώνει τα μέλη της. Συνεπώς, όπου πάει προσπαθεί να προωθήσει την έννοια της κοινότητας.
0: Των Ελλήνων οι κοινότητες, αυτό.
1: Των Ελλήνων οι κοινότητες. Ναι. Το ίδιο θα κάνει και όταν θα πάει κάποια στιγμή στην Ρωσία, όπου θα διαπραγματευτεί το θέμα του Αγίου Όρους και εκεί θα προσπαθήσει να ενώσει τους Έλληνες, να δημιουργήσουν κοινότητες για να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους. Ο άνθρωπος αυτός θα συνδεθεί ερωτικά με τη διάσημη συγγραφέα την Πιναλόπη Δέλτα, την οποία θα εγκαταλείψει αργότερα όταν θα γνωρίσει επίσης μια διάσημη Ελληνίδα, την ηθοποιό Μαρίκα Κοντοπούλη, με την οποία θα μείνει μέχρι την ημέρα της δολοφονίας του. Θα αναφερθούμε πιο εκτενώς στην δολοφονία του. Το 1911, όταν τα Δωδεκάνησα θα καταληφθούν από τους Άγγλους, θα δημιουργήσει πανδωδεκανησιακό συνέδριο όπου θα διακηρύσει τις προσπάθειες των Ελλήνων για ένωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα. Όσον αφορά τις πολιτικές του πεποιθήσεις, είναι ενταγμένος στο φιλοβασιλικό στρατόπεδο του βασιλιά Κωνσταντίνου, χωρίς όμως να ασπάζεται απόλυτα την πολιτική του Κωνσταντίνου.
0: Κρατούσε τις αποστάσεις του δηλαδή.
1: Κρατούσε τις αποστάσεις του. Και θα δούμε γιατί κρατούσε τις αποστάσεις του. θα διαπραγματευτεί, θα είναι μέλος των ανθρώπων οι οποίοι θα διαπραγματευτούν την παράδοση της Θεσσαλονίκης μαζί με τον στρατιωτικό Δούσμανη και τον Ιωάννη Μεταξά και τον εντάσσουν στον φιλοβασιλικό στρατόπεδο. Το 1916, εν μέσω του εθνικού διχασμού, θα πάρει περισσότερο το μέρος υπέρ του βασιλιά και εναντίον του Βενιζέλου, και όταν θα ενοποιηθεί η χώρα με το κίνημα της Εθνικής Άμυνας του 1917 από τον Βενιζέλο, θα εξοριστεί στην Κωσική, αργότερα στη Σκιάθο και μετά θα απελευθερωθεί προς την Ελλάδα. Ποια είναι η διαφορά του σε σχέση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο? Ο Ίων Δραγούμης, ξέρετε, ως ένα βαθμό έχει υποθεί ότι μισούσε τον Βενιζέλο. Είναι εναντίον της πολιτικής του Βενιζέλου, της ενσωμάτωσης που ήθελε ο Βενιζέλος σταδιακά τμήματα των Βαλκανίων να ενσωματωθούν με πολεμικό τρόπο προς τον εθνικό κορμό. Mm-hmm. Ο Δραγούμης υποστηρίζει ότι θα μπορούσαμε να επανασυστήσουμε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία χάρη στη δύναμη του ελληνικού πνεύματος. Είναι ο παδός μιας θεωρίας που έλεγε ότι η δύναμη του ελληνικού πνεύματος δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Τούρκους. Χρειάζεται να ξανασυστήσουμε ένα ελληνοτουρκικό κράτος και σταδιακά θα αφομοιωθεί αυτό το κράτος λόγω της δύναμης του ελληνικού πνεύματος. Mm-hmm. Θεωρούσε τους Άγγλους, ενώ ο Δραγούμης θεωρούσε τους Άγγλους υπεριαλιστές, οι οποίοι στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου θέλουν να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά τα συμφέροντά τους. Δεν είχε και άδικο.
0: Όχι, φυσικά.
1: Ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι ας εξυπηρετήσουν οι Άγγλοι τα συμφέροντά τους, αρκεί και εμείς
0: να εξυπηρετήσουμε τα δικά μας.
1: Τα δικά μας. Εκεί είναι η διαφορά τους. Γι' αυτό ακριβώς και όταν το 19 εμείς θα αποβιβάσουμε στρατό στη Μικρά Ασία σε μια προσπάθεια να πάρουμε μέρος της Ιωνίας, κατηγόρησε τον Βενιζέλο ότι στρατιωτικά κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο. Και ότι κάτι τέτοιο θα ξυπνούσε τον εθνικισμό των Τούρκων, συνεπώς θα βρισκόμασταν σε πολύ δύσκολη θέση, υποστήριξε ο Δραγούμης. Το καλύτερο που είχαμε να κάνουμε ήταν να ψάξουμε έναν τρόπο και μια συμφωνία ειρηνικής συνύπαρξης Ελλήνων και Τούρκων και της δημιουργίας ενός ελληνοτουρκικού κράτους που κυρίαρχο σταδιακά λόγω της δύναμης του πνεύματος θα είναι το ελληνικό στοιχείο.
0: Πολύ ρομαντικό δεν ακούγεται αυτό όμως, κύριε Τάχατε?
1: Αυτό ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Πάρα είναι πολύ ρομαντικό. Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται στην πολιτική.
0: Νομίζω και. Ναι, και επειδή ήταν και διπλωμάτη στην πολιτική και στη διπλωματία, δεν χωράνε ούτε ρομαντισμοί, έτσι δεν είναι. Πρέπει να είσαι ρεαλιστής.
1: Να είσαι πραγματικός.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Φανταστείτε ότι σε κάποια στιγμή ο Δραγούμης πίστεψε απόλυτα τις εξαγγελίες των νεότουρκων του κινήματος του 1909 και ταυτίστηκε με αυτές. Ήταν απόλυτα ρομαντικός όσον προσαφρά αυτή την κατεύθυνση. Η πραγματικότητα έδειξε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινότανε. Όπως και δεν έγινε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είχε βέβαια και το δίκαιό του ότι η στρατιωτική εμπλοκή στη Μικρά Ασία ήταν ένα επιχείρημα που ουσιαστικά ήταν ανέφικτο να το πετύχουμε. Η διπλωματία όμως και η πράξη, ξέρετε, είναι αποφάσεις που λαμβάνονται εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς τις κρίνουμε με απόσταση χρόνων και αφού τα ιστορικά γεγονότα έχουν συντελεστεί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Συνεπώς είναι εύκολο σήμερα να κάνουμε την κριτική μας και να αποδώσουμε ευθύνες είτε προς τη μία πλευρά είτε προς την άλλη. Ναι. Εκείνη τη στιγμή όμως, εκείνος που διαχειρίζεται τις τύχες στη χώρα χρειάζεται να λαμβάνει αποφάσεις με βάση τα πραγματικά γεγονότα εκείνης της εποχής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Έμπτος κατηγορήθηκε ότι ήταν ρομαντικός, ότι είχε αυτή την άποψη περί ελληνοτουρκικής φιλίας, την οποία ουσιαστικά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί ποτέ. Τι τον κάνει όμως σημαντικό? Είχε βαθιά μέσα του την αίσθηση της συνέχειας του ελληνισμού. Πίστευε δηλαδή ότι το ελληνικό έθνος, το οποίο υπάρχει από χιλιάδες χρόνια, δημιουργούσε μέσα του μία αίσθηση ότι πρέπει ο άνθρωπος να διακατέχεται από αυτή την έννοια του ελληνισμού. Κάθε κύτταρό του πρέπει να δονείται ελληνικά. Γι' αυτό και κατηγορήθηκε, δηλαδή αν ρωτούσαμε τον Δραγούμη, αν είναι εθνικιστής, θα έλεγε ναι, είμαι εθνικιστής, όχι με τη λογική όμως του όρου που αποδίδεται σήμερα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά με την έννοια ότι κάθε κύτταρό μου δονείται υπό την έννοια του ελληνισμού,
0: ναι,
1: της πνευματικότητας.
0: Μια πολύ πιο ρομαντική εκδοχή του εθνικισμού, τουλάχιστον έτσι όπως το δίνουν αυτός. Ναι, ακριβώς, όπως το ένιωθε ο ίδιος ακριβώς.
1: Συνεπώς, λέει, από τη στιγμή που θα κυριαρχήσει από το πνεύμα του ελληνισμού, θα είσαι ταυτόχρονα και ανθρωπιστής. Θα θέλεις την ειρηνική συνύπαρξη των άλλων. Πίστευε ότι το κράτος πρέπει να είναι υποταγμένο στην υπηρεσία του λαού, να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού και του έθνους, όχι όμως του έθνους με τα γεωγραφικά του σύνορα, αλλά οπουδήποτε υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Έχει μία ρομαντική άποψη, γι' αυτό και ξέρετε, αυτή η άποψή του άρεσε πολλές φορές, ειδικά όταν τα γεγονότα, τα πραγματικά γεγονότα της πολιτικής, δεν δικαίωναν εκείνους που πήραν τις αποφάσεις με αποτέλεσμα να έχουμε καταστροφή, καταστροφή, τραγωδίες, εξορίες. Αυτή η άποψη του Δραγούμη εκείνη την εποχή άρχισε να αρέσει σε πολύ κόσμο. Αυτή η ρομαντική του άποψη. Ναι. Το 1920, και ενώ ο Βενιζέλος έχει φέρει την υπογραφή της συνθήκης των Σευρών που δημιουργεί την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, αυτή την περίφημη συνθήκη που δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη, και ενώ ο Βενιζέλος βρίσκεται στο Παρίσι, θα δεχτεί απόπειρα δολοφονίας. Θα πληγωθεί, θα επιζήσει. Αυτό όμως θα εξάψει όταν γίνει γνωστή στην Αθήνα η απόπειρα δολοφονίας, θα προκαλέσει μεγάλες διαδηλώσεις και διάφορες ομάδες φιλοβενιζελικών θα κινηθούν και θα περνούν στους δρόμους της Αθήνας ψάχνοντας φιλοβασιλικούς. Εκείνη τη στιγμή ο Ίων Δραγούμης, φεύγοντας από το σπίτι της Μαρίκας Κοτοπούλη για να πάει σε μια εφημερίδα που εξέδιδε για να γράψει ένα άρθρο στο οποίο στυλιτεύει την απόπειρα δολοφονίας κατά του Βενιζέλου, είπαμε ότι διαφωνούμε, αλλά όχι και να τον σκοτώσουμε. Θα συλληφθεί από ένα απόσπασμα φιλοβενιζελικών και θα εκτελεστεί εκεί στη μέση του δρόμου, σε σημείο σήμερα της Βασιλής Σοφίας, απέναντι από το ξενοδοχείο Χίλτον. Ο ίδιος ο Βενιζέλος, όταν μάθει τη δολοφονία του, θα πει ότι ήταν κάτι φρικτό και δεν έπρεπε ποτέ να γίνει. Προφανώς υπήρχε ένας αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των δύο. Διαφωνούμε, έχουμε τις απόψεις μας, αλλά μέχρι εκεί. Και αυτό είναι το τέλος του Ίωνος Δραγούμη.
0: Ταραγμένες εποχές για την Ελλάδα. Πολύ ταραγμένες. Πολύ ταραγμένες εποχές.
1: Οι οποίες κόστησαν πάρα πολύ στο έθνος. Όταν αργότερα θα χάσει τις εκλογές ο Βενιζέλος και θα επανέλθει στην εξουσία ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, θα συμβεί το αντίθετο. Θα διώκονται απεινώς οποιοδήποτε είναι οπαδοί του Βενιζέλου. Ο ένας προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες στον άλλον. Είναι πολύ ταραγμένη περίοδος. Και αναδεικνύεται, ξέρετε, αυτό ξανά το σαράκι του ελληνικού λαού, αυτή η εμφύλια διαμάχη.
0: Ακριβώς.
1: Και από την οποία δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε όταν οι στιγμές είναι πάρα πολύ κρίσιμες.
0: Και δεν φαίνεται να έχουμε διδαχθεί και καθόλου έτσι ιστορικά βλέποντας.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε διδαχθεί. Εδώ βέβαια ξαναέρχεται το θέμα της γνώσης της ιστορίας.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό.
1: Θα πρέπει να τη μελετήσουμε εκείνη την περίοδο, να δούμε ότι η εμφύλια διαμάχη κόστησε πολλαπλώς τον ελληνισμό εκείνα τα χρόνια, σε καταστροφή τεραστίου μεγέθους, μικρασιατική καταστροφή.
0: Ναι,
1: συνεπώς, τι λάθη δεν επαναλαμβάνουμε. Και εδώ ξαναέρχεται ο Θουκυδίδης, ο οποίος είχε πει ήδη από την αρχαία εποχή, μιας και ο Δραγούμης θαύμαζε αυτή τη διαχρονικότητα του ελληνικού πνεύματος, ότι διαβάστε ιστορία, διότι η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει και μην επαναλαμβάνετε τα λάθη του παρελθόντος. Άμα το δούμε στην πορεία, περισσότερο κακό έκαναν οι εμφύλες διαμάχες και οι πόλεμοι στον ελληνισμό παρά οι ξένοι εχθροί, παρά οι ξένοι εισβολείς.
0: Και δυστυχώς δεν μάθαμε από όλα αυτά. Δυστυχώς
1: δεν έχουμε μάθει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Και ακόμη παραμένουμε σε μια εποχή που έχουμε άγνοια γνώση της ιστορίας και ακούμε απόψεις κατέρωθαν οι οποίες δείχνουν απόλυτα αυτό. Δεν διδαχτήκαμε τίποτα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάχατε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα αισίως ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο 9 με 10. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία το μεσημέρι χθες Τρίτης και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Οι αντάρτες Χούθη εδραιών την κυριαρχία τους στη Δυτική Εμένη και σφυροκοπούν τη Σαουδική Αραβία στενεύοντας τον κλοιό στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι ενεργειακές και ναυτικές αρτηρίες στα δύο στενά της Αραβικής Χερσονήσου έχουν οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Νέα αστεία πίεσης δημιουργεί απόφαση της Αράμκο να αναβάλει τα φορτία αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Εξέλιξη σοβαρή που εντείνει περαιτέρω τους φόβους για εκτείναξη των τιμών του μαύρου χρυσού. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Δεύτερη ψηφοφορία σήμερα στις 10 στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με την αντιπολίτευση. Να έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει και το Πασόκ ότι θα ψηφίσει παρόν στα άρθρα που χρήζουν αναθεώρηση με τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Σημειώνεται ότι στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές τις υπερψήφισαν. Έτσι, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές για να κριθούν αναθεωρηταία. Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση τιμία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Σε πανελλαδικό συναγερμό βρίσκεται η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα που κρατεί το μετά την αστυνομική άδεια που είχε λάβει. Όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News, ο καταδικασμένος Βαρυπινίτης όφιλε να παρουσιαστεί στις 8 το πρωί, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ. Οι έρευνες των αρχών διεξάγονται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια με αφετηρία την Αττική, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο ίχνος του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στις αρχές, καθώς πρόκειται για τη 16η άδεια που χορηγήθηκε στον κρατούμενο από το αρμόδιο συμβούλιο, χωρίς να έχει υποπέσει σε κάποια παραβίαση κατά το παρελθόν. Στο νοσοκομείο δικομίστηκε χθες το μεσημέρι ένας ανήλικος μαθητής λυκείου μετά από επίθεση που δέχθηκε από τρεις συμμαθητές του έξω από το σχολείο του στα Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η αστυνομία, τρία άτομα τον εξύβρισαν και του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας και με ρήψη πέτρας, τραυματίζοντάς τον. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ursulas von der Leyen για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατεύθυνση της Ένωσης για την επόμενη χρονιά με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε. Ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική ως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία, η φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026, ευθυμίας της Μεγαλομάρτυρος. Βλέπω στο εορτολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους εορτάζουν. Είναι η κουμπή πολιτικό ημερολόγιο. Ξεκινάμε τώρα. Θα είμαστε και την επόμενη ώρα μαζί σας, μέχρι και τις 10 δηλαδή. Με τον Δημήτρη Τσολάκη είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την Κατερίνα Παπακοσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είχαμε την απόφαση και την προφυλάκηση των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση του Γιώργου Μασονάκη. Μετά από 17 ώρες απολογία συνολικά και των δύο, ξεκίνησε το μεσημέρι, τελείωσε λίγο πριν τις 7 το πρωί. Με την ομόφωνη γνώμη ανακριθεί και εισαγγελέα, θα οδηγηθούν στις φυλακές. Αυτή είναι η πρώτη, το πρώτο θέμα της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Σε ό,τι αφορά στα πολιτικά, στα δικά μας που λέμε, γιατί γνωρίζετε ότι αυτή η εκπομπή ασχολείται και εστιάζει στα της πολιτικής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας. Να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε στην περιοχή της Λάρισας και της Θεσσαλίας τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, όπως ξεκινάει μια διήμερη περιοδία στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Στη μία θα επισκεφτεί βεβαίως και θα εγκαινιάσει δομές υγείας, ενώ θα έχει συναντήσεις και με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Αναλυτικά το πρόγραμμα, στη 1:30 θα πραγματοποιήσει εγκαίνια στο κέντρο υγείας των γόνων. Στις 3 το μεσημέρι θα βρεθεί στο Δημαρχείο της Λάρισας. Στις 3:30 στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, που θα έχουμε εγκαίνια στο ΤΕΠ. Θα ακολουθήσει στις 4:30 επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, και στις 6 θα εγκαινιάσει το ανακοινισμένο κέντρο υγείας Τρινάβου. Επαναλαμβάνω, 1:30 παρουσία του κυρίου Γεωργιάδη στους γόνους στο κέντρο υγείας. Στις 3 το μεσημέρι θα βρίσκεται στο Δημαρχείο της Λάρισας, θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο και στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Στις 3:30 θα βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας για τα εγκαίνια του νέου τμήματος επικόντων περιστατικών, του ανακοινισμένου τμήματος επικόντων περιστατικών. Στις 4:30 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στις 6 στον Τέρναβο για τα εγκαίνια του κέντρου υγείας. Αύριο Πέμπτη ο κ. Γεωργιάδης θα μεταβεί σε Τρίκαλα και Βόλο. Στις 10 το πρωί αύριο θα βρεθεί στο Δημαρχείο των Τρικάλων. Στις 10:30 στο Νοσοκομείο των Τρικάλων. Στη 1 θα βρίσκεται στο Δημαρχείο του Βόλου, και στη 1:30 θα εγκαινιάσει το τμήμα επικόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Βόλου. Διήμερη επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη στη Θεσσαλία.

Φεύγω από της επικαιρότητας, της σκληρής επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας σε ό,τι αφορά την πολιτική κίνηση και δραστηριότητα στην περιοχή μας με την επίσκεψη του κ. Ανδρουλάκη και πάω στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο το έχουμε επισημάνει εδώ και μέρες ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται ευνοϊκά εν ώψη του χειμώνα.

Γιατί αυτή η απεσιοδοξία θα μου πεις, γιατί. Γιατί ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω στην ευρύτερη περιοχή μοιάζει με ένα καζάρι που βράζει. Με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία, στην ενέργεια κτλ.

Έχουμε και ένα νέο μέτωπο στην περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, Ιεμένης, με το αντάρτικο κίνημα Ανσαραλά της Ιεμένης, η Χούθη. Το τελευταίο περιστατικό είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, υπήρξε αναχέτηση ντρόουν στον εναέριο χώρο πάνω από τη Μέκα. Ένα ντρόουν το οποίο η Σαουδική Αραβία το αποδίδει την κίνησή του και την παρουσία του στους Χούθη. Οι Χούθη το διέψευσαν, τετριμένο ψέματον σαν χαρακτηριστικά. Εντάξει, η Μέκα τώρα είναι και η ιερή πόλη για τους μουσουλμάνους, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία το γεγονός.

Θα έχουμε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσει την κατάσταση στο Μπαμ Ελ Μάντεμ, το νέο στενό πέρασμα της ναυσιπλοείας, το οποίο και αυτό απειλείται να κλείσει από τους Χούθη. Ενώ τώρα βλέπω στο Earth News ότι ήταν μονοψήφιος χθες ο αριθμός των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ.

0: όλη αυτή η κατάσταση τι κάνει, συνεχίζει το ανωδικό ράλι στις τιμές του πετρελαίου και γενικά στο χώρο της ενέργειας. Κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι. Και το πετρελαίο τύπου Brent. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,16 ευρώ και στην Αττική έχει αγγίξει το 2,20. Και το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει στα 2,12 ευρώ την ώρα. Το φυσικό αέριο στα 80 ευρώ την μεγαβατόρα. Τα 79 με 80 ευρώ. Αυτές οι τιμές αποδίδονται στο έλλειμμα προσφοράς στην παγκόσμια αγορά. Και θα είναι απορίας άξιο αν μπορέσει η Ευρώπη να σταθεί με κάποιο τρόπο όρθια απέναντι σε αυτή την κρίση η οποία έρχεται, είναι μπροστά μας. Και θα γονατίσει επιχειρήσεις, νοικοκυριά, αν δεν έχουμε κάποια έτσι θεαματική εξέλιξη, θετική θεαματική εξέλιξη. Και μέσα σε όλα αυτά τα γεγονότα, εν μέσω αυτής της πολιτικής και οικονομικής θύελλας και στρατιωτικής, αναμένουμε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, συνετίσει ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Πάμε λίγο στο Art News, γιατί λέμε για τις τιμές.
1: Είδαμε κύριες αλλά και εναλλακτικές αρτηρίες, όπως ακούσαμε, μεταποφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου σε Περσικό κόλπο και Ερυθρά θάλασσα να είναι ουσιαστικά παγωμένες, με την είδηση δε για αναβολή φορτίων, παράδοση για την αναβολή παράδοσης φορτίων σε ευρωπαϊκά δηληστήρια, να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την προσφορά πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Μιλάμε επίσης για εναλλακτικές ναυτιλιακές διαδρομές πλέον, Αλεξάνδρα, οι οποίες είναι ακριβές, μακρινές και επιβαρύνουν περαιτέρω τις μεταφορικές ρήτρες αλλά και τα ασφάλιστρα κινδύνου των ενεργειακών φορτίων. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, το Brent συνεχίζει να κινείται στην περιοχή των 108 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειώσουμε ότι μετά την είδηση για την αναβολή παράδοσης φορτίων στην Ευρώπη έφτασε και τα 110 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα δηλαδή των τελευταίων 4,5 μηνών. Μιλάμε επίσης για μία άνοδο σε μηνιαία βάση που ξεπερνά το 18%, ενώ από την έναρξη του πολέμου είχε ενισχυθεί περισσότερο από 45%. Η ιδιαίτερη όμως ανησυχία, Αλεξάνδρα, παραμένει ιδιαίτερη ανησυχία δημιουργεί και η εικόνα στο μέτωπο του φυσικού αερίου σε μια περίοδο που, όπως είπαμε, σφιχτής προσφοράς και έντονου ανταγωνισμού για αναπλήρωση των αποθεμάτων εν ώψη του χειμώνα, κινείται κοντά η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου στα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ετήσια βάση η αύξηση της τιμής ξεπερνά το 160%, εντείνοντας τις ανησυχίες και τις πιέσεις στο ενεργειακό κόστος, αλλά και τις εκτιμήσεις ότι ο συνδυασμός υψηλών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορεί να δημιουργήσει μια ενεργειακή καταιγίδα με σαφείς συνέπειες για τις τιμές σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα,
2: ακριβώς, έχουμε και το ρεύμα σε άνοδο.
1: Βέβαια. Είναι απόρρια, Αλεξάνδρα, ουσιαστικά της τιμής, της πολύ υψηλής τιμής πλέον του φυσικού αερίου. Η επίεση όμως από το πετρέλαιο έχει ήδη περάσει στην Αγγλία στα καύσιμα. Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με μέση τιμή στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,16 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 2,12, ενώ η μέση τιμή για το υγραέριο κίνησης είναι στο 0,88 ευρώ ένα λίτρο. Αυτές πάντα είναι η τιμές, η μέση τιμή πανελλαδικά, που σημαίνει ότι σε αρκετές περιφέρειες της χώρας βλέπουμε και τιμή τόσο για την αμόλυβδη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης πάνω από το 2,20-2,30 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα, τα δηληστήρια, που είναι ο προάγγελος ουσιαστικά για το τι θα δούμε τις επόμενες μέρες, προαναγγέλουν περαιτέρω αυξήσεις και αύριο. Οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται. Σήμερα η αμόλυβδη είναι στο 1,62 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ στο 1,61 ευρώ. Παράγοντες της αγοράς αναμένουν και νέες μεγαλύτερες κυρίως αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και για αύριο. Το βλέμμα τώρα στρέφεται και στο κόστος θέρμανσης, Αλεξάνδρα, για τα νοικοκυριά. Αν το ντίζελ συνεχίσει σε αυτά τα το πετρέλαιο, ο Μπρέτ συνεχίσει σε αυτά τα τρέχοντα επίπεδα και στις 15 Οκτωβρίου που ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου κίνησης, του πετρελαίου θέρμασης, τότε η σεζόν αναμένεται να ανοίξει πάνω από το 1,80 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρυσι έκανε πρεμιέρα με 1,13. Δηλαδή θα είναι ακριβότερο, Αλεξάνδρα, κατά περίπου 60%. Βέβαια, το οικονομικό κυβερνητικό επιτελείο, Αλεξάνδρα, παρακολουθεί στενά. Έχουμε τις δηλώσεις των υπουργών από το κυβερνητικό επιτελείο. Σύμφωνα λοιπόν με τις δηλώσεις των υπουργών αλλά και του κυβερνητικού εκπροσώπου, σχεδιάζονται παρεμβάσεις, παρακολουθείται η εξέλιξη και θα έχουμε νεότερα όταν πλέον θα πλησιάζουμε στην ημερομηνία διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, εντός πάντα, όπως σημειώνουν κυβερνητικοί εκπρόσωποι, εντός πάντα των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, Αλεξάνδρα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το όσα ακούσαμε από την τηλεόραση του Air News, το πλαίσιο του Δελτίου Ειδήσεων, από την συνάδελφο, περιγράφει με σαφήνεια ότι είμαστε μπροστά σε μια τέλεια ενεργειακή καταιγίδα. Την τέλεια καταιγίδα σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Πιέσεις και ανωδικές τιμές παντού. Καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων, πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο παντού. Καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων, πετρέλαιο θέρμανσης,

Η κυρία Φοντερ Λάιερ θα παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο την. Θα μιλήσει για την πολιτική κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο και τον απολογισμό της δράσης της Επιτροπής τον προηγούμενο χρόνο. Σε ένα πλαίσιο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, προτεραιότητα, παράλληλα να ζητά μεγαλύτερη στρατιωτική αυτονομία σε έναν κόσμο όπου τα πάντα είναι κινουμενοί άμος. Θα δούμε τι θα πει η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και τις αντιδράσεις επίπεδο Ευρώπης. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο, το πολιτικό για σήμερα. Θα πούμε κάποιες πολιτικές ειδήσεις, έτσι, ειδησούλες στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε μουσικά μέχρι τις 9.30. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αφού προηγουμένως ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την περιφερειακή επικαιρότητα, την Θεσσαλική ειδησιογραφία.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμναστών.

0: Δημοσίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν ήρθα εδώ για να πω τον πόνο μου. Ήρθα να ζητήσω δικαιοσύνη, είπε στην κατάθεση του Παύλου Σασλανίδης κατά τη διάρκεια της 30ης συνεδρίας στη δίκη για την τραγωδία του Τεμπών. Ήρθα να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου και γιατί κάηκε. Εν τω μεταξύ, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσει την απόφαση του για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Συνεχίζεται σήμερα και αύριο η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου για το βασανισμό του Βασίλη Μάγκου με κατάθεση γιατρού από τη χειρουργική του νοσοκομείου Βόλου, με ορθοπαιδικού γιατρού από την Καρδίτσα και με καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης. Προβλήματα στις δηλώσεις ως δεν καταγγέλνουν αγρότες της Μαγνησίας λόγω δυσλειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αναντιστοιχειών στο κτηματολόγιο. Διήμερη περιοδεία στη Θεσσαλία πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σήμερα θα επισκεφθεί Λάρισα και Τύρναβο, θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και θα επισκεφθεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας Γόνων και Τυρνάβου. Η ανακαίνιση ενός τμήματος επιγόντων περιστατικών, όσο σημαντική και αν είναι, δεν μπορεί από μόνη της να θεωρηθεί συνολική αναβάθμιση ενός νοσοκομείου, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Λάρισας, που παραθέτει σειρά ελλείψεων που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Συνολικά 155 πολίτες τρίτων χωρών έχουν ενταχθεί στους τελευταίους 18 μήνες στο πρόγραμμα Ήλιος Πλάζ για την Θεσσαλία, που υλοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Έργα 342.000 ευρώ στον Αγιαμονιώτη ποταμό στα Τρίκαλα μέσα από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Εκτός από παρεμβάσεις ανάπλασης, έχουν και αντιπλημμυρικό χαρακτήρα. Δημοπρατήθηκε το έργο για το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Πεζούλα στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Ορατές σύλληψης προσωπικού στο Δήμο Τρικίων ανακοίνωσε την πρόσληψη 28 ατόμων για έκτακτες ανάγκες με δίμηνες συμβάσεις. Υπογράφηκε η σύμβαση έργου σήμανσης στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Αδειοδοτήθηκε επίσημα από την Περιφέρεια το Δημοτικό Στάδιο της Καρδίτσας με ισχύ για 2 αγωνιστικές περιόδους. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις του Δήμου Καρδίτσας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Στοιχεία για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στον Βόλο δίνει η ΔΕΑΜΒΑ πατώντας την κριτική της αντιπολίτευσης. Όπως αναφέρει, έχουν ήδη αντικατασταθεί 280 χιλιόμετρα δικτύου, ενώ οι απώλειες νερού μειώθηκαν κατά 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Παράλληλα, σχεδιάζονται νέες παρεμβάσεις, ενώ προχωρά ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση των πηγείων νερών με χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στα Τρίκαλα για την κατάσταση φωτιάς που ξέσπασε χθες σε υπολείμματα χόρτων επιτσοδού Καρδίτσας. Σημαντική διεθνής διάκριση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και δύο φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Βόλο. Ο Νικόλαος Βατόπουλος και ο Δημήτριος Θανασούλιας κατέκτησαν την πρώτη θέση στον διεθνή διαγωνισμό. Η καινοτόμα πρότασή τους Green Guardian αξιοποιεί τη μηχανική μάθηση για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, πετυχαίνοντας σε προσομοιώσεις μείωση εκπομπών έως και 89,9%. Περίπου 1.000 ψηφιακές πράξεις ακίνητο διεκπαιρώνονται κάθε μήνα στο Βόλο μέσω του κτηματολογίου με 25 έως 30% να παρουσιάζει σφάλματα. Την ιστορία των συνεταιρισμών φαρμακοποιών καταγράφει η νέα έκδοση Θεσσαλία 01 της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Αφετηρία της έρευνας ο Βόλος που ιδρύθηκε το 1930 ο πρώτος συνεταιρισμός φαρμακοποιών στην Ελλάδα. Ακολούθησε η Λάρισα το 1946. Ενημερωτική εκδήλωση για τον αυτόδη πυρετό και τα μέτρα βιοασφάλειας διοργανώνουν την Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στην Ανάβρα η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Κτηνιατρική Υπηρεσία Μαγνησίας. Από το Πρωταρχαίο Θέατρο θα ξεκινήσει την Παρασκευή η 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Έθελον των Αιμοδοτών στη Λάρισα. Με τη συναυλία του Λευτέρη Πανταζή θα ανοίξει την ερχόμενη 3η 22 Σεπτεμβρίου το παζάρι της Λάρισας στη σκεπαστή αγορά. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος εκπομπής με τον Δήμητρο Τσολάκη να είναι σήμερα στη ρυθμίση του ήχου. Την Κατερίνα Παπακουσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχάς είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ήρθε η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Καθημερινή. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε σε έρευνα του PISA. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Στα υπόλοιπα, από την πρώτη σελίδα πάντα της Καθημερινής, 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές, ασφυκτική κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Στο πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, στα 26,3 έτη η μέση ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα 31, μάλιστα, στο πατρικό. Η νέα όψη του κεραμικού, νέα είσοδο και έξοδο, διαδρομές προσβασιμότητας, αλλά και ένα πολυλειτουργικό κτίριο 1.700 τετραγωνικών μέτρων με αναψυκτήριο, είναι φωτογραφία από τον κεραμικό στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Επίσης, Ηλίας Κασιδιάρης, αποφυλάκηση και παράθυρο για νέο κόμμα. Και αργοπεθαίνουν τα γαλλικά μπιστρό. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και διασκέδασης, αλλά και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος απειλούν με λουκέτο τα γαλλικά μπιστρό. Αυτά από την Καθημερινή, πάμε στα νέα. Ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Ακίνητα, σπίτι μου 3. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει η μέση ετήσια αύξηση 5,5% σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος το οθήσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα λόγω μια αλλαγής του ορίου παλαιότητας, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Αναδρομικά, γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους, ο γρίφος με τα χρωστούμενα του 11μηνου και το βουνό των δικαιολογητικών. Ο κεραμικός αναβαθμίζεται, ένα καινούριο τοπόσιμο, νέα είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο, νέες υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού, αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώροι ανάπαυσης επισκεπτών και απασχόλησης παιδιών. Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου γράφει στα νέα: η δικαίωση Γεωργίου και το χρέος μας. Ο πρώην πρωθυπουργός για τον πρώην επικεφαλής της Ελστάτ. Πολιτικό παρασκήνιο: Κασιδιάρης, η πόρτα της πολιτικής παραμένει κλειστή. Ένα τηλεφώνημα από Μαξίμου άδειασε τον Παύλο Μαρινάκη. Επίσης, υπόθεση Μαζονάκη: να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι Πέτοι. Η αδερφή του τραγουδιστή μίλησε στο Μέγκα. Πάμε στην απογευματινή. 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία, χρηματοδοτήσεις 2027-2034, ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Νέες Ευρωπαϊκές Δράσεις, οι δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού. Γιατροί τσαρλατάνοι κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αφιβόλου ταυτότητας σε βιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Πολλά τα κενά, μαραθώνιες απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Έξω ο Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο. Πράσινο φως από Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση για το καλώδιο με την Κύπρο. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Νέα αμβόβα για τον μπάσμα των τεμπών. Διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Έγγραφο του κουμέντου της δικογραφίας διαψεύδει τον Κώστα Αγοραστό που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Ένα θέμα που έχει θεσσαλικό ενδιαφέρον. Η εξηγήση που καλείται να δώσει ο πρώην Περιφερειάρχης λίγο πριν το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίσει για την ποινική του τύχη. Στα υπόλοιπα θέματα από την εφημερίδα Δημοκρατία. Χέρι-χέρι ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε κατά της Λατινοπούλου.
Τα υπερπλεονάσματα πνίγουν την οικονομία. Συνεχίστηκε και τον Αύγουστο η φορολογική αφέμαξη. Ομολογία ενοχές από τον Γεωργιάδη για την κατάργηση των επιθεωρητών υγείας. Ελεύθερος τύπος, απαλλαγές και εκπτώσεις στον ένφια για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Στο τραπέζι, μέτρα στήριξης για καύσιμα, γιοταχή, θέρμανση και ρεύμα. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και απολογίες των κατηγορουμένων ψάχνουν αν είχε χορηγηθεί ουσία στο Μαζονάκι. Στο Βερολίνο ο Πιερακάκης συναντήθηκε με Μέρτς, η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Και στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα, βόμβα από τον βουλευτή Απόστολο Πάνα. Εφημερίδα Εστία. Μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλάσμα αφαίρεση, ο κύριος Φλωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Περίεργη απόφαση Παπασταύρου καταργεί τη Γραμματεία Ενέργειας. Συμμαχία Ελλήνων το κόμμα Κασιδιάρη. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ενό σκανδάλου μύρια έπονται, τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών των νομικών προσώπων των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των μη κρατικών πανεπιστημίων, που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κυβέρνηση, εφιάλτηση τιμές στα καύσιμα, Αλέξης Τσίπρας για επίδομα ανεργίας, σχέδιο Μητσοτάκη και όχι άποψη Μαρινάκη. Αποχαιρετισμός στον Σπύρο Χαλβατζή, ήταν όλοι παρόντες. Υπόθεση Μαζονάκη, όπου δεν πίπτει έλεγχος, πίπτει application.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, αέρας κοπανιστός στις συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. ΚΚΕ, κάθε νέα διεθνής ενεργειακή κρίση μεταφράζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε νέα τεράστια κέρδη των ομίλων και νέα σήκωτα βάρη για το λαό. Αποφυλάκηση του ναζιστή εγκληματία Κασιδιάρη, πρόκληση για το λαό. Ο φασισμός είναι παιδί του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Την Παρασκευή, η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση σωματείων και φορέων στο Κερατσίνι. Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο, με συγκίνηση και περηφάνεια αποχαιρετισμό στο σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Με άκρα στην κυβέρνηση, η ψευτογιατρή του Κολονακίου, ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι τους γνώριζε, αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες. Κραυγή αγωνίας από τους φοιτητές, πανάκριβα ενίκια τριτοκοσμικές συνθήκες στις εστίες. Μεγάλη κινητοποίηση αύριο στην Αθήνα. Πιερακάκι στο Βερολίνο, η Ελλάδα σύντομα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Τσίπρα στη ΔΥΠΑ, θέλουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης και προστασίας. Δεν κλείνουμε για, με την εφημερίδα το Μανιφέστο. Ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά, πετρέλαιο θέρμανσε σε φιαλτικό σενάριο για εκτείναξη στα 1,9 ευρώ το λίτρο. Ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος. Δίκη Λιγκερίδη, καταθέτει προστατευόμενος μάρτυρας, έρχεται τσουνάμι αποκαλύψεων. Στην πιο κρίσιμη φάση μπαίνει η ακροαματική διαδικασία για την εγκληματική οργάνωση των Χούλιγκαν. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

Να δούμε 2-3 πολιτικές ειδησούλες που έχουν το ενδιαφέρον τους. Υπάρχει μια αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ για την τοποθέτηση του βουλευτή Χαλκιδικής, του κ. Απόστολου Πάνα, η οποία έχει προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις. Ο κύριος Πάνα σε μια τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε μεταξύ άλλων ότι εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση, ανέφερε αρχικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, όταν ο Δημήτρης Καϊρίδης, που ήταν στο ίδιο πάνελ, αντέδρασε λέγοντας «Α, μπράβο, ωραία, τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα», ο Απόστολος Πάνας επέμεινε. «Πού είναι το κακό, κύριε Καϊρίδη? Εμένα μου κάνει εντύπωση». Απάντησε για να προσθέσει στη συνέχεια ότι οι συνεργασίες προέρχονται από το πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο και από το προγραμματικό πλαίσιο. Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα, τότε γίνονται. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΘ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν. Αυτή τη δήλωση του κυρίου Πάνα την πήρε η Νέα Δημοκρατία και την είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κανήκει του Τσίπρα και ετοιμάζονται για συγκυβέρνηση, θέλουν τον Τσίπρα κτλ. Το ΠΑΣΟΚ με μια διαρροή σε κεντρικό επίπεδο τόνισε ότι είναι προσωπικές απόψεις του βουλευτή. Υπάρχει μια έτσι εσωκομματική συζήτηση. Γιατί προφανώς η τοποθέτηση του κυρίου Πάνα είναι εκτός κεντρικής γραμμής του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει ότι ο στόχος του κόμματος είναι νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές, τονίζοντας έτσι την αυτόνομη και την αυτοτελή κυβερνητική εναλλακτική του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Η μία είδηση είναι αυτή που προκαλεί συζητήσεις και νομίζω ότι και σήμερα θα σχολιαστεί αρκετά. Η δεύτερη είδηση που νομίζω αξίζει να αναφερθούμε είναι ότι η επίσημη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας ότι ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης, θα είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια, στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας σημειώνεται εξής: με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Και αυτό το θέμα σχολιάζεται σήμερα στα πρωτοσέλιδα με διάφορους τρόπους. Και φίλες και φίλοι, ετοιμαστείτε για με ένα νέο κύκλο δημοσκοπήσεων από μέσα αυτές τις μέρες και την επόμενη εβδομάδα. Θα παρουσιαστεί η δημοσκόπηση της Opinion Poll στο Action 24, πιθανότατα σήμερα, όπως διαβάζω. Και στην τηλεόραση του Sky θα έχουμε δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης της Pulse. Ακολουθεί ο Αντένα και η Μάρκ. Και Σάββατο πιθανότατα στην εφημερίδα Παραπολιτικά μια δημοσκόπηση της GPO. Και θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα νέο κύκλο δημοσκοπήσεων για τηλεοπτικούς σταθμούς. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα σχολιάζουμε δημοσκοπήσεις που θα αποτυπώνουν το κλίμα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν είχο μπει πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούσετε από την ΕΡΤ Λάρισας στο 98,3 και ψηφιακά την πλατφόρμα ertteco.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης στα ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήκας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η Μάνια Κουσιάρη ετοιμάζεται να παραλάβετε σκητάλη εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας. Στις 10 ακριβώς είναι η ΕΡΤ News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουδέν νεότερο να αναμένεται στο μέτωπο της συνένεσης και στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία επί της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος θα παρέμβουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλη και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπαρικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Ναι, εκτείναξη των τιμών σήμερα στα $110 το βαρέλι διατηρεί τη τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και $109. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογεί στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις ελλείψεις εκπαιδευτικών αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι το 2026 έγινε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων 10 ετών με στόχο να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Τόνισε ότι παραμένουν ελλείψεις μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή και ότι η επόμενη φάση προσλήψεων θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είπε ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πάει πίσω και ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμός στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γνωστοποίησε ότι θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη κατεύθυνση για την πιστοποίηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστής αδιαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από επίθεση που δέχθηκε χθες το μεσημέρι έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους για άγνωστο λόγο. Σύμφωνα με την αστυνομία, προχώρησε σε δύο συλλήψεις. Εξύβρισαν το 17χρονο συμμαθητή του, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε ενώ η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς 16 και 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 5 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης ρωσικού ντρόουν σε ουκρανικό λεωφορείο στα νότια της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: Καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς. Από το Θεσσαλικό Περισκόπιο ακούτε την εκπομπή που εκπέμπεται σε κοινό δίκτυο Θεσσαλίας, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου, με τη συνδρομή των στούντιο σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο. Όλοι μαζί σε αυτή την εκπομπή, όπως κάνουμε χρόνια τώρα, σε αυτή τη ζώνη. Ως τις 12 θα είμαστε μαζί. Η Μάνια Γκουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής από την ΕΡΤ Λάρισας. Η Ελένη Ραυτοπούλου βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει από τη Λάρισα τον ήχο. Θα μας πει σε λίγο η Ελένη Ραυτοπούλου ποιος συνάδελφος ηχολήπτης βρίσκεται και στο στούντιο του Βόλου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε τηλεφωνώντας μας στο 241-06-27-020, στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber 693-00-78-326, 693-00-78-326, ή να μας στείλετε και email αν θέλετε στο artlarisas@papaker.gr για να μας έτσι ενημερώσετε για ό,τι νομίζετε ότι σας ενδιαφέρει ή για ό,τι ενδεχομένως θέλετε να ρωτήσετε και μπορούμε να συνδράμουμε. Μας ακούτε από τρεις συχνότητες στα FM 98,3, 101,2, 100,7. Μας ακούτε διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ επιλέγοντας περιφερειακούς σταθμούς και από εκεί το σταθμό του Βόλου ή το σταθμό της Λάρισας ως τις 12 σε κοινό πρόγραμμα στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:07, θα βύσει στις 7:32. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Λάρισα στους 23 βαθμούς, η πρόβλεψη είναι να φτάσει μέχρι τους 27. Έχει δροσίσει αισθητά, ωστόσο έτσι μέσα στην ημέρα νομίζω ότι έτσι αισθανόμαστε κάποιες ώρες ιδιαίτερα αρκετά έντονη την υγρασία, αφού κυμαίνεται σε ποσοστά άνω του 50%. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στα Τρίκαλα και Καρδίτσα, πάντα πιο δροσερός είναι ο Βόλος. Πάμε στο Βόλο να δούμε έτσι τα πράγματα εκεί πώς είναι, αν έχει συμβεί κάτι έκτακτο που δεν το έχουμε προλάβει, για να πούμε και την καλημέρα μας την πρώτη στην Ελένη Ραυτοπούλου και στο συνάδελφο που συνδράμει την ηχοληψία από εκεί.
1: Καλημέρα Μάνια, καλημέρα κυρίες και κύριοι, από μένα και από τον Παναγιώτη τον Καλό.
0: Ωραία.
1: Είναι ο τεχνικός μας σήμερα στον Βόλο για τον καιρό που είπες. Από τις 4 είχαμε βροχόπτωση, καλή βροχόπτωση.
0: Α, έβρεχε.
1: Στο Βόλο. Καλή, γερή βροχόπτωση από τις 4, με κάποια διαστήματα που έκοβε λίγο μέχρι το πρωί, πάντως και το πρωί 7 και έβρεχε επίσης.
0: Με αέρα, έτσι σαν μπουρίνι ή βροχή έτσι, παραδοσιακή?
1: Όχι, όχι. Βροχή χωρίς αέρα, όχι καταιγίδα δηλαδή,
0: ναι.
1: Αλλά μια καλή βροχή για μάλιστα. Να καταλάβεις που μέσα στον ύπνο μου δεν είχα αντιληφθεί ότι βρέχει εκείνη την ώρα βέβαια. Απλά κρύωσα και λέω και νόμιζα, λέω, έχω, ξέρεις με στον ύπνο τώρα πως σκέφτεσαι έτσι λίγο συγκεχημένα, μια ομιχλώδη σκέψη, και λέω έχω αφήσει ανοιχτό, γιατί άκουγα και μια βουή. Και λέω έχω αφήσει ανοιχτό το κλιματιστικό, γι' αυτό κρυώνω, έλεγα. Και σηκώνομαι εκείνη την ώρα για να κλείσω το κλιματιστικό. Και λέω μα είναι κλειστό, γιατί κρυώνω, ανοιχτό, ξέρεις παρά.
0: Ναι, είναι φυσικό το κλιματιστικό.
1: Και τελικά, και τελικά ήταν ο θόρυβος που άκουγα, ήταν από τη βροχή, την πολύ έντονη βροχή που ξεκίνησε κάπου εκεί την ώρα. Έτσι που συζητάω τώρα.
0: Χωρίς να δημιουργήσει θέματα, φαντάζομαι θα το έλεγες πρώτο αν ήταν κάτι.
1: Όχι, όχι.
0: Άξιο αναφοράς.
1: Μία βροχή, νομίζω. Είναι από αυτές που χαρακτηρίζουν ειδικά οι αγρότες.
0: Ποτιστικές.
1: Καλή βροχή. Έτσι, καλή βροχή. Που την κατάλαβε το χώμα.
0: Ωραία. Το θέλουν νομίζω τώρα για να μπουν να οργώσουν, να έχουν ετοιμασίες.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα τη θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη σήμερα, με 17 την ελάχιστη. Από εδώ και πέρα πάντως ήδη έχει φτιάξει ο καιρός, δηλαδή ήδη έχουμε ηλιοφάνεια, και από ό,τι βλέπω εδώ στις προβλέψεις, νομίζω έτσι θα κυλήσει η μέρα για τον Βόλο τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Κάτι που να συνέβη έκτακτο δεν υπάρχει από ό,τι βλέπω
1: και
0: εγώ εδώ.
1: Όχι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι γονείς των μαθητών.
0: Αχ, αυτοί οι γονείς των μαθητών.
1: Από το 14ο Δημοτικό Σχολείο, που ξεκίνησαν από τη μέρα του αγιασμού, μάλιστα, με αποχή των παιδιών από τα μαθήματά τους λόγω της συγχώνευσης δύο τμήματων. Έτσι το σχολείο από 12 θέσιο έγινε 10 θέσιο.
0: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις γενικά ανά την Ελλάδα από ό,τι βλέπω. Mm-hmm. Και στον νομό Λάρισσας έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα με μαθητές που στέλνονται σε άλλες σχολικές μονάδες, ούτε καν συγχωνεύονται κτλ. Τα τμήματα γίνεται. Υπάρχει ένας αναβρασμός γενικά.
1: Φιλοξενούσε τον πρόεδρο των δασκάλων χθες η Μίνα, η Μαυρογιάννη, έτσι, και
0: τον κύριο Παπαποστόλου.
1: Ναι, την κατάσταση που επικρατεί στην Λάρισα. Εδώ διαμορφώνονται τμήματα των 25 μαθητών μετά από αυτές τις συγχωνεύσεις και οι γονείς διαμαρτύρονται και από ό,τι μήνυσαν σήμερα το πρωί που είχαν ξανά συγκέντρωση έξω από το σχολείο ότι μέχρι και την Παρασκευή θα πάνε έτσι. Για να γίνει.
0: Οπότε ζητούν να σπάσουν τα τμήματα,
1: να μείνουν
0: όπως ήταν.
1: Όπως είχαν. Και από τη στιγμή που υπάρχουν εκπαιδευτικοί, λέει, και υπάρχουν και αίθουσες.
0: Δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος να γίνει αυτή η συγχώνευση.
1: Αυτό λένε οι γονείς, λοιπόν. Mm-hmm. Και όπως είπα, ξεκίνησαν με κινητοποιήσεις και συνεχίζουν με κινητοποιήσεις. Σήμερα είναι έναρξη του δικαστικού έτους επίσημα με αγιασμούς στα δικαστήρια της χώρας. Ωστόσο, ξεκινούν και κινητοποιήσεις των διοικητικών υπαλλήλων. Των δικαστικών υπαλλήλων σήμερα από τις 12 μέχρι τις 3, αν δεν κάνω λάθος, στο πρωτοδικείο του Βόλου έχουμε στάση εργασίας.
0: Είναι το αίτημα εκείνο που είχε αναδειχθεί με την επίθεση που δέχτηκαν στην
1: Αθήνα.
0: Για
1: ασφάλεια. Ένα από τα αιτήματα είναι το θέμα της ασφάλειας. Και νομίζω, επειδή είναι απόφαση της Ομοσπονδίας των δικαστικών υπαλλήλων, νομίζω πανελλαδικά, δηλαδή σε όλα
0: τα δικαστικά μέγαρα.
1: Τα δικαστικά μέγαρα θα έχουμε ανάλογες κινητοποιήσεις σήμερα. Σε γενικές γραμμές έτσι ξημερώνει η μέρα σήμερα. Ξημέρωσε, εντάξει, είναι ήδη 10 και 17 πρώτα λεπτά.
0: Εδώ αναμένεται ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, στην περιοχή της Λάρισσας και αύριο στο Βόλο. Φουλ το πρόγραμμα του Υπουργού στην περιοχή της Λάρισσας. Θα παραστεί σε εγκαίνια, λέει, φαρμακοβιομηχανία στη βιομηχανική περιοχή. Θα πάει στο Κέντρο Υγείας Γόνων, ανακαινίστηκε και αυτό το Κέντρο Υγείας. Θα επισκεφθεί το Δήμαρχο, θα εγκαινιάσει το νέο τμήμα επιγόντου περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας, μετά την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού, τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και ακολουθεί το ανακαινισμένο, όπως λέει η ανακοίνωση του προγραμματός, του Κέντρο Υγείας Τυρνάβου. Αύριο θα είναι στο νοσοκομείο των Τρικάλων και το μεσημέρι στο νοσοκομείο του Βόλου. Επίσης για τα ΤΕΠ. Τώρα, συνοδεύεται αυτή η επίσκεψη του Υπουργού από μια, ξέρω εγώ, τρεις σελίδες μπορεί να είναι, τέσσερις, ανακοίνωση των νοσοκομειακών γιατρών μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου και του θεσμικού, της Ένωσης Ιατρών Νοσηλευτήριων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του νομού Λάρισσας, όπου αναφέρει κάθε μια κλινική και κάθε ένα τμήμα τι προβλήματα υπάρχουν. Το ένα ανακοινισμένο ΤΕΠ, λένε, δεν σημαίνει ότι αναβαθμίστηκε συνολικά η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο. Παραμένουν τα προβλήματα και έτσι εκθέτουν σε αυτήν την ανακοίνωση, σε μία-μία από τις κλινικές, τι λείπει σε εξοπλισμό και σε προσωπικό. Να δούμε. Θα απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης σε αυτά. Εδώ είμαστε να τα δούμε παρέα.
1: Εννοείται. Μιας και αναφέρθηκες στα εγκαίνια φαρμακοβιομηχανίας, αν δεν κάνω λάθος, είπες.
0: Σωστά.
1: Θα κάνει ο Υπουργός. Μου δίνεις έτσι μια πάσα για να αναφερθώ σε ένα από τα θέματα που θα δούμε στην εκπομπή και αυτό έχει να κάνει με την έκδοση ενός τομού από τον συνεταιρισμό φαρμακοποιών, από την Ομοσπονδία μάλλον Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας. Ο πρώτος αυτός τόμος της έκδοσης αυτής αφορά στην Θεσσαλία. Και γιατί ξεκινάμε από τη Θεσσαλία? Κοίτα να δεις, και εγώ διάβαζα χθες το δελτίο τύπου και μετά ήταν αυτό έναυσμα για να το ψάξω και να διαβάσω περισσότερα, γιατί δεν το ήξερα, το ομολογώ. Από τη Θεσσαλία ξεκίνησε το συνεταιριστικό κίνημα των φαρμακοποιών και δει από τον Βόλο αρχικά το 1930, ήταν το πρώτο στην Ελλάδα, ο πρώτος συνεταιρισμός φαρμακοποιών στην Ελλάδα και ακολούθησε η Λάρισσα το 1946. Γι' αυτό λοιπόν και ο πρώτος τόμος είναι αφιερωμένος στην Θεσσαλία, όχι μόνο στους δύο συνεταιρισμούς Βόλου και Λάρισσας. Νομίζω στην Λάρισσα υπάρχει και ένας δεύτερος, όπως και στους συνεταιρισμούς των άλλων θεσσαλικών πόλων. Θα το δούμε αυτό το θέμα έτσι διεξοδικά. Θα μιλήσουμε και με τη Γενική Διευθύντρια της Ομοσπονδίας, θα μιλήσουμε και με τον επιστημονικά υπεύθυνο της έκδοσης, τον κ. κύριο Αλέξανδρο.
0: Ωραία, θα μάθουμε στοιχεία αρκετά, νομίζω.
1: Αρκετά και μας αφορούν άμεσα, δηλαδή. Πραγματικά έτσι ιστορικά θέματα που μας αφορούν άμεσα την περιοχή μας. Θα ταξιδέψουμε και μέχρι την Σκιάθο. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται η τουριστική σεζόν. Υπάρχει βέβαια κόσμος ακόμη, αλλά είναι διάφορα τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πόσο έβαλες βενζίνη καθόλου σήμερα, χθες?
1: Λοιπόν, εγώ έχω αέριο.
0: Αέριο. Και το αέριο ψηλά είναι. Έχει, και αυτό δεν παρασύρεται.
1: Εγώ έβαλα αέριο γύρω στα 90 λεπτά.
0: 90 λεπτά όταν έβαζες, ας πούμε,
1: 2-3 μέρες.
0: 60 πριν από 2 χρόνια. Πας πολύ πίσω, πες, δεν
1: ναι,
0: θυμάμαι.
1: Πίσω. Σε σχέση με, με την βενζίνη.
0: Ναι.
1: Με
0: τα λακάσια, βενζίνη, δεν βάζεις και βενζίνη.
1: Ναι, αλλά ναι, λίγο.
0: Λίγο, είσαι σαν να παίρνει μπρος.
1: Για την αρχή. Ακριβώς. Δηλαδή, βάζεις, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, λες 30-20, αλλά ναι, το 20 κρατάει. Κοίταξε να δεις. Είναι η αλήθεια αυτό που παρατηρώ, ότι η αύξηση στην τιμή του αερίου, της κίνησης, σε σχέση με αυτή της βενζίνης δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Είναι πολύ μικρότερη, δηλαδή στα πολύ πάνω του έφτασε το 1 ευρώ, ναι, στα πολύ πάνω του. Γενικά μπορεί να ήταν, δηλαδή τώρα να είναι στα 85 λεπτά, 90 λεπτά, να ήταν στα 70 τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα όταν ξεκίνησα, γιατί εγώ έχω πολλά χρόνια που έχω αέριο, δηλαδή πάνω από 10, 15, ναι, εκεί είχε ξεκινήσει, εκεί νομίζω ήταν 60 λεπτά κάπου.
0: Μάλιστα, εγώ θυμάμαι την εποχή που έβαζα βενζίνη με 60 λεπτά πάντως. Και αυτό. Δεν θέλω να πω πόσα χρόνια πριν, πολλά.
1: 60
0: λεπτά βενζίνη, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: και τι μας περιμένει, έτσι.
0: Και τι μας περιμένει.
1: Άκουγα ότι αν αυτή τη στιγμή, σήμερα το πρωί στο Earth News παρακολουθούσα μια συνέντευξη, ότι αν αυτή τη στιγμή άρχισε η διάθεση του πετρελαίου
0: θέρμανσης,
1: ακόμη και μειωμένο, θα ήταν στα 2 ευρώ.
0: Απίστευτο. Βέβαια.
1: Έτσι,
0: η μέση τιμή λέει είναι 2,20, 2,16 και 2,20. 2,20 για μόλιδη, 2,16 το πετρέλαιο. Μέση τιμή, που σημαίνει ότι υπάρχουν περιοχές και πολλές που είναι πάνω από 2,20 η τιμή. Και έρχεται και τα δηληστήρια λένε ότι θα προχωρήσουν και σε άλλες αυξήσεις αύριο. Θα τα δούμε αυτά. Η κυρία Άλλη Παπαδοπούλου, που εκπροσωπεί εδώ τους βενζινοπόλες, πρατηριούχους της περιοχής, μιλήσαμε μαζί της, είπε ότι θα γίνει αυτή η συνέντευξη, τέλος πάντων, να δούμε έτσι και από την πλευρά τους πώς βλέπουν τα πράγματα, τις τάσεις και τι προβλέπουν και πώς αντιδρούν. Με αυτό θα επιχειρήσουμε να ξεκινήσουμε. Κατά τα άλλα, αν υπάρξει κάποια αλλαγή, καίει το θέμα. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή, μαζί, ενπλό, θα την αντιμετωπίσουμε.
1: Έχουμε
0: Ελένη.
1: Και δίκες, έτσι.
0: Έχουμε
1: σήμερα
0: και δίκες.
1: Συνέχεια.
0: Όχι, Τέμπη δεν έχει σήμερα.
1: Δεν
0: έχει συνεδρίαση σήμερα, αλλά θα κάνουμε έτσι ένα μάζεμα τη μέρα τη χθεσινή, που ολοκληρώνεται κάθε φορά μεσημέρι, για να έχουμε έτσι όλη την εικόνα και για το που πάμε και πώς θα συνεχιστεί. Και έχουμε και τη δίκη Μάγκου στην Καρδίτσα. Έτσι. Εκεί είναι η Δώρα, η Μήτρα την παρακολουθεί. Δεν ξέρω αν επηρεάζεται η οποιαδήποτε δίκη σήμερα από την κινητοποίηση που λες ότι έχουν οι δικαστικοί πάλι. Δεν ξέρω, θα το δούμε
1: δεν
0: και
1: ξέρω,
0: αυτό.
1: Ναι, πώς. Ναι, σωστά, σωστά.
0: Ναι. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από τη Δώρα ότι κάτι δεν έχει γίνει. Όχι, μέχρι στιγμής. Βέβαια είναι προγραμματισμένη για τις 11, αλλά εντάξει, θα δούμε.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει το γεγονός ότι αρχίζει στις 11 με κάτι σχετικό, αν και νομίζω ότι στις 12 είναι προγραμματισμένη. Εν πάση περιπτώσει, θα μας τα εξηγήσει όλα η Δώρα.
0: 11 μας γράφει εδώ η Δώρα.
1: Ναι, η Δώρα, ναι. 11, λέω για την κινητοποίηση.
0: Α, για την κινητοποίηση που είναι στις 12. Ναι, εντάξει, ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά. Παρέα θα είμαστε και να πάμε σε ένα τραγούδι, Ελένη μου, τώρα, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι, για να κάνω την επικοινωνία με την κυρία Παπαδοπούλου.
1: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την επικοινωνία μας. Η καλεσμένη μας η πρώτη για σήμερα είναι, όπως σας προανήγγειλε, η κυρία Έλλη Παπαδοπούλου. Είναι η πρόεδρος των Βενζινοπολών του Νομού Λάρισας. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: 2,20 λέει η μέση τιμή της Παπαδοπούλου. Είναι η πρόεδρος των Βενζινοπολών του Νομού Λάρισας. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: 2,20 λέει η μέση τιμή.

0: μικρές αυξήσεις στις βενζίνες, αλλά πολύ σημαντικές αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στο υγραέριο κίνησης εκ των δηληστηρίων της Ελλάδος.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε και μεγαλύτερη τιμή να πωλείται το πετρέλαιο σε σχέση με τη βενζίνη εννοώ.
0: Όσα πάρω, ναι. Και τώρα επιδοτείται και το πετρέλαιο, συγγνώμη, το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη.
1: Ναι. Ναι, είναι η τιμή με την επιδότηση. 10 λεπτά, πόσο είναι η επιδότηση?
0: 10 λεπτά είναι το κράτος. Επομένως, είναι λίγο πιο φθηνά από την Ευρώπη. Το πετρέλαιο θα έχει μεγάλη αύξηση τις επόμενες μέρες. Τι να σας πω, είμαστε στα 2-2 σχεδόν και τα 2 προϊόντα. Δηλαδή είναι τραγικό, είναι τραγικό.
1: Έχει ξανά υπάρξει τέτοια τιμή καταγεγραμμένη?
0: Είχαμε τέτοιες τιμές, αλλά ήταν για ένα μικρό διάστημα και τέλος πάντων τώρα δεν ξέρω πώς θα κρατήσει. Τώρα είναι παιχνίδια, είναι χούφιες, δεν χρησιμοποιούν τις Κυριακές, ξέρετε. Τώρα δημιουργούν πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, δεν αποδίδονται σε συγκεκριμένες αιτίες, αν κάτι έχει συμβεί συγκεκριμένο, να αποτυπώνεται? Είναι ψυχολογικό όλο το θέμα?
0: Χρηματιστήριο είναι. Όταν έχει ξεφύγει τα 105, έχει σε όλη την Ευρώπη, είναι 2-2 το πετρέλαιο και 2-15, 2-2 είναι η βενζίνη σε όλη την Ευρώπη.
1: Τι είναι αυτό που δημιουργεί αυτή την κατάσταση, κύρια Παπαδοπούλου? Είναι ότι έρχεται...
0: Αυτό είναι η διεθνή συγκύρωση του χρηματιστήριου, δεν ξέρετε, από χρηματιστήριο.
1: Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι τώρα που οι ανάγκες για σιγά-σιγά αρχίζουν να αυξάνονται, εν ώψη χειμώνα και λοιπά, που έχουμε και άλλα θέματα να αντιμετωπίσουμε, είναι...
0: Τώρα καταρχήν είναι η αγροτική τάξη που έχει ανάγκη από πετρέλαιο και δεν μπορεί να το λύσει. Νούμερο 2 είναι μετά η θέρμανση, η οποία θα είναι ή με φυσικό αέριο ή με πετρέλαιο θέρμο. Θα είναι υπερβολικά μεγάλο. Άρα λοιπόν πρέπει να κατέβουν οι τιμές. Τι μπορεί να κατέβουν? Πού το ξέρει? Ούτε εγώ δεν το ξέρω.
1: Υπάρχει μια τάση η οποία λέει ότι αυτό με τις υψηλές τιμές θα κρατήσει για πολύ διάστημα ή λίγο?
0: Είναι πώς θα καταστραφεί η Ευρώπη και θα συρρυκνωθεί, γιατί πρέπει να κυριαρχήσει η Αμερική. Εγώ αυτό έχω καταλάβει σαν πρόεδρος, ότι οι αυξήσεις αυτές οι τέτοιες που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όχι μόνο σε εμάς. Τώρα, στο δικό μας το κομμάτι είναι ότι εμείς συνεχίζουμε να έχουμε το πιο μεγάλο ειδικό φόρο της Ευρώπης. Ειδικό φόρο
1: κατανάλωσης.
0: Το καύσιμο το πιο υψηλό στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας επιτρέπει να το κατεβάσουμε. Και το ΦΠΑ να το κατεβάσουμε. Αλλά οι τρεις κυβερνήσεις που πέρασαν και αυτές που θα έρθουν, γιατί η εξαγγελία δεν έχει κάνει κανένας για ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων ή για ΦΠΑ, δεν υπάρχουν. Καμία λοιπόν...
1: Σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο για να...
0: Πώς, γιατί τον κατέβασαν. Η Ολλανδία το έχει κατεβάσει. Τύπος έχει ΦΠΑ 9%. Ο ειδικός φόρος της Ολλανδίας με της Ελλάδας είναι σχεδόν στο μισό. Η Ιταλία το έχει κατεβάσει.
1: Η Κύπρος νομίζω.
0: Πολλά κράτη καλέ. Συγγνώμη, ξέρετε ότι έχουμε ίδια τιμή με τη Σουηδία. Καυσίμων.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, είναι γελάστο.
1: Μάλιστα.
0: Η Σουηδία που βασικώς είναι 1.800-2.000 ευρώ έχει ίδια τιμή με εμάς τα καύσιμα. Τέλος πάντων, τα καύσιμα γενικά και αόριστα, μην γελάμε τον κόσμο, έχουν πολύ υψηλή φορολόγηση. Ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Εάν αυτό δεν κατέβει, δεν θα πέσει το ενεργειακό κόστος και αυτό συμπαρασύρει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Από την διατροφή, από τη μεταφορά, από την ενέργεια.
1: Έρχονται λέει αυξήσεις και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Εννοείται. Αυτό είναι το χάλι. Τι είναι που δεν θα πάμε βόλτα 2 εβδομάδες και θα κάνουμε οικονομία σπίτι?
1: Έχετε δίκιο.
0: Το πρόβλημα είναι που θα μας έρθει το ρεύμα, θα μας έρθει η θέρμανση. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ακούτε. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι περιμένω να φωτίσει ο Θεός κάποιον να κατεβάσει χρηματιστηριακά την τιμή. Ένα. Δύο. Εκείνο που περιμένω είναι ότι με ευχές δεν λύνονται αυτά. Πρέπει κάποιος να βάλει το χέρι και να πει κατεβάζω ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Ή βάζω κόστη. Όταν πέφτει, ανεβαίνει πάνω τα 50-60 το αργό, μπαίνει ο κόστος. Τέλος. Δεν το κάνουμε, εγώ τι να πω. Ο κόσμος ας αποφασίσει τι θέλει.
1: Πώς αντιδρά ο κόσμος αλήθεια τώρα σε αυτή τη συγκυρία?
0: Χαζολόγητα. Δεν μας φτάνει, μας κάνουν.
1: Η κατανάλωση πέφτει εν τω μεταξύ, φαντάζομαι.
0: Κοιτάξτε, λίτρα δεν φεύγουν. Ο κόσμος δεν κάνει μετακινήσεις, ακόμα και πλούσιοι. Αλλά κάνει τα απολύτως απαραίτητα. Θέλει να πάει στη δουλειά του. Αν κάθε μέρα είναι μια δασκάλα και πηγαίνει στη Ματαράγκα Καρδίτσα.
1: Δεν μπορεί να το αποφύγει. Γι' αυτό πάνε 4-4 οι άνθρωποι.
0: Ναι, το παιδί του πάει σε κάποιες δραστηριότητες. Δεν θέλει και βενζίνη. Όλη την εβδομάδα θέλει 100 ευρώ σε βενζίνη. Έρχεται τη βάζει. Δεν σημαίνει ότι κουλάρει για να πάει βόλτα.
1: Ναι.
0: Έχουν και με 10 άρικα και με 20 άρικα. Τι να λένε και αυτοί μπορεί.

0: να έρθουν και αύριο ξανά. Και μετά αύριο ξανά. Μα 10 ευρώ είναι 5 λίτρα. Πού να πάει ο άλλος.
1: Πού να πας και πού να φτάσεις. Ναι, ναι.
0: Ναι, όχι, δεν το ξεδεύουν.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, η μείωση του φόρου κατανάλωσης είναι ένα εργαλείο που έχουν οι κυβερνήσεις. Από την άλλη, για να πέσει η χρηματιστηριακή τιμή, όπως λέτε, η Ευρώπη έχει τρόπο να αντιδράσει, θεωρείτε. Και αν έχει.
0: Δεν είναι δικό μου θέμα. Αυτό θα το λύσουν οι πολιτικοί της Ευρώπης. Αν είναι πολύ λίγοι απέναντι στην Αμερική, πρέπει να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις. Για μένα. Τώρα θα κάνουν μεγάλη υποχώρηση να δεχτούν ορατσικό φυσικό αέριο, γιατί νομίζω ότι δεν έχει αποθέματα για φυσικό αέριο φέτος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό δεν είναι όμως δικό μου θέμα. Αυτό είναι Υπουργείο Εξωτερικών, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ότι βλέπω ότι σε όλα τα κράτη υπάρχει πρόβλημα. Σε όλα τα κράτη υπάρχουν πρόβλημα. Και όταν ανεβαίνει το καύσιμο, η ενέργεια γενικά, υπάρχει πρόβλημα σε όλη την αλυσίδα. Έτσι. Τώρα εμάς είναι πιο έντονο, γιατί εμείς έχουμε πιάσει τα βάνη τις τιμές και πάτω τους μισθούς και το φόρο στα. Στου επαγγελματίες, στη μεσαία τάξη.
1: Συν την ακρίβεια που έχουμε στα τρόφιμα. Και
0: φόρο, πού να βγούμε. Πού να βγούμε, δηλαδή, και να πάρει ο υπάλληλος 50 ευρώ ακόμα, πού να τα δώσει. Τέλος πάντων. Τι να λέμε, αυτό τα καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ένα, ότι πρέπει κάποιος να σκεφτεί, εάν κατεβάσει τον ειδικό φόρο, κατεβάσει το ΦΠΑ, κατεβάσει τη φορολογία της επιχειρήσης, αμέσως τα χρήματα που θα μείνουν θα γυρίσουν εδώ. Θα αυξηθεί ο μισθός του υπαλλήλου. Άρα θα ψωνίσει, θα βάλει πεζίνη, θα πάρει ρούχα.
1: Θα κυκλοφορήσει περισσότερο χρήμα. Ναι.
0: Πάλι όταν δεν υπάρχει χρήμα θα κυκλοφορούν. Τώρα, αν θέλουμε να δίνουμε επιδόματα, πάμε σε άλλο τύπο καθεστώς. Να μην ξέρει κανένας πόσα δώσαμε, τι δώσαμε και γιατί τα δώσαμε.
1: Άρα τώρα κρατάμε το άμεσο που είναι ότι αύριο θα είναι ακόμα πιο τσιμπημένες οι τιμές.
0: Ναι, βλέπω ότι για αύριο και μεθαύριο βλέπω τσιμπημά. Μεγάλο. Εντάξει.
1: Και βλέποντας και κάνοντας. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδοπούλου.
0: Και ευχαριστώ που μας ακούσατε. Να είστε και καλά.
1: Και εμείς.
0: Υγεία να έχει όλος ο κόσμος.
1: Και δύναμη. Ευχαριστούμε.
0: Και δύναμη, σωστά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα. Ο Άρης μαζί με την Ελπίδα Κουτσογιάννη παρακολουθούν από την αρχή της δικασίμους για την μεγάλη υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Άρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ δεν ήμουνα στην αρχή εδώ με το που ξεκίνησε η δίκη μετά τη διακοπή για το καλοκαίρι. Ξέρω ότι τα λέτε από τις εκπομπές κάθε μέρα. Mm-hmm. Πάμε να κάνουμε έτσι λίγο μία σύνοψη του καταρχάς της τελευταίας συνεδρίασης που ήταν η χθεσινή. Σήμερα δεν έχει.
1: Σήμερα δεν έχει. Επιστροφή στη δικαστική αίθουσα την Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα. Να πούμε ότι μετά τη διακοπή του καλοκαιριού επανήλθε το δικαστήριο με την εξέταση πια μαρτύρων.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε από τη σειρά. Μετά τη διακοπή του καλοκαιριού, του Αυγούστου, το δικαστήριο μπήκε στην διαδικασία της ακροαματικής διαδικασίας. Μπαίνουμε στην ουσία και σύμφωνα με όσα είχαν προτείνει η έδρα και είχαν συμφωνηθεί και από τους δικηγόρους, μπαίνουμε στις καταθέσεις των μαρτύρων. Έχουν μπει στις καταθέσεις των μαρτύρων. Πρώτοι καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων. Mm-hmm. Σε αυτό το στάδιο είμαστε τώρα. Όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση των συγγενών των θυμάτων, θα κληθούν ως μάρτυρες οι τραυματίες, οι οποίοι έχουν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Θα ακολουθήσουν οι επιβάτες της επιβατικής μαξιοστοιχίας, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Και όταν ολοκληρωθούν και οι επιβάτες, θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις των ανδρών και των γυναικών των σωμάτων ασφαλείας και των διασωστών που βρέθηκαν στο πεδίο αμέσως μετά τη σύγκρουση.
0: Επειδή σας παρακολουθώ παρότι σε άδεια τις προηγούμενες ημέρες, ξεκίνησε με τους συγγενείς από τους μηχανοδηγούς.
1: Ναι. Πρώτοι μάρτυρες ήταν οι συγγενείς του μηχανοδηγού Κουτσούμπα, που ήταν της επιβατικής αμαξιοστοιχίας. Ούτως ή άλλως θέλω να πω το εξής, ότι είναι σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα αυτές οι καταθέσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Οι συγγενείς των θυμάτων περιγράφουν τις στιγμές από την ώρα που ενημερώθηκαν για το δυστύχημα, για τη σύγκρουση, για το περιστατικό, την μετάβασή τους στη Λάρισα, την περιήγησή τους στα νοσοκομεία, όλες εκείνες τις δραματικές ώρες, τη διαδικασία της ταυτοποίησης για όσους δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν, και βεβαίως ο καθένας μετά εκφράζει την κρίση του, την άποψή του γιατί όσα ακολούθησαν, τόσο με τις εργασίες εκεί με τον μπάζωμα, ξεμπάζωμα να το πούμε για να συνεννοηθούμε, μέχρι και και τα στάδια της ανάκρισης. Όλοι ζητούν την απόδοση της δικαιοσύνης, όλοι υποστηρίζουν είτε με ένταση είτε με λιγότερη ένταση ότι είχαν ακούσει από τα, παραλαμβάνω πάντα από τους εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο, ότι υπήρχαν προβλήματα ασφαλείας, και βεβαίως οι γονείς των θυμάτων αναζητούν δικαιοσύνη, τονίζουν ότι ήταν ανεπίτρεπτο να την.
0: Ο πρώτος από τους συγγενείς των θυμάτων είναι ο κύριος Ψαρόπουλος.
1: Ο κύριος Ψαρόπουλος προηγήθηκε έναντι των υπολείπων, επειδή είναι δικηγόρος και παρήσατε στη δίκη. Ως γνωστόν, οι μάρτυρες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τι καταθέτουν άλλοι μάρτυρες, παρά μόνο μετά την κατάθεσή τους. Γι' αυτό ο κύριος Ψαρόπουλος προηγήθηκε, ήταν από τους πρώτους, προκειμένου να ακολουθεί η κατάθεσή του και να μπορέσει στη συνέχεια να επιτελέσει το έργο του
0: ως
1: δικηγόρου και εκπροσώπου οικογενειών θυμάτων. Δεν έχουν λείψει και οι στιγμές δεν έλειψαν οι στιγμές της έντασης. Μια και αναφέρθηκε στον κύριο Ψαρόπουλο, να πούμε ότι υπήρξε μια ένταση σε μια από τις προηγούμενες δικασίμους μεταξύ του ιδίου του κυρίου Ψαρόπουλου και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα ενός και των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξιοστοιχίας.
0: Της εμπορικής εμπορικής.
1: Θυμόμαστε ότι ένα διάστημα υπήρχαν κάποιες υπόνοιες, είχαν κυκλοφορήσει στο δημόσιο
0: ότι διάλογο. Ίσως απόψεις, να υπήρχαν.
1: Ότι στην εμπορική ήταν το ύποπτο τρένο που μπορεί να μετέφερε κάτι και τέλος πάντων, εφόσον δεν υπάρχουν στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, μπορεί να είναι μέσα στα κόπια.
0: Υπήρχε αυτή η συζήτηση.
1: Υπήρχε μια τέτοια συζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, σε μια συγκέντρωση των συγγενών θυμάτων που είχε γίνει στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Και θυμάμαι, ήμουν
1: περίπου
0: παρούσα.
1: Ένα χρόνο μετά τον συμβάν.
0: Ήμουν παρούσα. Ζητήθηκε από τους συγγενείς του μηχανοδίκου να μην συμμετέχουν, αλλά ήταν, όπως είπε ο κ. Ψαρόπουλος, για λόγους δικονομικούς. Να μην θεωρηθεί ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, σύγκρουση συμφερόντων, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν το ερμηνεύω σωστά. Τη γενική εικόνα.
1: Αυτό το περιστατικό επανήλθε κατά τη διάρκεια τη διακογραμματική διαδικασία. Το επανέλαβε ο κ. Βούργαρης και πετάχτηκε ο κ. Ψαρόπουλος για να του πει. Για να υπάρξει μια ένταση εκεί μεταξύ των δύο και σε έντονο ύφος. Έχουμε και τέτοιες στιγμές. Πέρα από τη συγκινησιακή φόρτιση, είχαμε και τέτοιες στιγμές περιορισμένες. Χθες, να πούμε στη χθεσινή ακροαματική διαδικασία, κατέθεσαν οι συγγενείς της Φραντζέσκας Μπέζα, της φίλης της Μάρθης Ψαροπούλου, που ακούγεται και στο περίφημα ηχητικά με το «Δεν έχω οξυγόνα, Μάρθη, σ' αγαπώ». Ιδιαίτερα φορτισμένη η κατάθεση, το αντιλαμβάνεστε. Χρειάστηκε μάλιστα όταν κατέθεται ο αδερφός της Φραντζέσκας, επειδή ο άνθρωπος ξέσπασε σε λυγμούς, να υπάρξει μια διακοπή δεκάλεπτη από το δικαστήριο. Όλοι ζητούν δικαιοσύνη, έτσι, ζητούν την απόδοση ευθυνών. Ο πατέρας της Φραντζέσκας, απευθυνόμενος στους κατηγορούμενους, πάντως χθες θα πούμε, ήταν δύο εκ του κατηγορουμένου παρόντες στην διαδικασία. Τόνισε ότι είναι άχρηστη και ανίκανη όλοι. Μια ένταση έβγαινε. Βέβαια, ακολούθησε η κατάθεση του κυρίου Καραγιώργου. Ο κύριος Καραγιώργος είναι μηχανικός αεροσκαφών και είναι σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, η οποία κατάγεται από τον Τύρναβο.
0: Νοσηλεύτρια η Βάγια, η οποία...
1: Νοσηλεύτρια. Τόνισε ότι ο κύριος Καραγιώργος, ότι δεν υπήρχε κουλτούρα ασφαλείας στον οργανισμό. Από τους επικεφαλείς μέχρι και το τελευταίο εργαζόμενοι γνώριζαν για τα προβλήματα ασφαλείας. Λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας ερωτήθηκε για την πυρκαγιά που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση. Εξέφρασε την άποψη ότι δεν μπορεί να οφείλεται στα έλαια σιλικόνης. Αυτή ήταν η άποψή του, ενώ χαρακτήρισε βέβαια εγκληματική, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, τη διαχείριση που έγινε μετά στο πεδίο, όπου χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία.
0: Δεν αντιμετωπίστηκε σωστά όπως έπρεπε.
1: Πάντως, Άρη, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, σε πολύ μικρότερα δικαιώματα, χωρίς δηλαδή ανθρώπινες απώλειες, στον χώρο της
0: αεροπορίας κλπ.
1: Γίνεται πολύ πιο σοβαρή δουλειά σε επίπεδο διερεύνησης των τέτοιου είδους περιστατικών.
0: Μάλιστα. Πάντως, εδώ συμβαίνει το εξής οξύμορο. Από τη μία έχουμε την γενική κατάθεση όλων ότι δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, και από την άλλη έχουμε την επίσης συντριπτική μαρτυρία όλων των συγγενών των θυμάτων, που λένε ότι εμείς δεν γνωρίζαμε ότι το τρένο δεν είναι ασφαλές.
1: Ναι, βέβαια. Και μάλιστα επικαλούνταν και τοποθετήσεις πολιτικές σε επίπεδο την περίφημη δήλωση του κ. Καραμαλή, ότι κακώς θέτεται στη Βουλή, ότι πώς τολμάτε και θέτεται θέματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο, παρότι βεβαίως τα σωματεία των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο είχαν επανειλημμένως προειδοποιήσει την ηγεσία.
0: Με δημόσιες τοποθετήσεις και με εσωτερική.
1: Και με εξώδικες διαδικασίες και νομικού νομικές διαδικασίες της διοίκησης των οργανισμών για τα σοβαρά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Τι έπεται?
1: Συγγνώμη.
0: Τι έπεται?
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε σε αυτό το αριθμό. Συνεχίζουμε την ερχόμενη Δευτέρα. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε τρεις δικασίμους, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Συνεχίζουμε με συγγενείς θυμάτων. Κατέθεσε χθες ο κ. Ασλανίδης, να πω. Χθες είχαμε την κατάθεση συγγενών θυμάτων που απανθρακώθηκαν, δηλαδή απέζησαν τη σύγκρουση και έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά. Εκεί τέθηκε το θέμα και των εκταφών, που είναι μια διαδικασία των αιτήσεων για εκταφών που είναι σε κρεμότητα. Ο κ. Μαντζουράνης, ο δικηγόρος του κ. Ασλανίδη, είπε ότι βρέθηκε τελικά το εργαστήριο στην Ολλανδία, μετά από διερεύνες που έκανε το εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατί να πούμε ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν τα εργαστήρια της χώρας της Ελλάδας, δεν μπορούν να κάνουν τέτοιου είδους εξετάσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα. Υπήρξαν κάποια εργαστήρια στο εξωτερικό που ανταποκρίθηκαν. Ένα εκ των οποίων είναι της Ολλανδίας. Υπάρχει επαφή μεταξύ της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου, εργαστήριου της ιατρικής του Απιθύτα, με το συγκεκριμένο εργαστήριο, το οποίο είναι κρατικό. Χρειάζεται, έχει συμφωνηθεί και το τίμημα το οικονομικό. Και τώρα, όπως και είπε ο κ. Ματσουράδης, θα δούμε σε πόσο χρόνο το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα εξασφαλίσει το κονδύλι για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Είναι σε κρεμότητα αυτό το θέμα. Με αυτούς τους ρυθμούς πάμε. Γενικά, να σου πω, Μάνια, κυρίες και κύριοι, ότι η εκτίμηση των παραγόντων της δίκης είναι ότι η διαδικασία σε ό,τι αφορά τους χρόνους εξελίσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό. Δηλαδή, η έδρα ό,τι έχει πει το καταθέτει με...
0: Το τηρεί
1: με συνέπεια. Συνεχίζουμε Δευτέρα με καταθέσεις μαρτύρων, συγγενών θυμάτων και σιγά σιγά θα μπούμε στη διαδικασία των τραυματιών. Νομίζω τώρα νομικά, αυτό που υποστήριζαν πάρα πολύ, είναι ότι οι καταθέσεις των τραυματιών και των επιβατών, των επιζώντων, αλλά και των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας έχουν μεγαλύτερη νομική βάση, γιατί τώρα οι συγγενείς καταθέτουν με βάση το θυμικό, δεν έχουν εικόνα του συμβάντος. Πάντα το αξιολογούμε σε νομική βάση, έτσι, για την νομική αξία της κάθε κατάθεσης. Έχουν ωστόσο την ιδιαίτερη σημασία τους και αυτές οι καταθέσεις, γιατί αποτυπώνουν το βαρύ κλίμα που υπάρχει.
0: Θυμικό, ξεθυμικό, οι συγγενείς των θυμάτων ήταν που βρήκαν πολύτιμα στοιχεία σε αυτή την υπόθεση. Έγιναν και ερευνητές.
1: Είναι χαρακτηριστική η κατάθεση των μελών της οικογένειας του Βάγιου Βλάχου από την περιοχή της Καρδίτσας.
0: Που βρήκαν τα οστά στο παρακείμενο.
1: Ψάχναμε σε όλο τον κάμπο της Θεσσαλίας, όπου υπήρχε κάποιος λοφίσκος από μπάζα, μας πηγαίναμε και το ψάχναμε. Μας έχουν κυνηγήσει όλα τα σκυλιά των λατομείων και των ορυχείων που έχουν στη Θεσσαλία. Τόνισε χαρακτηριστικά τα μέλη της οικογένειας Βλάχου, οι οποίοι ανακάλυψαν έτσι και τις επιχωματώσεις στο οικόπεδο του Πανδρεμένου. Πανδρεμένος είναι η εταιρεία η οποία ανέλαβε μέρος των επιχωματώσεων μετά τη σύγκρουση στο σημείο, στο πεδίο.
0: Μάλιστα. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, και πάμε χωρίς καθυστέρηση στο Βόλο να συναντήσουμε και πάλι την Ελένη Ραυτοπούλου και τον καλεσμένο της, τον κύριο Γιώργο Ζαφύρη, που εκπροσωπεί τους ξενοδόχους περιοχής. Είναι ο πρόεδρος των ξενοδόχων της Μαγνησίας. Σωστά.
2: Ακριβώς. Βρισκόμαστε στο τέλος της τουριστικής σεζόν. Θα ξεκινήσουμε με την κλασική ερώτηση, μια αποτίμηση της περίοδου αυτή. Αν κρίνω από τις συζητήσεις που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με ανθρώπους του τουρισμού, δεν ξέρω, μάλλον εξάγεται ότι δεν πήγαν όσο καλά θα ήθελα να πάνε τα πράγματα, να το πω έτσι, και να δώσω το λόγο στον κύριο Ζαφύρη για να το προσδιορίσει αυτός επακριβώς. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλημέρα στους ακροατές μας. Από υγεία καλά.
2: Από τα άλλα?
3: Δυστυχώς η χρονιά φέτος δεν είναι για νοή τουριστική περίοδος η καλοκαιρινή, έτσι, διότι στην Μαγνησία υπάρχει χειμερινή
2: περίοδος.
3: Δεν έχει πάει όπως πρέπει. Φοβάμαι ότι θα είμαστε με μια μείωση τουλάχιστον 20% με 30% σε σχέση με πέρσι. Ένα φαινόμενο το οποίο δικαιολογείται εν μέρη λόγω του πολέμου, λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω της εργοδότησης που συνεχίζεται. Πιστεύαμε ότι θα περπατήσει, όπως λέμε στη γλώσσα μας, καλύτερα λιγάκι ο Σεπτέμβριος. Δεν πάει άσχημα, δεν πάει όμως και επιθυμητά. Γενικώς, αν εξαιρέσει κανένα το αλίμονο, που για μένα είναι το 15 Ιουλίου με τέλος Αυγούστου, που υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες πληρότητες, υπάρχει πρόβλημα. Φάνηκε πάρα πολύ και το ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι, η αγοραστική ικανότητα των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων έχει μειωθεί πάρα πολύ. Άρα και αυτοί οι επισκέπτες που ήρθαν κατανάλωσαν πολύ λιγότερο και φυσικά, για να μην τους ξεχάσουμε, να μην τους αφήσουμε απ' έξω, η βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία κρατά καλά, μια χαρά στην περιοχή μας, και έτσι συντελεί και αυτή στη μείωση από τη μία πλευρά των εσόδων.
2: Άρα...
3: και των εσόδων του κράτους όμως, που αυτό δεν έχουμε καταλάβει ακόμη γιατί το κράτος αγνοεί.
2: Άρα, κύριε Ζαφύρη, για να είμαστε έτσι απόλυτα ακριβείς, δεν μπορούμε να μιλάμε ακριβώς για πτώση της τουριστικής κίνησης, αλλά για πτώση της κίνησης των ξενοδοχειακών και λοιπόν καταλυμάτων, έτσι.
3: Αυτά που μπορούμε να μετρήσουμε εμείς, ναι, είναι αυτό. Αλλά επειδή βλέπουμε γενικώς τι συμβαίνει, βλέπουμε την εστίαση, βλέπουμε τους άλλους φορείς της οικονομίας, υπάρχει και εκεί μείωση.
2: Ναι, έχει θέλω να πω, αν όμως τα Airbnb ήταν γεμάτα, αυτό για την κίνηση συνολικά, καταλαβαίνετε πώς το λέω, της περιοχής, δεν σημαίνει κάτι, δηλαδή...
3: Πιθανό να ήρθαν ο ίδιος αριθμός, εννοείται, και να μοιράστηκαν.
2: Ναι, ναι,
3: αυτό είναι πολύ, πολύ πιθανό, αλλά δεν είναι προσμετρήσιμο, δεν το θεωρούμε τουριστική αγορά, δεν θεωρώ τουριστικές επιχειρήσεις τις επιχειρήσεις της ευρωχειχρονίας μίσθωσης. Και επίσης, παρόλα τα αυτά, επειδή σας επαναλαμβάνω, παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια και πολύ στενά όλη αυτή την κατάσταση, δεν είναι πια εκείνη η βραχυχρόνια που υπήρχε η κινητικότητα στις εστιατόρια, στις ταβέρνες, στα ψώνια, στο σούπερ μάρκετ κτλ. Μειωμένοι σπίτι τους κάθονται και αυτοί, ενώ δηλαδή πέρα από την ξενοδοχειακή υποδομή και τις ενοικιάσεις στα ξενοδοχεία, δεν υπάρχει κίνηση που υπήρχε κάποτε. Με αυτό το σκεπτικό το λέω.
2: Ναι, και εξάγεται αυτό το συμπέρασμα, έτσι, προσμετρώντας συνολικά την κατάσταση και την εικόνα και στην εστίαση και γενικότερα το πώς κινήθηκε.
3: Κοιτάξτε, εδώ είναι ανίκανο το κράτος να μετρήσει τη βραχυχρόνια μίσθωση. Πού να τη μετρήσουμε εμείς? Εμπειρικά και με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που παρακολουθούμε, μάλιστα θα κυκλοφορήσει σήμερα ή αύριο και μια έρευνα από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.
2: Ναι.
3: Γενικότερα για εκείνο τον πολύφημο υπερτουρισμό, ο οποίος στις περιπτώσεις δικές μας δημιουργεί ένα πρόβλημα ακόμη. Δεν υπάρχει φυσικά τέτοιο φαινόμενο στη Μαγνησία. Μας δημιουργεί ένα πρόβλημα παραπάνω από σκουπίδια, από κατανάλωση νερού, από κίνηση, από κατάληψη των παραλιών, από ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν στη βραχυχρόνια μίσθωση. Κανένας λοιπόν δεν πληρώνει για όλα αυτά παρά μόνο οι ξενοδόχοι.
2: Αυτό λέτε, μιλάτε τώρα και με την ιδιότητά σας του μέλους της διοίκησης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
3: Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς, ναι.
2: Λέτε, η έρευνα αυτή θα παρουσιαστεί σήμερα και έχει μετρήσει τι, κύριε Ζαφύρη?
3: Αυτό που την άποψη για τον υπερτουρισμό, η οποία δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει ο υπερτουρισμός που συζητάμε στην Ελλάδα παρά κάποιες λίγες μέρες του χρόνου σε κάποιες περιοχές και σε κάποια νησιά. Έχουν καταγραφεί 800.000 κλίνες Airbnb μόνο στην πλατφόρμα της. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα μέγεθος το οποίο δεν μπορεί κάποιος να το λογαριάσει ακριβώς, αν μένουν, πόσοι μένουν μέσα και τι γίνεται και όλα αυτά. Πόσοι που τους πληρώνουν, αν αποδίδουν φόρους στο κράτος, και φυσικά δεν αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Η έρευνα αυτή γίνεται για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά, περιφερειακή ενότητα?
3: Ναι, ναι, ναι. Θα τη δούμε σήμερα, αύριο, και θα μπορώ να έχω νέα.
2: Μάλιστα. Πάντως γενικά για την περιοχή της Χερσαίας Μαγνησίας και της νησιωτικής, αλλά και ευρύτερα της Θεσσαλίας, μπορείτε
3: δεν
2: να
3: υπάρχει.
2: Ναι.
3: Καταγράφουμε ότι δεν υπάρχει υπερτουρισμός.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια καταλήμματα και καταγράφουμε τις ανάγκες που δημιουργούν όσον αφορά την κοινωνία. Τα σπίτια, το νερό, το ρεύμα, όλα αυτά τα οποία καταναλώνουν εντός εισαγωγικών δωρεάν. Και έτσι υπάρχει και μια μεγάλη ανισότητα. Πάντως υπερτουρισμός στη Μαγνησία, και εγώ θα σας πω και σε ολόκληρη την Ελλάδα, αν εξαιρέσεις κάποια νησιά μας ή κάποιες λίγες περιοχές, δεν υπάρχει. Και αυτό διότι κανένας δεν φρόντισε ποτέ, όπως τουλάχιστον εμείς είχαμε μελετήσει και είχαμε στείλει πριν αρκετά χρόνια, ότι θα πρέπει να επεκταθεί η περίοδος, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν τα μικρά ξενοδοχεία, να κάνουν ανακαινήσεις, να γίνουν περιβαλλοντολογικά φιλικά κτλ. Όπου συνεχίζει το κράτος να μην υπάρχει κάτι. Και με αποκορύφωμα, γιατί πρέπει να το πω και αυτό, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τη λέξη τουρισμό δεν την ανέφερε παρά μία-δύο φορές και δεν υπήρξε κανένα μέτρο ούτε για τον τουρισμό γενικότερα, με όλες αυτές τις αλλαγές που υπέρχονται, και ούτε για την Θεσσαλία, όπου ακόμη περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα, τα περίφημα αυτά έργα, τα οποία τα πήρε μία εταιρεία και με το δικό της ρυθμό αποκαθιστά την περίπτωση. Δεν υπάρχει φυσικά πρόβλημα σήμερα στη Μαγνησία πρόσβαση και επικινδυνότητα. Αλλά δεν έχουν γίνει και τα έργα τα μεγάλα τα οποία πρέπει να γίνουν.
2: Μάλιστα. Να επανέλθω τώρα στο θέμα της τουριστικής περίοδου της θερινής εδώ στην περιοχή. Ο Σεπτέμβριος, mm-hmm. ο οποίος βέβαια ήδη βρίσκεται, έχει ξεπεράσει μάλιστα τα μέσα του, μπορεί να σώσει κάτι από την παρτίδα αυτή?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι ο αναλόγος στην επιχείρηση. Έτσι, οι μικρές επιχειρήσεις πιθανόν για να σώσουν κάτι, να μειώσουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη Μαγνησία δεν είναι φετινό ούτε περσινό, είναι 15 ετές, με την τελευταία πενταετία φυσικά, η οποία ήταν καταστροφική. Όλα αυτά που έχουν συσσωρευτεί λοιπόν, η πολύ μικρή περίοδος επιφέρει και άλλα προβλήματα. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, κάποια ξενοδοχεία έχουν αναγκαστεί και ξέρω εγώ, δεν έχουν λειτουργήσει το εστιατόριο, ας πούμε, ή το ένα από τα δύο.
2: Κατάλαβα.
3: Αυτό σημαίνει σε όλη την Ελλάδα φυσικά. Όλο αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να σώσει την κατάσταση. Συνεχίζουν οι επιχειρήσεις να αγκομαχούν.
2: Κάτι τελευταίο, ένα λεπτό έχω μόνο, σας το λέω.
3: Ναι, ναι.
2: Με το Thessaly Pass τι γίνεται, πότε ανοίγει η πλατφόρμα?
3: Έχει ανοίξει, νομίζω έχει αρχίσει και λειτουργεί. Το Thessaly Pass θα λειτουργήσει όπως θα λειτουργήσει και ο τουρισμός για όλους. Δεν έχει λειτουργήσει πάρα πολύ παρόλες προσπάθειες που κάναμε ο κοινωνικός τουρισμός και αυτό πάλι αποδεικνύεται ότι ναι μεν μπορεί κάποιος να έχει δωρεάν διαναμονή χωρίς καμία συνεισφορά και αυτό είναι σημαντικό, αλλά φαίνεται ότι τα υπόλοιπα έξοδα αποτρέπουν κάποιους να
2: έχει. Ποιες περιοχές της Μαγνησίας είναι στο Thessaly Pass?
3: Όλες.
2: Όλες.
3: Όλες εδώ και από τα νησιά, έτσι.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε.
3: Εγώ ευχαριστώ,
2: κύριε
3: καλή συνέχεια
2: και σε εσάς. Γεια σας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ και τους δύο και πάμε τώρα να πάρουμε τις ειδήσεις από το Air News Radio και να επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βούλης η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ουδέν νεότερο να μένετε στο μέτωπο της συνένεσης, καθώς ίσομη η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική Βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Την ίδια ώρα στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Η στιγμή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδηλώσεις και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συλλόγοι τους καλούν σε κινητοποίηση σε λίγη ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει, να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντο ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Εκτείναξη των τιμών στα $110 το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και $109. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ανοίγοντας την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη, να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που έχει τη δύναμη να δράσει, ανέφερε. Διευκρίνηση αναφορικά με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το επίδομα ανεργίας έδωσε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤ News. Η υπουργός κατέστησε σαφές ότι δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στο επίδομα ανεργίας και ότι πέρα από το επίδομα ανεργίας έχουμε και επίδομα εργασίας. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφταιε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης. Ο καιρός. Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στο στούντιο της Ερτ Λάρισας. Η Μάνια Γκουσιάρη, ο Βαγγέλης Βούλγαρης. Ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Στην Ερτ Βόλου, στο στούντιο ο Παναγιώτης Καλός και η Ελένη Ραυτοπούλου. Από το, στο συντονισμό και στο μικρόφωνο του στούντιο της ΕΡΤ. Εκεί είναι συμπαραγωγή του Θεσσαλικό Περισκόπιο. Πάμε ως τις 12 παρέα. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής είδαμε στο πρώτο τι γίνεται με τα καύσιμα, τι γίνεται με τη δίκη των Ντεμπών, τι γίνεται με την τουριστική περίοδο που κλείνει την καλοκαιρινή στην περιοχή της Μαγνησίας. Όχι με ευχαριστημένους τους ανθρώπους του κλάδου των ξενοδόχων. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην αγορά. Τι γίνεται με τους επιχειρηματίες, τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες, τι γίνεται με τους κρεοπόλες. Ο κύριος Βαγγέλης Ρίζος είναι ο πρόεδρος της Συντεχνίας Κρεοπολών του νομού Λάρισας. Έρχονται αλλαγές, κύριε Ρίζο. Καλημέρα σας και στο δικό σας κλάδο, που σας ανακατεύουν πάλι και σας δυσκολεύουν.
1: Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Έχουμε αλλαγές. Μπαίνουμε πλέον σε μια άλλη μετάβαση πλέον στον ψηφιακό μετασχηματισμό, που σημαίνει για μας πάλι ένα κόστος και χρόνος που πρέπει να διαθέτουμε κάθε φορά. Βέβαια είναι σε πρώτο στάδιο, ούτε και εμείς ακόμα δεν το δουλεύουμε, απλά από την 1η Οκτωβρίου θα αρχίσει να μπαίνει και αυτό το πρόγραμμα στα καταστήματά μας.
0: Αυτό τι είναι, τι αλλάζει? Είναι ψηφιακό, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τι ακριβώς αφορά?
1: Ψηφιακό τιμολόγιο ακριβώς.
0: Ναι.
1: Απλά αλλάζει τώρα, γιατί ό,τι έχουμε από τιμολόγια ή όταν κόβουμε το βράδυ, ας πούμε, το ζήτα μας και το στέλνουμε, πάει απευθείας να δε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν μέχρι και προτείνω.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τώρα πλέον πρέπει όλο αυτό το κομμάτι, ό,τι παραστατικά έχουμε, ό,τι παραστατικό έχουμε στα χέρια μας, θα έχουμε έναν πάροχο. Θα είναι μια τριγωνική συναλλαγή. Δηλαδή θα παίρνω με το παραστατικό, θα το δίνουμε στο πάροχο.
0: Είναι αυτό που ίσχυσε για τα mini market, για άλλες επιχειρήσεις.
1: Για
0: εγώ το θυμάμαι, ναι, αυτό. Και η επιχείρηση, ας πούμε, οικογενειακή που υπάρχει, εφαρμόζεται.
1: Ναι,
0: από τουλάχιστον ένα χρόνο, δύο ενδεχομένως.
1: Όχι, δεν εφαρμόζεται. Αυτά είναι καινούριο. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω, είναι το ίδιο πράγμα, απλά εφαρμόζεται τώρα και στα κρεοπολία, ή είναι και κάτι άλλο που ενδεχομένως δεν έχω καταλάβει ότι έχει μπει ως καινούριο μέτρο?
1: Ακριβώς δεν έχω καταλάβει τι μπορεί να γνωρίζεις εσύ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου πω τώρα τι ακριβώς από αυτά τα λίγα την ενημέρωση που είχαμε χθες.
0: Γιατί λοιπόν, και εσείς δεν γνωρίζετε καλά-καλά τι ακριβώς έτσι και πώς θα εφαρμοστεί.
1: Στον απόλυτο βαθμό όχι. Λοιπόν, γιατί σίγουρα όταν θα το δουλέψουμε, τότε θα το καταλάβουμε,
0: σωστό,
1: τώρα θα το εμπεδώσουμε κι εμείς. Λοιπόν, τώρα απλά έχουμε μια ενημέρωση και μια μικρή γνώση τουλάχιστον με αυτή την ημερίδα που είχαμε χθες.
0: Άρα μπαίνει ένα καινούριο πρόγραμμα λογισμικό στις ταμιακές σας, αν καταλαβαίνω σωστά.
1: Λοιπόν, που αυτή τη στιγμή είπαμε εμείς ό,τι παραστατικό και να είχαμε πλέον πήγαινε απευθείας στην ΑΕΔΕ, τώρα πλέον θα έχουμε
0: τον
1: πάροχό μας. Αυτός ο πάροχος έχει ένα κόστος και αυτός ο πάροχος πλέον θα είναι υπεύθυνος για να στείλει τα τιμολόγια, να βάζει τα τιμολόγια στην ΑΔΕ.
0: Ναι, τι εξυπηρετεί αυτό, ποιο είναι το σκεπτικό?
1: Αυτό εξυπηρετεί μάλλον όχι εμάς, εξυπηρετεί μάλλον την ΑΔΕ, για να μπορεί να έχει καλύτερη εικόνα. Για να μπορεί να έχει ένα ολόκληρο πλάνο τουλάχιστον για το κάθε κατάστημα, τι ακριβώς κινήσεις κάνει.
0: Εσείς εκεί στον πάροχο θα ανεβάζετε τις αποδείξεις που κόβετε ή θα ανεβάζετε ενδεχομένως και, ξέρω εγώ, τα τιμολόγια αγοράς και προμήθειας των κρεάτων?
1: Και τα τιμολόγια.
0: Να.
1: Γιατί μέχρι τώρα πώς γινότανε?
0: Πώς?
1: Μέχρι τώρα πηγαίναμε στον προμηθευτή μας, παίρναμε τα εμπορεύματά μας που παίρναμε, μας έκοβε κανονικά το τιμολόγιο και το συνοδευτικό για να φτάσει και στο κατάστημά μας. Λοιπόν, αυτό ήταν ολοκληρωμένη φάση. Δηλαδή είχαμε ένα τιμολόγιο, είχαμε το παραστατικό, ήμασταν καθόλου ανώμημοι. Δεν είχαμε κάποια.
0: Φυσικό το παραστατικό, όχι ηλεκτρονικό. Τώρα νομίζω γίνεται και αυτό ηλεκτρονικό για τη μεταφορά.
1: Ναι. Αυτό τώρα πλέον, από τη στιγμή που θα παραλάβω τα εμπορεύματά μου, πρέπει να τα σκανάρω εγώ στην επιχείρησή μου, στο μαγαζί μου, και να δηλώσω ότι παρέλαβα αυτά τα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
1: Και όλο αυτό το κομμάτι, όλη αυτή η διαδικασία το έχει αναλαμβάνει, θα το αναλάβει ο πάροχος και θα τα ανεβάζει στην ΑΔΕ.
0: Αφού τα σκανάρετε εσείς πρώτα, βέβαια. Ναι.
1: Αφού τα σκανάρουμε εμείς και θα πούμε το OK, ναι, εμείς παραλάβαμε 5 αρνιά, ας πούμε. Λοιπόν, OK, μου έστειλε 5 αρνιά, παρέλαβα 5 αρνιά. Το σκανάρω και του λέω OK, το παρέλαβα.
0: Αυτό λοιπόν, το τιμολόγιο που θα σας δώσει ο προμηθευτής σας ότι πούλησε σε εσάς 5 αρνιά, δεν υπάρχει ήδη από την πλευρά του προμηθευτή υποχρέωση να το ανεβάσει αντίστοιχα στην ΑΔΕ ή στον πάροχο.
1: Αυτός το ανεβάζει ούτως ή άλλως. Απλά θέλει σαν δεύτερη επιβεβαίωση.
0: Μάλιστα, ότι απλά έφτασε στο μαγαζί. Ναι.
1: Μπράβο, ότι έφτασε στο μαγαζί και εγώ πλέον το έχω στη δικιά μου αποθήκη. Μάλιστα. Πλέον. Έφυγε από τη μία αποθήκη και στη δική μου αποθήκη, αλλά αρχίζει και προσμετράει τη δική μου αποθήκη και πέρα αυτό το εμπόριο.
0: Ναι. Απλοποιεί κάτι για εσάς ή δυσκολεύει?
1: Εμείς θεωρώ ότι, γιατί πριν είχαμε, να στο πω λίγο απλά τώρα, πριν είχαμε ένα τιμολόγιο, ερχόταν ο προμηθευτής, παίρναμε το τιμολόγιο, κλείναμε, τέλος.
0: Okay.
1: Τώρα, πες ότι μέσα είναι κάποια στιγμή που θα μου λείψει κάποιο εμπόριο από το μαγαζί μου, έχω κόσμο μέσα, εγώ πρέπει εκεί την ώρα να σταματήσω να δουλεύω, να πάρω το τιμολόγιο, γιατί είμαι υποχρεωμένος να το κάνω πλέον, και να το σκανάρω για να μπορώ, και αν είναι πολλά τα είδη, πρέπει να το κάνω είδος-είδος.
0: Ναι, ανακωδικό, ξέρω εγώ πώς είναι.
1: Ναι, ανακωδικό. Ναι. Λοιπόν, που σημαίνει αυτό που είπα στην αρχή. Κόστος χρόνος. Και κόστος και χρόνος. Και να σου πω κάτι. Όλοι, χωρίς να σημαίνει ότι οι άνθρωποι του κλάδου μας ή κάθε κλάδο τουλάχιστον, όλοι δεν έχουμε αυτή την
0: ευχέρεια.
1: Την ευχέρεια να διαχειριζόμαστε πλέον τα μηχανήματα και την τεχνολογία.
0: Ναι. Ένα είναι αυτό. Εύκολο. Ένα δεύτερο είναι ότι δεν έχουν όλα τα κρεοπολία προσωπικό, ένας να ασχολείται με αυτό, άλλος με το άλλο. Ναι. Είναι έτσι ζητήματα καθημερινά πρακτικά που δημιουργούνται. Υπάρχει.
1: Σε μια μεγάλη εταιρεία ή σε ένα μεγάλο. Μπορεί, γιατί ένας εξ αυτών μπορεί εκεί για 1, 2, 3 λεπτά, ξέρω εγώ,
0: να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Να κάνει τη δουλειά. Ναι, αλλά εγώ έχω τώρα 4 πελάτες εδώ στο μαγαζί μου.
0: Ναι.
1: Και χρειάζεται να παραλάβω το προϊόν, ναι, να καθίσω να σκανάρω.
0: Και δεν έχεις εξοικειωθεί κιόλας με τη διαδικασία.
1: Και δεν είμαι και εξοικειωμένος με τη διαδικασία. Εντάξει, ούτε και τις γνώσεις που έχετε να αποκτήσουμε απόλυτα κάποιοι άνθρωποι. Γιατί θεωρώ ότι το κομμάτι της τεχνολογίας πρέπει να εξειδικευτείς και λίγο.
0: Ναι, να υπάρχει μια επιμόρφωση. Προβλέπετε αλήθεια κάτι τέτοιο?
1: Όχι.
0: Αν το κάνεις μόνος σου.
1: Ναι, εμείς ευτυχώς που τόσα χρόνια όμως έχουμε μια μικρή εξοικείωση με αυτό το κομμάτι, γιατί τόσα χρόνια έχουμε ένα ισοζύγιο. Δηλαδή ζούμε σε αυτό το πνεύμα όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί έχουμε τη ζυγαριά μας, από τη ζυγαριά μας θα πάρουμε.
0: Δεν είναι κάτι τελείως ανίκιο.
1: Όχι. Απλά είναι ακόμα πιο δύσκολο, μας δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη ζωή μας με αυτά που γίνονται.
0: Οι συνάδελφοί σας τι σας λένε έτσι σε αυτή και την ενημερωτική έτσι, εκδήλωση που είχατε για να το συζητήσετε και να ενημερωθείτε γι' αυτό, ότι εκφράζουν έτσι, είναι διάχυτη μια αγωνία, μια δυσαρέσκεια?
1: Δυσαρέσκεια, ναι. Είναι απογοητευμένοι, γιατί λέει, ρε παιδιά, εμείς, εντάξει, αν το πάρουμε και λίγο από την ομή λογική, εντάξει, ξεκινήσαμε, ανοίξαμε ένα μαγαζί, ξέναμε να κόβουμε, μάθαμε την τέχνη, κάναμε κάποιες σεμινάρια, προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε επίπεδο τη δουλειά μας. Εντάξει, αυτό τώρα εδώ είναι και λίγο πέρα από τα δικά μας νερά. Να λέω την αλήθεια τώρα, έτσι. Λέω πράγματα που όντως συμβαίνουν.
0: Ναι, αυτά που σας είπα, ναι, και αυτά που συμβαίνουν, βέβαια.
1: Εντάξει, εγώ ίσως να τα καταφέρω να εξοικειωθώ ακόμα περισσότερο.
0: Άλλος δεν θα μπορεί τόσο.
1: Άλλος δεν θα μπορεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κομμάτι την άλλη στιγμή, αυτός θα είναι παράτυπος και θα φάει και ένα χι πρόστιμο για αυτό που δεν έκανε σωστά.
0: Μάλιστα. Και πότε είναι η υποχρεωτική αυτή η έναρξη της
1: διαδικασίας? Μέχρι 31 Δεκάτου πρέπει να είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Ξεκινώντας από 1η Οκτωβρίου, μου είπατε.
1: Ναι. Δηλώνουμε από 1η Οκτωβρίου ότι θα έχουμε έναν πάροχο πλέον. Γιατί πρέπει να δηλώσουμε τώρα τον Οκτώβριο, 1η Οκτωβρίου, να δηλώσουμε ότι έχουμε έναν πάροχο. Λοιπόν. Και από εκεί και πέρα μετά, έπειτα η υπόλοιπη συνέχεια, μέχρι να φτάσουμε να στήσουμε όλο και το όλο λογισμικό μέσα στα καταστήματα.
0: Έχετε εικόνα τι κόστος είναι αυτό λόγω του παρόχου για εσάς επιπλέον?
1: Όχι, με βρίσκεις αδιάβαστο τώρα. Με βρίσκεις λίγο αδιάβαστο, γιατί και χτες μας έγινε ενημέρωση. Το πρώτο πράγμα που μας συζητούσαμε ήταν να ενημερωθούμε. Για να δούμε πώς είναι τα πράγματα.
0: Πάντως δωρεάν δεν είναι αυτό.
1: Όχι, δωρεάν δεν είναι σίγουρα. Και είναι και ένα υψηλό κόστος, αν κρίνω λίγο από τα δεδομένα που έχω έως τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρουμε και κάποια άλλα πράγματα έτσι με όλες αυτές τις τιμές που ανεβαίνουν στην ενέργεια, στα καύσιμα, στις μεταφορές και πάει λέγοντας στη δική σας τη δουλειά, τι συμβαίνει με τις τιμές τελικά στο προϊόν.
1: Το ενεργειακό, όπως το ξέρουμε και αυτό, έχει πάρει την ανιούσα. Λοιπόν, τα καύσιμα και αυτά έχουν πάρει την ανιούσα. Το κόστος για μας ανεβαίνει. Εμείς δεν ανεβάζουμε βέβαια τίποτα από όλα αυτά. Προσπαθούμε να κρατήσουμε κάποιες τιμές όσο γίνεται σε κάποια χαμηλά επίπεδα. Λοιπόν, με ό,τι κόστος μπορεί να σημαίνει αυτό και ό,τι μπορεί να σημαίνει.
0: Ο καταναλωτής έχει αλλάξει συμπεριφορά, έχει μειώσει την κατανάλωση, έχει αποκλείσει κάποια είδη που είναι πιο ακριβά.
1: Όχι, παραμένει ο πρώτος κωδικός που μπορώ να πω ότι τόσα χρόνια ήταν το μοσχάρι στα μαγαζιά μας, παραμένει να είναι ο πρώτος κωδικός. Βέβαια με λιγότερες.
0: Με λιγότερα κιλά.
1: Ναι, λιγότερα κιλά, λιγότερη ποσότητα.
0: Πώς είναι η τιμή, πόσο πάει το μοσχαράκι?
1: Το μοσχαράκι ξεκινάει αναλόγως, γιατί και εκεί δεν υπάρχει στάνταρ τιμή. Είναι αναλόγως τι μοσχάρι είναι.
0: Τι μέρος.
1: Και... του, το μέρος. Ξεκινάει από 15 ευρώ και καταλήγει μέχρι και 19 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μεσοσταθμικά θα σου πω τώρα κοντά κοντά είμαστε εκεί. Μεσοσταθμικά σου λέω μια μέση τιμή γύρω στα 17 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ καλή η τιμή. Αν κρίνουμε τώρα με τις αγορές που έχουμε, είναι πάρα πολύ καλή η τιμή για τον καταναλωτή.
0: Συγκριτικά πάντα, ναι.
1: Χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι ακριβό το χρέος.
0: Χωρίς να σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να το αγοράσει.
1: Ναι.
0: Με άνεση εννοώ. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, κατανοώ τι σημαίνει ακρίβεια, κατανοώ τι σημαίνει δεν μου φτάνουν, γιατί για 15-20 μέρες φτάνει στον καθένα μας τα χρήματα που παίρνουμε. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι κι εμείς γι' αυτό. Δεν είμαστε οι άμεσα υπεύθυνοι για αυτό το κομμάτι.
0: Εσείς είστε οι τελικοί πολιτές, βέβαια.
1: Ναι, προσπαθούμε τουλάχιστον να μειώσουμε όσο γίνεται το κέρδος μας. Λοιπόν, και το διατάσσεται ποιο είναι στο τέλος. Σε σχόλια του τέλος της φορολογικής δήλωσης και έρχοντας να πληρώσουμε, προσπαθούμε να μαζέψουμε 50-50 ευρώ για να πληρώσουμε την φορολογική δήλωση τα χρήματα.
0: Δύσκολο ακούγεται και πιεστικό.
1: Ναι.
0: Κύριε Ρίζο, ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Έχετε λοιπόν τα θέματά σας, έτσι και αλλιώς από αυτή την εκπομπή. Τα λέμε και τα αναδεικνύουμε, νομίζω, παρέα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα.

0: come on, yeah.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τη Δώρα τη Μήτρα, την καλή συνάδελφο στην Καρδίτσα. Βρίσκεται στα δικαστήρια της πόλης, εκεί θα συνεχιστεί και σήμερα η δίκη Μάγκου. Δώρα μου, πού βρισκόμαστε με την υπόθεση αυτή?
2: Κοίταξε να δεις, τώρα η δικάση μου σε πρόκειται να ξεκινήσει στις 11, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, από στιγμή σε στιγμή θα ξεκινήσει. Να πω ότι σήμερα τον είδα κιόλας έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, θα καταθέσει ο χειρούργος ορθοπαιδικός από το νοσοκομείο της Καρδίτσας, ο κύριος Σιώνος, τον οποίον έχει καλέσει το δικαστήριο. Θυμίζω βέβαια ότι η συνήγορη υπεράσπιση των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου είχαν ζητήσει χειρούργο, θωρακοχειρούργο, μόνο που τέτοια ειδικότητα δεν υπάρχει. Σε βάρος του Βασίλη Μάγκου είχαν ζητήσει χειρούργο, θωρακοχειρούργο, μόνο που τέτοια ειδικότητα

0: Οι άντρες της αστυνομίας του Βόλου, οι οποίοι κατηγορούνται, έφυγαν στις 6 ώρα, ενώ στις καταθέσεις τους οι ίδιοι λέγανε ότι φύγανε νωρίτερα, και ότι είδε τον Βασίλειο Μάγκο να φεύγει μετά τις 6, κάτι που συμπίπτει και με τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων που βρήκαν τον Βασίλειο Μάγκο λίγο μετά τις 6 σε άφια κατάσταση, όπως είπανε, μετά το συμβάν, αν έγινε αυτό το συμβάν του βασανισμού στο αστυνομικό μέγαρο του Βόλου. Να πω σήμερα ότι ήταν και το να γίνει το εφετείο για τους τρεις αστυνομικούς του Βόλου που ήδη έχουν καταδικαστεί για τον ξυλοδερμό του Βασίλειου Μάγκου έξω από τα δικαστήρια του Βόλου. Ωστόσο, λόγω του ότι σήμερα γίνεται το μεικτό ροκοτοδό στην Καρδίτσα, πήρε αναβολή και από ό,τι μάθαμε θα εκδικαστεί στις 16 Δεκεμβρίου. Έχουμε και αύριο δικάσιμο, συνεχίζεται η δίκη, Μάνια και φίλοι και φίλες ακροατές, και το Σάββατο. Επίσης έχουμε δικάσιμο στις 29 Σεπτεμβρίου, στις 2, στις 5 και στις 8.
1: Ωραία. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία εδώ να τα πούμε και αύριο στην εκπομπή για ό,τι θα συμβεί σήμερα και να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, χωρίς καθυστέρηση και πάλι επιστροφή στο Βόλο. Εκεί η Ελένη Ραυτοπούλου μας περιμένει με τους δύο καλεσμένους της για να συζητήσουμε για την έκδοση αυτή που αφορά τους συνεταιρισμούς των φαρμακοποιών της Θεσσαλίας.
2: Ακριβώς, μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση πρέπει να πούμε, και η σύνδεση της έκδοσης αυτή με την Θεσσαλία την καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα για μας τους Θεσσαλούς. Περισσότερα θα πούμε στην συνέχεια για να καταλάβουν όλοι. Μάλλον θα πω εγώ από τώρα, γιατί ομολογώ ότι ξέραμε ότι ο Βόλος έχει μια παράδοση στο συνδικαλισμό, αφού στο Βόλο ιδρύθηκε το πρώτο εργατικό κέντρο της χώρας το 1908. Δεν ξέρω ωστόσο πόσοι γνωρίζουν ότι στο Βόλο ιδρύθηκε και ο πρώτος συνεταιρισμός φαρμακοποιών της χώρας το 1930. Με αφετηρία λοιπόν αυτή τη χρονολογία θα αρχίσει να ξετυλίγεται έτσι ένα κουβάρι ιστορίας που αφορά τον κλάδο αυτών των φαρμακοποιών στην χώρα μας. Έχουμε καλέσει, και δεν θα πω εγώ περισσότερα για να συζητήσουμε γι' αυτό, τη Γενική Διευθύντρια της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας, την κυρία Κωνσταντίνα Λαζάρου, και τον επιστημονικά υπεύθυνο της έρευνας και συγγραφέα της έκδοσης, τον κύριο Αλέξανδρο Καπανιάρη. Μας ακούν και οι δύο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να πω αρχικά και στους δύο μια καλημέρα λοιπόν. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά. Και θα ξεκινήσω από την κυρία Λαζάρου. Κυρία Λαζάρου, πώς ξεκίνησε η ιδέα καταγραφής της ιστορίας των συνεταιρισμών φαρμακοποιών στην Ελλάδα, η οποία μετρά περίπου 100 χρόνια πια, έτσι, από το 1930 στο Βόλο που ιδρύθηκε ο πρώτος συνεταιρισμός, είστε κοντά στα 100 χρόνια.
3: Ακριβώς, και κάπως έτσι ξεκίνησε και όλο αυτό το ταξίδι, που ήταν μια ιδέα που από πριν περίπου 4 χρόνια, 5, ήρθε στην επιφάνεια. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή από το 1930 μέχρι τώρα οι συνεταιρισμοί καταγράφουν 100 χρόνια ιστορίας, και αυτό δεν έπρεπε να χαθεί. Οι συνεταιρισμοί δημιουργήθηκαν, πρώτος συνεταιρισμός στο Βόλο δημιουργήθηκε από κάποιους φαρμακοποιούς, οι οποίοι είχαν φαρμακείο και θέλαν να κάνουν μια ομάδα για να μπορέσουν να διακινούν, να προμηθεύονται και να διακινούν φάρμακα προς τους ασθενείς. Από τότε μέχρι τώρα οι συνεταιρισμοί έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Ξεκίνησαν στο Βόλο, προχωρήσανε προς πολλές πόλεις της Ελλάδας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 24 συνεταιρισμοί φαρμακοποιών. Έχουν εξελιχθεί, εκπροσωπούν τους φαρμακοποιούς. Έχουν δημιουργήσει το 1987 την Ομοσπονδία για να προάγουν τα συμφέροντά τους στα κοινά και να εκφραστούν με έναν ενιαίο τρόπο. Και η σκέψη λοιπόν ήταν ότι η ιστορία αυτή δεν πρέπει να χαθεί. Πρέπει να καταγραφεί.

0: Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτό το έργο σε συνεργασία με την ομάδα, με επιστημονικό συνεργάτη τον κύριο Καπανιάρη και μια ομάδα περίπου 12 ατόμων από πίσω που ασχολούνται με αυτό, όπου από πόλη σε πόλη επισκεπτόμαστε τους συνεταιρισμούς, καταγράφουμε την ιστορία τους, καταγράφουμε την τοπική, την ιστορία του τόπου. Και τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα της πρώτης έκδοσης που αφορά τους συνεταιρισμούς της Θεσσαλίας.
1: Η έκδοση αυτή, αντιλαμβάνομαι και το είδα και στο δελτίο τύπου που στείλατε χθες, είναι η αρχή ενός ευρύτερου προγράμματος. Οπότε η επόμενη μέρα τι περιλαμβάνει, θα ακολουθήσουν αντίστοιχες καταγραφές και εκδόσεις για άλλες περιοχές της Ελλάδας?
0: Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες καταγραφές, βεβαίως. Το έργο είναι ως εξής. Κάθε συνεταιρισμός έχει ένα δικό του τόμο που καταγράφει την δική του ιστορία και την ιστορία του τόπου του. Και έπειτα αναπεριφέρεια έχουμε τόμους που καταγράφουν την ιστορία όλης της περιφέρειας και των συνεταιρισμών μαζί. Επομένως, ναι, θα ακολουθήσουν και άλλοι τόμοι, έρχονται άλλοι έξι από πίσω. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και άλλες δράσεις που γίνονται στα πλαίσια όλου αυτού του έργου. Έχουμε ενημερωτικά δελτία, έχουμε εκθέσεις που θα γίνουν, έκθεση κινητή που θα ταξιδέψει από πόλη σε πόλη που υπάρχει συνεταιρισμός και θα μείνει περίπου ένα μήνα, όπου θα μπορούν να την επισκεφθούν οι φαρμακοποιοί της περιοχής, τα σχολεία, θα μπορούν να την επισκεφθεί το κοινό, για να μάθουμε την ιστορία των συνεταιρισμών φαρμακοποιών αλλά και την ιστορία του τόπου ταυτόχρονα.
1: Έχουμε οργανώσει, έχουν προσδιοριστεί πότε θα γίνουν αυτές οι εκθέσεις στη Θεσσαλία? Μπορούμε να πούμε ημερομηνίες?
0: Στην Θεσσαλία θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, προς αποτέλει Οκτώβριο, αρχές Νοέμβρη.
1: Ναι.
0: Θα ανακοινωθεί όμως αντίστοιχα ημερομηνία με ένα δελτίο τύπου, ποια θα είναι ακριβής ημερομηνία.
1: Στο Βόλο, στη Λάρισα, έχει επιλεγεί ο τόπος.
0: Θα ξεκινήσει από το Βόλο.
1: Στο Βόλο, άρα είπατε τέλη Οκτώβρη, έτσι πολύ γενικά.
0: Ναι, ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένα την ημερομηνία, αλλά θα είναι τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα. Αναφέρεστε και στη δημιουργία ψηφιακών αρχείων, ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικών δράσεων. Πώς θέλετε γενικά, πώς το φαντάζεστε να αξιοποιηθεί αυτό το ιστορικό υλικό, πέρα από την έκδοση δηλαδή του βιβλίου? Ήδη αυτές οι δράσεις είναι στο πλαίσιο της αξιοποίησης αυτού του υλικού, αλλά δεν ξέρω αν φαντάζεστε και κάτι παραπέρα ακόμη.
0: Ακριβώς. Το ιστορικό ψηφιακό αρχείο είναι κάτι που κάθε συνεταιρισμός παίρνει στο τέλος της έρευνας που γίνεται στην περιοχή του και στο συνεταιρισμό. Γίνονται συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το συνεταιρισμό, με ανθρώπους που ήταν στα πρώτα διοικητικά συμβούλια, με ανθρώπους που δούλεψαν πολλά χρόνια μέσα στον συνεταιρισμό. Υπάρχει ένα αρχείο σε κάθε συνεταιρισμό το οποίο ψηφιοποιείται και διασώζεται ουσιαστικά, έτσι, μένει η ιστορία του συνεταιρισμού. Τα ντοκιμαντέρ επίσης που δημιουργούνται για κάθε συνεταιρισμό 15 λεπτών περιλαμβάνουν, όπως είπαμε, τις συνεντεύξεις και την ιστορία από ανθρώπους που συμμετείχαν ανά τα χρόνια στον συνεταιρισμό. Όλο αυτό το υλικό βοηθάει στην διάσωση της ιστορίας του συνεταιρίζεται και βοηθάει επίσης και τις νέες γενιές να γνωρίσουν την ιστορία των συνεταιρισμών, να συμμετέχουν στους συνεταιρισμούς ίσως πιο ενεργά, να τους δώσουμε κίνητρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κυρία Λαζάρου, και να πω στον κύριο Καπανιάρη, τον κύριο Αλέξανδρο Καπανιάρη, όπως είπαμε είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος της έκδοσης και ο συγγραφέας επίσης. Κύριε Καπανιάρη, πόσο δύσκολο ήταν να συγκεντρωθεί αυτό το αρχιακό υλικό, να κινητοποιηθούν οι συνεταιρισμοί, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι, οι άνθρωποι του κλάδου? Είναι πολλοί οι παράγοντες και οι παράμετροι που θα πρέπει να κινητοποιηθούν, έτσι, και πόσο χρονικό διάστημα σας πήρε όλο αυτό?
2: Καλημέρα καταρχάς σε εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά το πρόγραμμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνεδρισμών Φρανκοποιών Ελλάδος με τίτλο «Ιστορική μνήμη, ταυτότητα και ευρωπαϊκή των συνεδρισμών φρανκοποιών» ξεκίνησε το 2024 και θα κορυφωθεί το 2030. Μιλάμε για ένα project 6 ετών τουλάχιστον. Όπως είπαμε, το 1930 ιδρύθηκε ο πρώτος συνεδρισμός, αλλά το 2030 κλείνει 100 χρόνια. Δηλαδή με το κλείσιμο του project κλείνουν και τα 100 χρόνια από την ίδρυση του πρώτου συνεδρισμού φρανκοποιών στη χώρα μας. Και είναι στο Βόλο, όπως είπατε, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Βόλος ξεκινάει με τον Αλμυρό, τον πρώτο συνεδρισμό, συνεχίζει με τη Ζαγορά, την Αγχίελο, το Καραμπάσι και το συνεδρισμό φρανκοποιών. Δηλαδή έχει τους 5 πρώτους συνεδρισμούς στην Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει μια συντριστική υποδομή, φαίνεται, η Μαϊνησία σε όλο αυτό. Και εγώ είμαι τυχερός που έχω κάνει και τη Ζαγορά και την Αγχίελο. Τώρα επεκτηνόμαστε και στους φρανκοποιούς μαζί με την ομάδα μου. Θα ήθελα να πω ότι στόχος δεν είναι μόνο η ανάδειξη της ιστορικής πορείας των συνεδρισμών, αλλά κυρίως η διάσωση της συλλογικής μνήμης, η ενίσχυση της συνεδριστικής ταυτότητας και η μεταφορά αυτής της πολύτιμης παρακαταθήκης στις νεότερες γενιές φρανκοποιών και πολιτών, όπως είπε και η κυρία Λαζάρου. Πρόκειται, νομίζω, για ένα έργο πρωτόγνωρο τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, με τα στοιχεία που έχουμε. Για πρώτη φορά επιχειρείται η ενιαία επιστημονική καταγραφή της ιστορίας των 24 συνεδρισμών σύν της Ομοσπονδίας. Άρα, 24 πόλεις αφηγούνται την ιστορία τους, το οικονομικό πλαίσιο και το συνεδριστικό πλαίσιο, όπου και οι έδρες των συνεδρισμών. Το εγχείρημα υπερβαίνει, όπως καταλαβαίνετε, τα όρια μιας απλής ιστορικής έκδοσης και νομίζω ότι συγκροτεί την πρώτη συνολική αποτύπωση ενός πανελλαδικού συνεδριστικού δικτύου στον χώρο των συνεδρισμών και των φρανκοποιών. Συνεπώς, η πρωτοτυπία του έργου δεν έγκυται μόνο στην έκτασή του, αλλά και στη μεθοδολογία του. Το πρόγραμμα αξιοποιεί σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις, της ιστορικής έρευνας, της προφορικής μαρτυρίας, της αρχαϊκής επιστήμης, της τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών. Συνεπώς, για κάθε συνεταιρισμό πραγματοποιείται συστηματική αρχαϊκή έρευνα, ψηφιοποίηση, επιστημονική τεκμηρίωση των ιστορικών πηγών, συλλογή προφορικών μαρτυριών. Έχουμε φτιάξει ένα μεγάλο αποθετήριο το οποίο θα έχει τεκμήρια από 24 πόλεις, από 24 συνεταιρισμούς, 25 ντοκιμαντέρ μεσαίου μεγέθους και ένα μεγάλο 50 λεπτών, το οποίο αποτυπώνει στην ουσία τις πόλεις όλης της Ελλάδας, έδρες των συνεταιρισμών, καθώς και γύρω στους 7 τόμους, έναν αναπεριφέρεια που περιλαμβάνει τους συνεταιρισμούς. Τώρα βγήκε ο τόμος της Θεσσαλίας που έχει 5 συνεταιρισμούς. Στη Θεσσαλία έχει τους περισσότερους συνεταιρισμούς αναπεριφέρεια. Έναν στο Βόλο, 2 στη Λάρισα, ένα στα Τρίκαλα και ένα στην Καρδίτσα.
1: Είχε ο τόμος, ή λοιπόν, και έχει.
2: Έχει.
1: Και έχει, ναι.
2: Έχει και παρουσιάζονται στον τόμο, αυτό σας είπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτοί λοιπόν οι 5 συνεταιρισμοί, οι 2 είναι πάρα πολύ παλιοί, ότι του Βόλου του 1930 και τη Λάρισα ο Σόφλα το 1942. Οι άλλοι είναι πιο νεότεροι. Ο τόμος λοιπόν είναι η αρχή του παραδοτέου που αφορά τις εκδόσεις. Είναι 662 σελίδες. Mm-hmm. Ο τόμος μιλάει για την ιστορία της Θεσσαλίας, την ιστορία της κάθε πόλης, άρα το ιστορικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Τη συνέχεια περνάει στο υγειονομικό πλαίσιο, ιατρική σύλλογη, νοσοκομεία, φαρμακεία, πώς όλο αυτό το πλαίσιο βοήθησε στο να εξυπηρετήσουν οι συνεταιρισμοί. Και μετά παρουσιάζεται ένας-ένας συνεταιρισμός μέσα από χειρόγραφα, προφορικές μαρτυρίες, από αρχεία, από κραποστάλα, από φωτογραφίες, από πρακτικά γενικών συνελεύσεων, εποπτικών συμβουλίων, διοικητικών συμβουλίων και πάρα πολλά
1: υλικό, τεκμήρια λοιπόν. Πολύ
2: τα οποία, όπως σας είπα, θα περάσουν και στο αποθετήριο κάποια από αυτά.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Όπως λέτε, έχουν συγκεντρωθεί και ψηφιοποιηθεί εκατοντάδες αρχιακά τεκμήρια, πολλές συνεντεύξεις.
2: Για να σας προλάβω, αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει η Θεσσαλία. Και τα παραδοτέα της Θεσσαλίας και τα ντοκιμαντέρ τα 5 και ο τόμος. Ξεκινάει και η έκθεση τέλος Οκτωβρίου, η οποία θα περιοδεύσει 24 πόλεις της Ελλάδας με τρεις ζώνες. Μία ζώνη για την ιστορία των συνεταιρισμών, το συνεταιρίζει τη δημοκρατία, αλληλεγγύη, ενεργό πολίτη, άρα σχετίζεται πάρα πολύ με τα νέα προγράμματα σπουδών των σχολείων του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Η δεύτερη ζώνη της έκθεσης αφορά την ιστορία της φαρμακευτικής, των φαρμακείων και των φαρμακοποιών. Και η τρίτη ζώνη παρουσιάζει τους 24 συνεταιρισμούς. Όλα αυτά με QR ψηφιακές εφαρμογές, με ειδικά έντυπα ανατάξει, με ξεναγώ, με ένα μήνα σε κάθε πόλη, όπου θα πάει σε 24 πόλεις. Καταλαβαίνετε ότι μόνο η έκθεση είναι ένα εγχείρημα που δεν έχει επιχειρηθεί ούτε στην
1: δίκιο,
2: Ευρώπη.
1: Έχετε δίκιο. Κύριε Καπανιάρη, υπήρξε κάποιο έβριμα ή κάποια μαρτυρία που σας εξέπληξε ιδιαίτερα?
2: Ναι, ναι, υπήρξε ένα έβριμα και μάλιστα στη Μαϊνησία, το οποίο θα σας το πω και νομίζω είναι μια ανακάλυψη για το ευρύτερο συνεδριστικό κίνημα, αλλά και για το κίνημα των συνεδρισμών φαρμακοποιών. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στο Βόλο πρωτοστάτησε στον ιδρυθεί ο Φαρμακευτικός Σύλλογος καταρχάς το 28. Το 30 ήταν προστεργάτης στο να γίνει ο Συνδυασμός του Βόλου. Αυτός λέγεται Λόιδος, είναι πάρα πολύ γνωστός, είχε το φαρμακείο του, να καταλάβετε, μεταξύ Αγίου Νικολάου και Ερμού. Κάποια στιγμή το κληροδότησε σε επόμενο φαρμακοποιό, να το έχουν δύο αδερφές. Το αρχείο λοιπόν που βρέθηκε και ανακαλύψαμε αυτού του πρωτοπόρου συνεταιριστή και φαρμακοποιού αφορούσε υλικό από όλες τις βαλκανικές χώρες, καταστατικά, σημειώσεις, αλληλογραφία με Βουλγαρία. Ξέρετε ότι στην Βουλγαρία έγινε το 14ο πρώτο συνεταιρισμός φαρμακοποιών και το 29 το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων, γαλλινός. Άρα υπήρχε μια κουλτούρα στις βαλκανικές χώρες για αυτό το πράγμα. Nice. Μάλιστα λοιπόν όλα τα καταστατικά και πρωτοστάτησε στο να γίνει ο συνεταιρισμός του Βόλου.
1: Μάλιστα.
2: Το αρχείο του είναι πάρα πολύ πλούσιο και θεωρείται ο πατέρας του συνεταιρισμού φαρμακοποιών Ελλάδος. Αναδεικνύεται και στην έκδοση και στην έκθεση. Και νομίζω είναι ένα έβριμα πολύ σημαντικό να φανταστείτε ότι ο ίδιος το 1930 είχε γράψει ένα μανιφέστο, 30 σελίδες, το οποίο τυπώθηκε κιόλα, πειράστηκε σε όλους τους συνεταιρισμούς, σε όλους τους φαρμακοποιούς της εποχής, όπου πρότεινε το 30 να γίνει ομοσπονδία. Η ομοσπονδία, ξέρετε, γίνεται πολύ αργότερα. Πόσο μπροστά έβλεπε αυτό ο άνθρωπος.
1: Λοΐζος, είπατε, υπάρχουν απόγονοί του στο Βόλιο?
2: Όχι, δεν υπάρχουν, δυστυχώς δεν είχε παιδιά. Νομίζω έχετε φάνει.
1: Άφησε παρακαταθήκη διαφορετική αυτό ο άνθρωπος.
2: Ναι, και το αρχείο
1: του
2: είναι απίστευτο και το οποίο ψηφιοποιήθηκε. Θα ήθελα να πω ότι για αυτό το αρχείο που θα μπει στο αποθετήριο της ΟΣΦΕ θα συνδεθεί με το Εθνικό Αποθετήριο, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το searchculture.gr, αλλά και με το Ευρωπαϊκό Αποθετήριο, τη Γυροπιάνα. Καταλαβαίνετε ότι η πρόσβαση θα υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.
1: Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μου. Μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες των φαρμακοποιών, των εργαζομένων, με όλους αυτούς τους οποίους ήρθατε σε επαφή, ποια εικόνα για την καθημερινότητα του επαγγέλματος προκύπτει και που θα αξίζει?
2: Η καθημερινότητα που προκύπτει είναι ότι τα φαρμακεία ήταν ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, πέρα από το χώρο της ιατρικής, κοινωνικής συνάθρησης, πολιτικής συνάθρησης. Χώροι όπου εξετάζανε οι γιατροί τους. Ήταν δηλαδή μικρές κλινικές. Τα φάρμακα γινόταν όλο στο χέρι. Έτσι. Υπήρχε μια εξυπηρέτηση τύπου delivery με τα γνωστά τσιράκια που πηγαίνουν στα σπίτια, τα σκονάκια τα οποία φτιάχναν. Ένας χώρος όπου ζυμώνονταν η κοινωνία. Δεν ήταν ένα σούπερ μάρκετ, έτσι, τα φαρμακεία. Ήταν ένας χώρος που πραγματικά αναπτύσσονταν σχέσεις πέρα από το κομμάτι του ιατρικού, της φροντίδας. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι φτιάχναν και φαρμακευτικά. Και φαρμακευτικά μόνοι τους, γινόταν πολιτικές συζητήσεις, περνούσε κόσμος και κοσμάκης, πάρα πολλοί γιατροί και κυρίως η φαρμακοποίηση είναι ένα λειτουργήμα το οποίο φάνηκε και στις περιόδους του εμφυλίου και της κατοχής και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν χρήματα. Πολλές φορές τα δίναν δωρεάν, πιστώνουν ακόμα και σήμερα.
1: Πόσα ήταν τα φαρμακεία τότε στην περιοχή, στο Βόλο?
2: Στο Βόλο από το πρώτο φαρμακείο άνοιξε το επίσημα το 1880, η Έλαφος λεγόταν, το οποίο ήταν Ερμού με Δημητριάδος. Mm-hmm. Μετά άρχισαν να αναπτύσσονται αρκετά, μέχρι το πόλεμο δηλαδή θα ήταν καμιά δεκαπενταριά.
1: Πρόσβαση είχε ο απλός πολίτης στο φάρμακο της εποχής?
2: Προφανώς. Τα φάρμακα φτιαχνόταν από τους ίδιους φαρμακοποιούς, δεν υπήρχαν κάποια, ούτε κάψουλες. Ναι. Ήταν σε μικρά σκονάκια, τριβόταν δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε φαρμακοτρίφη.
1: Πόσα μπορούμε να μάθουμε, έτσι,
2: πάρα
1: μέσα
2: πολλά.
1: Από αυτό.
2: Είναι η ιστορία της νεότερης Ελλάδας όλη αυτή τη δουλειά.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Γιατί δεν διερευνά μόνο το κομμάτι των φαρμακοποιών και των φαρμακείων, αλλά και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελέστηκε όλο αυτό το πράγμα.
1: Προφανώς. Σας ευχαριστώ και τους δυο πάρα πολύ. Την κυρία Κωνσταντίνα Λαζάρου, του Γενική Διευθύντρια της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος, τον κύριο Αλέξανδρο Καπανιάρη, επιστημονικά υπεύθυνο.
2: Θα ήθελα να πω, λέγοντας μια τελευταία φράση, ότι είναι άξιο απορίας αλλά και θερμών συγχαρητηρίων μια ομοσπονδία επαγγελματιών να μπαίνει σε ένα τέτοιο κομμάτι ερευνητικό, ιστορικό, καταγραφής που αφήνει παρακαταθήκη για τους επόμενους αιώνες, και είναι άξιο συγχαρητηρίων και νιώθω μεγάλη ευθύνη για την εμπιστοσύνη που με έχουν δείξει.
1: Σας ευχαριστώ.
3: Να συμπληρώσουμε, αν μου επιτρέπετε, κυρία Ραθοπούλου, ότι πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ομάδα όλη και τον κύριο Καπανιάρη που με τόσο πολύ μεράκι έχουν ασχοληθεί με όλο αυτό. Και αν δείτε έτσι από το πρώτο τόμο και από την πρώτη έκδοση που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μοναδικό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στους δύο. Γεια σας.

Λοιπόν, φτάνουμε και σήμερα στο τέλος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Ακούσατε έτσι, όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι αυτή την ώρα, κάποια θέματα που δώσαμε και ξεχωρίσαμε και δώσαμε περισσότερο χρόνο σε αυτά. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Προς το παρόν η Ελένη Μανώλη είναι αυτή που βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο για να κλείσει τη σημερινή εκπομπή, λέγοντάς μας τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας, αλλά και οι συνάδελφοι βέβαια από το στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο, σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα εκεί, λίγα λεπτά μετά τις 10, να κάνουμε από κοινού και πάλι την εκπομπή αυτή. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Δεν ήρθα εδώ να πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσω δικαιοσύνη, είπε στην κατάθεσή του ο Παύλος Ασλανίδης κατά τη διάρκεια της 30ης συνεδρίας στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ήρθα να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου, γιατί κάηκε. Στο μεταξύ, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσει την απόφασή του για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Συνεχίζεται σήμερα και αύριο η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου για το βασανισμό του Βασίλη Μάγκου με κατάθεση γιατρού από τη χειρουργική του νοσοκομείου Βόλου, με ορθοπαιδικό γιατρό από την Καρδίτσα και με καταθέση μαρτυρών υπεράσπισης. Από 24 Σεπτεμβρίου ξεκινά το Thessaly Pass 2026 με 7.500 άλλες ψηφιακές κάρτες και ενίσχυση έως 200 ευρώ. Στη Μαγνησία εντάσσονται Βόλος Νότιο Πύλιο και Ζαγορά Μούρες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ως 28 Σεπτεμβρίου χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Προβλήματα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ καταγγέλνουν αγρότες Μαγνησίας λόγω δυσλειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αναντιστοιχειών με το κτηματολόγιο. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Θοδωρής Γεωργαδάκης, ζητά μεσές λύσεις προειδοποιώντας για κίνδυνο απώλειες ενισχύσεων. Διήμερη περιοδία στη Θεσσαλία πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σήμερα επισκέπτεται Λάρισα και Τύρναβο, εγκαινιάζει το ανακαινισμένο ΤΕΜ επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και επισκέπτεται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας Γόνων και Τυρνάβου, ενώ αύριο θα εγκαινιάσει τα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Βόλου. Συνολικά 155 πολίτες τρίτων χωρών έχουν ενταχθεί τους τελευταίους 18 μήνες στο πρόγραμμα Helios Plus για τη Θεσσαλία που υλοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πολλοί από τους ωφελούμενους απασχολούνται σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα αλλά και του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ δεκάδες είναι εκείνοι που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Έργο 342.000 ευρώ στον Αγαμονιώτη ποταμό στα Τρίκαλα μέσα από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Εκτός από παρεμβάσεις ανάπλασης έχει και αντιπλημμυρικό χαρακτήρα. Δημοπρατήθηκε το έργο για το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Πεζούλα στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Τα προβλήματα στο δικαστικό μέγαρο Βόλου επανέφεραν οι δικαστικοί υπάλληλοι με αφορμή την πανελλαδική στάση εργασίας. Κάνουν λόγο γεγρασία φθορές, ανεπαρκείς χώρους, αρχείων, προβλήματα σε εγκαταστάσεις και δυσκολίες προσβασιμότητας. Ορατές ελλείψεις προσωπικού στο Δήμο Τρικαίων ανακοίνωσε την πρόσληψη 28 ατόμων για έκτακτες ανάγκες με δίμηνες συμβάσεις. Υπογράφηκε η σύμβαση έργου σήμανσης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Αδειοδοτήθηκε και επίσημα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας με ισχύ για δύο αγωνιστικές περιόδους. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις του Δήμου Καρδίτσας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Στοιχεία για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο δίνει η ΆΜΒΑ απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης. Όπως αναφέρει, έχουν ήδη αντικατασταθεί 280 χιλιόμετρα δικτύου, ενώ οι απώλειες νερού μειώθηκαν κατά 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικής υπηρεσίας Τρικάλων για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε χθες σε υπολείμματα χόρτων επί της οδού Καρδίτσης. Σημαντική διεθνής διάκριση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και δύο φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Βόλο. Ο Νικόλας Βατόπουλος και ο Δημήτρης Θανασούλιας κατέκτησαν την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό. Η καινοτόμα πρότασή τους, Green Guardian, αξιοποιεί τη μηχανική μάθηση για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, πετυχαίνοντας σε προσομοιώς μείωση εκπομπών έως και 89,9%. Περίπου 1.000 ψηφιακές πράξεις ακινήτων διεκπεραιώνονται κάθε μήνα στο Βόλο μέσω του κτηματολογίου, με το 25% ως 30% να παρουσιάζει σφάλματα. Την ιστορία των συνεταιρισμών φαρμακοποιών καταγράφει η νέα έκδοση Θεσσαλία 01 της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας. Αφετηρία της έρευνας, ο Βόλος, όπου ιδρύθηκε το 1930 ο πρώτος συνεταιρισμός φαρμακοποιών στην Ελλάδα, ενώ ακολούθησε η Λάρισα το 1946. Ενημερωτική εκδήλωση για τον αυτόδη πυρετό και τα μέτρα βιοασφάλειας διοργανώνουν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε 11:30 το πρωί στην Ανάβρα η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Κτηνιατρική Υπηρεσία Μαγνησίας, ζητώντας αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Από το πρώτο αρχαίο θέατρο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομή Εθελοντών Αιμοδοτών στη Λάρισα. Πολίτες και σύλλογοι θα στείλουν μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής προσφοράς και θα αναδείξουν την αξία της αιμοδοσίας ως πράξη αλληλεγγύης. Τέλος, με τη συναυλία του Λευτέρη Πανταζή θα ανοίξει την ερχόμενη Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου το παζάρι της Λάρισας στη σκεπαστή αγορά. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλώς μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψήφη που θα εξασφαλίσει σήμερα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα καθορίσει την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές της υπερψήφισαν. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασία στη ΑΔΔΗ από αυτή την ώρα έως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική, στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι φοιτητές που ζητούν μέτρα για το υψηλό κόστος της φοιτητικής στέγης και πλαφών στις τιμές των ενοικίων. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντο ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Νέα εκτείναξη των τιμών σήμερα στα 108 δολάρια το πετρέλαιο. Συνεχίζεται το ράλι ανόδου στα καύσιμα στα πρατήρια. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε Ούρσουλα Φόντερ Λάιν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύως και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αναφέροντας πως οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν έκανε και μία συγκινητική αναφορά στο Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεση των φετινών δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Πέθαναν ως ήρωες, τόνισε μετά την αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής. Οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτείοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους. Σε προληπτική εκένωση σχολικών μονάδων στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία για την ασφαλή εξουδετέρωσή της σε διαφορετικό σημείο στις οδούς Γιαμπουδάκη και στις οδούς Φακιανάκη. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη του τραγουδιστή και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία, η φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

Ένα νέο και ιδιαίτερα επικίνδυνο, θα λέγαμε, ενεργειακό σκηνικό στείνεται πάνω από την ελληνική οικονομία και όχι μόνο, έτσι, γιατί κλειδονίζονται οι οικονομίες ανά τον κόσμο, πολύ περισσότερο στην Ευρώπη δε. Ωστόσο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει μείνει αλόβητη από παγκόσμιες επιρροές τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε μια πολυετή κρίση. Και βεβαίως η κρίση στη Μέση Ανατολή περνά πλέον με ταχύτητα από τις διεθνείς αγορές στην Αντλία, στο φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Το πετρέλαιο έχει εγκατασταθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 108 έκλεισε χθες. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κινείται κοντά στα 80 ευρώ η μεγαβατόρα και η χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα επιστρέφει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Με την μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Οι νέες επιθέσεις σε ενεργειακές και θαλάσσιες υποδομές έχουν αυξήσει κατακόρυφα το γεωπολιτικό, πώς να το πούμε, ασφάλιστρο στις τιμές, κάπως έτσι. Με την αγορά να παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς και στις εναλλακτικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου. Και η κατάσταση επιβαρύθηκε βεβαίως ακόμη περισσότερο μετά την επίθεση στον Σαουδαραβικό αγωγό που διοχετεύει πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα παρακάπτοντας τα στενά του Ορμούς. Ένας αγωγός ο οποίος μεταφέρει περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Με την διακοπή, αν παραταθεί, η πίεση στις διεθνείς τιμές να εντείνεται ακόμη περαιτέρω μέσα στις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, ίσως και μήνες. Και επειδή η χώρα μας ενεργειακά δεν φαίνεται τουλάχιστον να θωρακίζεται, μιλάμε για αυτονομία, έτσι. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα δεχτούμε όλες αυτές τις πιέσεις, οι οποίες είναι ήδη ορατές στην Αντλία, και έχουμε και το χειμώνα μπροστά μας, μην το ξεχνάμε, με το πετρέλαιο θέρμανσης. Συν το ντίζελ κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης, που βεβαίως εδώ υπάρχει μια αλυσίδα στην ουσία, αυξάνοντας τις τιμές και των προϊόντων στα ράφια του σούπερ μάρκετ, όταν έχουμε αυξημένα κόστη στις μεταφορές. Ανοιχτά μικρόφωνο, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM, εδώ είστε συντονισμένοι, 12 με 1 καθημερινά.

AirTeco, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Και υπάρχει και ακόμα ένα ενδιαφέρον πραγματικά στατιστικό από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, από την Eurostat. Στα 30,9 χρόνια, λέει, διαμορφώνεται η μέση ηλικία κατά την οποία οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το γονεϊκό σπίτι. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, πρόκειται για μία από τις υψηλότερες ηλικίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρος βρίσκεται στα 26,3 χρόνια, με την Κροατία να καταγράφει την υψηλότερη επίδοση στα 31,5 χρόνια. Είμαστε λίγο πιο κάτω από την Κροατία. Σλοβακία είναι στη δεύτερη θέση, με τους νέους να αποχωρούν κατά μέσο όρο από το πατρικό τους στα 30,9 χρόνια. Ισπανία και Ιταλία στα 30,2 χρόνια. Εκεί γίνεται η αναξαρτητοποίηση από το γονεϊκό νοικοκυριό. Σχεδόν τα ίδια παντού, θα λέγαμε, έτσι. Και πώς να ζήσουν οι νέοι μόνοι τους, πώς να φτιάξουν οικοκυριό με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, εδώ από το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων, ο Βαγγέλης Βούλγαρης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Ψιλοχαμό στη Βουλή και για τη συνταγματική αναθεώρηση, έτσι. Σε έντονο κλίμα ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος. Καθώς η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Γιώργου Φλωρίδη στην Ολομέλεια προκάλεσε την αντίδραση βουλευτών της αντιπολίτευσης, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης Δουδονής ζήτησε την αποχώρηση του κ. Φλωρίδη από τα υπουργικά έδρανα, τονίζοντας ότι δεν είναι βουλευτής και πως δεν έχει καμία δουλειά η εκτελεστική εξουσία στην αίθουσα. Την αποχώρησή του ζήτησε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, φωνάζοντας να φύγει. Ο κύριος Γιώργος Γεωργαντάς από την πλευρά του αντιπρόεδρου της Βουλής υποστήριξε ότι στις αναθεωρήσεις παρίσταται πάντα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επικαλούμενος και τα πρακτικά του 2019. Σημείωσε ότι στην διάσκεψη των Προέδρων είχε συμφωνηθεί να μπορεί ο Υπουργός να λάβει το λόγο χωρίς αντιρρήσεις. Πάντως στην δεύτερη ψηφοφορία σήμερα, αν η πρόταση λάβει την πλειοψηφία των 151 βουλευτών αλλά όχι των 180, την ενισχυμένη δηλαδή, η επόμενη Βουλή θα μπορεί να αποφασίσει με 180 ψήφους. Εκεί χρειάζεται συνένεση και αυτό το βλέπουμε βεβαίως μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Αν η πρόταση για αναθεώρηση του συντάγματος λάβει την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφοι, όχι όμως και την πλειοψηφία των 3/5, 180, η επόμενη Βουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητικές διατάξεις, με την πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των μελών της, δηλαδή των 180 ψήφων. Η αντιπολίτευση βεβαίως έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία. Και περίπου στη μία το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει από το βήμα της Βουλής, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της συνεδρίασης. Πάντως, αναθεώρηση του συντάγματος δεν την βλέπουμε τώρα, προφανώς, έτσι. Είχαμε πότε, ένα μήνα και κάτι, είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα ραδιοφωνικό εδώ. Αυτό είχαμε πει στην ουσία, ότι μάλλον η παρούσα Βουλή δεν πρόκειται να σμπρώξει εντός εισαγωγικών τα ζητήματα της αναθεώρησης, τα οποία είναι καυτά σε πολλά σημεία. Και άρση της μονιμότητας του δημοσίου υπαλλήλων, έτσι μην το ξεχνάμε. Ιδιωτικά πανεπιστήμια και άλλα. Λοιπόν, εδώ, ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τη μία.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά Ερτ Έκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της Ερτ, η ισχύς εν τη ενώση, δύο εκ των οποίων βεβαίως στη Θεσσαλία. Η Ερτ Λάρισας και η Ερτ Βόλου σε διαφορετική συχνότητα και με κοινό πρόγραμμα κάποιες ώρες ημερησίως, το λέμε συχνά πυκνά μέσα από την εκπομπή, η ισχύς εν τη ενώση. Θα πάμε λίγο να δούμε λίγο τι γίνεται με τους Έλληνες μαθητές, αν έχουν δεξιότητες ή όχι, και βεβαίως όλο αυτό βασίζεται σε μια έρευνα του ΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, μια έρευνα μέσα από το σύστημα PISA που δείχνει πως ένας στους δύο δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις, 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν και 1 στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις. Αντίστοιχα, οι 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων. Μια πραγματικά τραγική εικόνα που αποτυπώνεται έτσι για τις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στην συγκεκριμένη έρευνα. Αλλά για όλο αυτό προφανώς υπάρχει μια αιτιολογία από πίσω. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Ζώη, είναι ο ειδικός γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Κύριε Ζώη, γεια σας, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλή σχολική χρονιά, να ευχηθούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εδώ βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα αποτυπώνει αφενός αυτήν την κακή εικόνα των μαθητών, αλλά ξέρετε, να μην τους στοχοποιούμε τους μαθητές, γιατί προφανώς από πίσω κρύβονται κάποια άλλα ζητήματα για να υπάρχουν αυτές οι επιδόσεις. Αφενός, αφετέρου, υπάρχει και η αξιολόγηση των ίδιων των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς που δεν είναι και καλή. Θα πρέπει να το πούμε. Κάτι συμβαίνει όμως στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
1: Ναι, λίγο να τα διαχωρίσουμε. Αυτό είναι μια γενική εικόνα. Είναι άλλο το πλαίσιο που αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και άλλο στη δευτεροβάθμια. Κυρίως αυτά που αναφέρατε τα συμπεράσματα αφορούν στη δευτεροβάθμια, γιατί διάβασα και εγώ σήμερα το άρθρο της Καθημερινής. Το δείγμα των σχολείων, όπως τα είδατε, είναι αρκετά μικρό, δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτικό και ξέρουμε και τις πολιτικές και κατευθύνσεις που έχει ο ΟΑΣΑ και για ποιο σκοπό κάνει τις έρευνες και κάνει και βγάζει και τα αποτελέσματα τα ανάλογα. Η αποτελεσματικότητα αυτών κρίνεται από τις περικοπές που πρέπει να κάνει κάθε κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο φαίνεται αυτό και αποτυπώνεται στην κοινωνία. Δηλαδή να κόψουμε συνέχεια από τον προϋπολογισμό που δίνουμε για την παιδεία. Αυτό είναι ένα πολιτικό σχόλιο. Τώρα στο άλλο που λέτε, εγώ δεν είδα καθόλου σχόλια για τους εξαίρετους επιστήμονες που εξάγει η χώρα μας σε όλα τα κράτη της Ευρώπης και του κόσμου και έχουν την αξίωση σε όλες τις εργασιακές σχέσεις όπου και αν πάνε.
0: Άρα εδώ εννοείται προφανώς,
1: ναι,
0: μιλάτε για απόκρυψη στοιχείων. Μιλάτε
1: ακριβώς.
0: Για...
1: ακριβώς. Αυτοί δεν βγαίνουν από ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν τελειώσει τα ελληνικά δημόσια σχολεία. Έχουν πάει κάπου αλλού. Εγώ λέω ότι αυτοί οι μαθητές ήταν δικοί μας μαθητές, οι οποίοι μέσα από αυτό το στρεβλό, όπως περιγράψατε, καθόλου δεν διαφωνώ ούτε με τα αποτελέσματα, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί τι στόχους έχει το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα και πώς η κεντρική πολιτεία και το Υπουργείο προσπαθεί να τους περάσει στην εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Να σας πω ότι τα βιβλία είναι από το 2002, ότι σήμερα στο μάθημα της γλώσσας διδάσκαμε τη βύθιση του Πρεστίζ στις εκτές της Ισπανίας που έγινε το 2002. Έχουμε 2026 και ο δάσκαλος σήμερα της 5ης Δημοτικού έπρεπε να διδάξει ένα κείμενο και να δείξει ένα βίντεο από το Euronews που ήταν το 2002. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλα τα μεταφέρουμε στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, οι οποίοι δεν είναι καλοί, οι οποίοι δεν κατανοούν το κείμενο. Εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη, τους παρέχουμε τα πάντα, αλλά αυτοί δεν τα κάνουν καλά. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Διαφωνούμε απολύτως και με τον τρόπο που γίνεται αυτός ο διαγωνισμός PISA, που έχει αντιδράσεις που πολλοί δεν συμμετέχουν, άρα και τα αποτελέσματα δεν είναι ακριβή ούτε αληθή, γιατί το δείγμα δεν είναι αυτό που πρέπει. Και σας λέω ότι η αντίδρασή μας είναι ακριβώς σε αυτό το κομμάτι, ότι Εάν θέλετε καλύτερη παιδεία, πρέπει να πείτε τι σχολείο θέλετε.
0: Πάντως η έρευνα στοχοποιεί και τους μαθητές στην ουσία, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, το δημόσιο σχολείο γενικότερα. Προφανώς όμως λέτε ότι η στόχευση αυτή έχει από πίσω κάποιες άλλες παραμέτρους.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι καθαρά πολιτική η κατεύθυνση. Είναι ένα νεοφιλελεύθερο σχολείο που λέει ότι εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Βρείτε τους πόρους, βρείτε τους τρόπους, κάντε το μόνοι σας. Καταλαβαίνετε δηλαδή, εσείς και οι γονείς. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Και το ότι το λύκειο είναι έτσι, δεν φταίνει οι καθηγητές μόνο. Δεν λέω ότι είναι ο τέλειος ο τρόπος. Ο τρόπος όμως πρέπει να γίνει έτσι, γιατί το σχολείο είναι μόνο θεματικό. Τα παιδιά οδηγούνται μόνο για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Διαφωνείτε? Τρία παιδιά σπουδάζετε. Αυτός δεν ήταν ο στόχος?
0: Ναι.
1: Και των δικών μου παιδιών, να μιλήσουμε και ως γονείς.
0: Του καθενός. Ναι,
1: ο καθενός. Ξεχωρίζει αυτό το πράγμα τη Δευτέρα Λυκείου και πάει στα τέσσερα μαθήματα. Τα άλλα τα παιδιά τα βλέπουν ως πάρεργο. Έχω... λέω κάτι που δεν ισχύει?
0: Όχι, εξωπραγματικό. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Ζωή.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι ακριβώς η αλήθεια. Τότε και τα αποτελέσματα στα άλλα επίπεδα τα οποία εξετάζει η PISA θα είναι αυτά που περιγράψατε. Θα είναι αυτά που περιγράψατε. Άρα ουσιαστικά πρέπει να αλλάξουμε το σχολείο. Γιατί πραγματικά αυτό δεν είναι σχολείο. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
0: Πάντως οι εκάστοτε, κύριε Ζωή, υπουργοί παιδείας δεν αποδέχονται αυτό που συμφωνούμε εμείς, ή εν μέρη τέλος πάντων, ή στην ολική του βάση. Δηλαδή ότι φτάνοντας προς τις πανελλήνιες εξετάσεις όλα τα υπόλοιπα μαθήματα δεν τα εξετάζουμε, δεν τα θεωρούμε σημαντικά και βεβαίως τα βάζουμε στην άκρη.
1: Ισχύει αυτό. Άρα το αποτέλεσμα, ας πούμε, είναι μια μονοπλευρή μάθηση.
0: Ναι.
1: Ένας στόχος.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή μόνο αυτός. Και είναι δηλαδή πολύ μεγάλη κουβέντα και θα πρέπει να την κάνουμε στο στούντιο με περισσότερα επιχειρήματα για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει ότι ένα άλλο σχολείο προϋποθέτει και άλλους τρόπους εισαγωγής και άλλους τρόπους αξιολόγησης για να γίνει ελκυστικό στα παιδιά. Γιατί αυτό το σχολείο που περιγράψαμε και οι δύο και η έκθεση δεν είναι ελκυστικό στα παιδιά.
0: Με μεγάλη μου χαρά να το κάνουμε, κύριε Ζωή. Θέλω δύο ακόμα θέματα να θίξουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα αφορά και την αυτοδιοίκηση. Μιλάμε για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Ήταν δύο παλιότερες σχολικές επιτροπές. Έγινε μία. Τώρα δεν υπάρχει καμία σχολική επιτροπή. Όλα τα χρήματα έρχονται απευθείας από το Υπουργείο στους Δήμους. Και ο Δήμος βεβαίως καλείται να κατανείμει τα χρήματα με βάση τις τέσσερις δόσεις, αν δεν κάνω λάθος, σε αιτήσια βάση. Πληροφορήθηκα και το αναδείξαμε και μέσα από την εκπομπή τις προηγούμενες ημέρες ότι σε πρώτη φάση όσες σχολικές μονάδες έχουν πάνω από 11 αίθουσες θα πάρουν 500 ευρώ το μήνα. Βεβαίως αυτό το ποσό δεν είναι

0: υπήρχε στα βιβλιάρια των διευθυντών που κάνουν χρήση και κατανέμουν τα χρήματα από τις σχολικές επιτροπές, έχουν πάει στο γενικό κουρβανά. Ούτε καν ξέρουμε που έχουν πάει. Ένα είναι αυτό, πολύ σημαντικό, δεν απαντάτε το ερώτημα ακόμα και είναι κέριο, γιατί κάποιες σχολικές μονάδες είχαν χρήματα τα οποία οι διευθυντές κάνανε εξοικονόμηση των πόρων και τα είχαν για έκτακτες ανάγκες. Τώρα δεν έχουν απολύτως τίποτα. Δεύτερον, αυτή την περίοδο παραγγέλνονται τα βιβλία τα ξενόγλωσσα. Ξέρετε, τα ξενόγλωσσα βιβλία παραγγέλνονται με χρήματα των σχολικών επιτροπών στους εκδοτικούς οίκους. Έτσι κάνει το Υπουργείο. Δεν υπάρχει αφημί ούτως ώστε να γίνει παραγγελία. Οι εκδοτικοί οίκοι δεν δέχονται τις παραγγελίες. Το επιτελικό κράτος των Αρίστων πάλι έχει γράψει εδώ. Δεν έχει στείλει ούτε εφαρμοστική, ούτε οδηγίες πώς θα λειτουργήσει αυτό. Στο Δήμο δεν απαντάει κανείς. Ο Δήμαρχος δεν ξέρει, ο Αντιδήμαρχος δεν ξέρει. Ένα θα δούμε και ένα πράγμα που πάει στα τυφλά. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή με την κατάργηση σχολικών επιτροπών.
1: Άρα δεν πάνε όλα καλά.
0: Τραγικά.
1: Ναι,
0: όχι βέβαια.
1: Δεν πάνε όλα καλά.
0: Και θα είναι πιο τραγικά τα πράγματα όταν θα αρχίσει η περίοδος που θα χρειαζόμαστε θέρμανση. Βέβαια αυτές οι δαπάνες μας είπανε ότι δεν είναι μέσα στον προϋπολογισμό που περιγράψατε. Θα τον καλύπτουν από το κεντρικό αλλά το σχολείο όμως. Έχει ανάγκες για να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να μην έχει ούτε να αγοράσει μαρκαδόρους και χαρτί για να δώσει στους συναδέλφους. Δεν μπορεί να λες στον συνάδελφο πήγαινε εκεί. Είχαμε και μια παράλογη απόφαση που είπαν στους διευθυντές του σχολείου να πάνε σε επιλεγμένα μέρη να αγοράσουν τη γραφική. Και εδώ έχουμε αντιδράσεις.
1: Κατευθύνονται σε συγκεκριμένα σημεία, λέτε.
0: Ναι, και εδώ έχουμε αντιδράσεις. Και εδώ έχουμε αντιδράσεις. Και προσέξτε, επιπιστώσει μέσα σε αυτό το γενικό οικονομικό χαμό, ο άλλος θα πρέπει να πιστώσει το σχολείο και κατ' επέκταση το Δήμο. Και ξέρετε πόσο αναξιόπιστος οικονομικά είναι ο δικός μας Δήμος.
1: Ναι.
0: Γιατί το ξέρω και από μέσα, έχω διατελέσει δημοτικό σύμβουλο και ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Εδώ είμαστε, μακάρι να διαψευστώ,
1: ναι,
0: αλλά δυστυχώς
1: το ελπίζουμε και με τις
0: κουβέντες,
1: ναι,
0: που έχω κάνει με τους αρμόδιους που εκφράζουν δηλαδή το Δήμο, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Δεν είναι καθόλου καλά και εγώ έχω μια εξήγηση,
1: ναι,
0: γιατί γίνεται αυτό. Οι σχολικές επιτροπές, καλός ή κακός, και την περίοδο των μνημονίων και την περίοδο της οικονομικής κρίσης και που δεν υπήρχε ρευστότητα, ήταν η μόνη κωδική στους Δήμους που ερχόταν έστω και καθυστερημένα τα χρήματα, αγαπητέ Αλέξανδρε. Ερχόταν τα χρήματα όμως.
1: Ναι.
0: Έστω κουτσουρεμένα, κατανέμοντας σχολικές μονάδες, λειτουργούσαν. Τώρα αυτό πάβει να υπάρχει. Πάβει να υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πάμε για μια νέα περικοπή. Αυτό το έχουν περιγράψει αυτοί το σχολείο που θέλουν. Το σχολείο από διευθυντής θα βρίσκει πόρους. Από πού θα τους βρίσκει,
1: από χορηγίες.
0: Από χορηγίες.
1: Αυτό πήγαν.
0: Ακριβώς.
1: Και έχει γίνει ήδη αυτό, έτσι, σε πολλές των περιπτώσεων.
0: Έχει γίνει σε πάμπολες περιπτώσεις, αλλά τώρα θα παγιωθεί. Θα αναγκαστεί και να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Πρώτα, πού απευθύνεται ένας διευθυντής μιας σχολικής μονάδας?
1: Στους γονείς.
0: Στους γονείς. Και τα λοιπά. Και μετακυλίεται δηλαδή ένα τεράστιο πρόβλημα κοινωνικό. Προσέξτε όμως, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, γιατί πρόκειται για φόρους ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν για να έχουν ανταποδοτικότητα. Δεν έχουμε νοσοκομεία, δεν θα έχουμε και σχολεία. Τότε μιλάμε για ρήξη στην κοινωνία τεράστια, η οποία θα διαραγεί εντελώς ο κοινωνικός ιστός και δεν θα μπορούμε να το μαζέψουμε.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Να πούμε περισσότερα και διαζώσει κάποια στιγμή. Βρείτε χρόνο σε εκπαιδευτικό, εσείς αν μπορείτε και αυτές τις ώρες.
0: Σε ένα
1: πιθανό κενό τέλος πάντων ή
0: ακριβώς,
1: μια,
0: ναι,
1: άδεια που μπορεί να έχετε. Να τα πούμε και διαζώσει, κύριε Ζώη.
0: Είναι κάποιες ώρες που έχω κενό, όπως αυτή την ώρα δηλαδή που έχουν τα παιδιά αγγλικά.
1: Ωραία.
0: Και μπορώ να έρθω στο στούντιο να τα πούμε και διαζώσεις και να έχουμε και περισσότερο χρόνο.
1: Ωραία.
0: Και να δώσουμε περισσότερο.
1: Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο, σας παρακαλώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Για τα κενά, πώς ξεκίνησε η χρονιά. Γιατί η Διδασκαλική Ομοσπονδία μιλάει για 8.500 κενά επίσημα. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό, έτσι.
0: Πολύ καλά το

0: μεγάλη ανακοίνωση. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που μιλούν, αλλά και εκπαιδευτικές οργανώσεις που μιλούν για περισσότερα από 15.000 κενά. 15.000 έως 21.000, μάλλον όχι κενά, κάλλιτες θέσεις. Παρά τις προσλήψεις αναπληρωτών στην πρώτη φάση, που είχαμε ένα μεγάλο αριθμό αναπληρωτών. Περίπου 30.000, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, διορθώστε με. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Ο αριθμός των αναπληρωτών κάθε χρόνο είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο
0: και αυξάνεται,
1: φτάνει ναι. και αυξάνεται συνεχώς. Mm. Αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση έχει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ξεκινώ από τη δικιά μας περιφέρεια, η οποία είναι από τις προνομιούχες περιφέρειες, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πανελλαδικά δεν ισχύει αυτό που περιγράψατε. Ακριβώς αυτό ισχύει. Και κυρίως είναι αναπληρωτές οι οποίοι δάσκαλοι της ειδικής αγωγής, της παράλληλης στήριξης, γιατί έχουμε τεράστια προβλήματα με παιδιά που θέλουν εξειδικευμένη και εξατομικευμένη βοήθεια, που την παρέχουν αυτοί οι εκπαιδευτικοί, και οι γονείς αναγκάζονται να παίρνουν ιδιωτικές παράλληλες. Γιατί πέραν το ότι αργούν να τους προσλάβουν, δεν προσλαμβάνουν για όλα τα παιδιά. Δηλαδή και εκεί πέφτει κόφτης. Και αυτό που είναι για μας ανησυχητικό είναι ένα προσωπικό το οποίο είναι πάρα πολύ κατερτισμένο. Όλα τα παιδιά σίγουρα μπορεί να έχουν ένα και δύο μεταπτυχιακά, αλλά βλέπετε ότι φέτος μειώθηκε ο αριθμός των αιτήσεων για διορισμό μόνιμο και για αναπληρωτές.
0: Να πούμε ότι αυξήθηκε και ο αριθμός των συναδέλφων σας για συνταξιοδότηση.
1: Τρέχοντας πάνε, σας το λέω εγώ, που είμαι σε αυτό το στάδιο, τρέχοντας πάνε, πληρώνουν και όλες εξαγοράζουν αυτά τα που τους δίνει ο νόμος τη δυνατότητα τα χρόνια και τα πληρώνουν αδρά, γιατί με τον νόμο Κατρούγκαλο έχει αυξηθεί πάρα πολύ η εξαγορά, και για να φύγουν από αυτό το σχολείο που, ξέρετε, έχουμε μιλήσει τόσες φορές πόσο το αγαπάω, έχει γίνει πλέον ένα πράγμα το οποίο κάθε πρωί που έρχεται αυτός, όχι να τελειώσω την ημέρα
0: μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Και να πούμε κάτι για τους ανθρώπους, συναδέλφους, εργαζόμενους, αναπληρωτές.
0: Και να κλείσουμε να έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να κάνουν παιδιά οι συναδέλφοι σαν αναπληρώτριες. Δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν άδεια. Δεν έχουν τη δυνατότητα να αρρωστήσουν. Πρέπει να την πληρωθούν από το ΙΚΑ την άδειά τους, το πρώην ΙΚΑ. Τους λένε να πάνε στον ΕΦΚΑ για να πληρωθούν. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες είναι πλέον συνθήκες μεσαίωνα. Και αν ακούσατε και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν θα παίρνουν το επίδομα ανεργίας του καλοκαιριού, γιατί θα δίμηνο, το κόψουν.
0: Για το δίμηνο,
1: λέτε. Θα βάλουν στους δύο μήνες, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά τώρα για τις φρεγάτες και για τις ομπρέλες του Αχιλλέα. Έχουμε άλλες προτεραιότητες.
0: Την ασπίδα, ναι. Την ασπίδα,
1: ναι,
0: του
1: οι ασπίδες,
0: ναι,
1: και οι ομπρέλες.
0: Για τα εξοπλιστικά, λέτε.
1: Ναι. Ακριβώς. Εκεί βρίσκονται. Ωραία. Τα χρήματα. Αυτό πρέπει να απασχολεί στην κοινωνία, πιστεύω.
0: Ωραία. Κύριε Ζώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας
0: άνω
1: ευχαριστώ.
0: Τελεία, δεσμεύομαι. Βρείτε χρόνο να τα πούμε και με εσάς βεβαίως και με άλλους ανθρώπους από την εκπαίδευση.
1: Φυσικά,
0: ξέρετε
1: φυσικά.
0: Πολύ καλά ότι ως δημόσιο ραδιόφωνο δίνουμε πάντα το λόγο στην εκπαίδευση και
1: όχι μόνο σε όλους τους φορείς. Και ευχαριστούμε πολύ που ακούγεται και η φωνή αυτών των ανθρώπων που παλεύουν μέσα στην τάξη.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Βασίλης Ζώης, ειδικός γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Τα θίξαμε τα τρία βασικά ζητήματα. Υπάρχουν και πολλά άλλα βεβαίως που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Διαχρονικά θα λέγαμε. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή εδώ. Διαζώσεις. Ανοιχτά μικρόφωνα εδώ είστε συντονισμένοι πάντα στην ΕΡΤ Λάρισα στους 98,3 FM. ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα.

Ανοιχτά μικρόφωνα έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM. Τώρα δυσκολευόμαστε λίγο με μια επικοινωνία για το ενεργειακό. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε. Κάτι έχει προκύψει με τον συνομιλητή μας. Θα επιχειρήσουμε και πάλι. Λοιπόν, να πούμε πάντως ότι καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας έρχεται στην τελική του φάση, η δημόσια συζήτηση εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην απορρόφηση. Τι εννοούμε απορρόφηση? Προφανώς μιλάμε για διαφορετικά στάδια, τις εισρωές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή πόσα χρήματα ήρθαν, τις νομικές δεσμεύσεις, τις καταγεγραμμένες δαπάνες ή τις πραγματικές πληρωμές προς τους τελικούς αποδέκτες και αναδόχους. Μέχρι λοιπόν τις 30 Ιουνίου του 2026 η Ελλάδα έχει εισπράξει 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, δηλαδή το 68,5% της συνολικής ενωσιακής κατανομής των 35,95 δισεκατομμυρίων. Τόσο ήταν το ποσό, περίπου 36 δισεκατομμύρια. Το ποσό αυτό, συγγνώμη, αποτυπώνει την ροή χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το κράτος, ωστόσο δεν ταυτίζεται με τις πληρωμές προς τους τελικούς αποδέκτες ούτε με το ολοκληρωμένο των επιχορηγήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 25,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Θυμίζουμε, 36 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ το συνολικό ποσό της ενωσιακής κατανομής για την Ελλάδα. 25,4 λοιπόν ο προϋπολογισμός των έργων, 22,7 οι νομικές δεσμεύσεις, αλλά το ποσό το οποίο έχει φτάσει στους τελικούς αποδέκτες, δηλαδή ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί το έργο και έχουν αποπληρωθεί, είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Λίγο περισσότερο από το 1 τρίτο. Αν δεν κάνουμε λάθος, κάπου εκεί είναι. Και πρόκειται για το 57,3% για την ακρίβεια των νομικών δεσμεύσεων. Απομένει επομένως να καταβληθεί πάνω από το 40% του συμβασιοποιημένου ποσού, περίπου 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και να δούμε τι θα γίνει με τα έργα τα οποία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας υποτίθεται θα ολοκληρώνονταν. Θα δούμε.

με χαμόγελο και δεν θα νιώθει το φορτίο του στο νόμο. Να πει στον πόλεμο δεν πάω, αλλά με χαμόγελο.

0: αγαπάω.
1: Μοναδικός Μιχάλη Χατζ... Μιχάλης Χατζ... Συγγνώμη, τι είπαμε, Κώστας Χατζής, συγγνώμη. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς πρέπει να τον διακόψουμε, γιατί πρέπει να πάμε τηλεφωνικά, επειδή και οι υποχρεώσεις του είναι πάρα πολλές, να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Είναι ενεργειακός επιθεωτής. Γεια σας κύριε Χριστοδουλίδη, πώς είστε καταρχάς?
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλό από καλό καιρό, να ευχηθώ.
2: Έτσι. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, έλεγα στην αρχή της εκπομπής για ένα νέο και ιδιαίτερα επικίνδυνο ενεργειακό σκηνικό που στείνεται όχι μόνο στην ελληνική οικονομία, αλλά ξέρουμε πολύ καλό ότι είναι ευάλωτη η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια και λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης, έτσι, των μνημονιακών υποχρεώσεων, σχετικά με το θέμα της ενέργειας. Και μιλάμε για το φυσικό αέριο προφανώς, την ηλεκτρική ενέργεια και για το πετρέλαιο. Τι εκτιμάτε εσείς, πώς θα πάμε σε όλο αυτό το σκηνικό, έτσι, μέσα στο χειμώνα, με τους πρακτηριούχους τουλάχιστον και εδώ και στην περιοχή των Τρικάλων να μιλούν για ένα τουλάχιστον 1,80-1,85 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης?
2: Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρένθεση, το Σάββατο 11 η ώρα θα είμαι στα Τρίκαλα.
1: Το ξέρω, ναι.
2: Α, το ναι. Ξέρετε.
1: Ναι, ναι. Πείτε το όμως, πείτε το, ναι, πείτε
2: ναι.
1: Το.
2: Ναι. Θα είμαι στα Τρίκαλα στο Μουσείο Τιτσάνη, 11 η ώρα. Γίνεται μια εκδήλωση από κάποιους κοινωνικούς φορείς. Θα είμαι ομιλητής ως εκπρόσωπος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, θα είναι και η πρόεδρος του κινήματος, όπου θα υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση με τους πολίτες περιοχή για θέματα και παραγωγής αλλά και ενέργειας. Αυτό το λέω όσοι θέλουν να έρθουν να τους ακούσουμε, να μιλήσουμε, θα είναι σε μια εντελώς ανοιχτή συζήτηση.
1: Ναι. Και θα έχετε μαζί και τον Σύλλογο Ενεργών Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Αντιχασίων και Μετέωρων, του ΣΕΠΑΜ, που τους έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή και κάνουν τον δικό τους αγώνα για να αποτραπεί η εγκατάσταση αυτού του θηριώδους φωτοβολταϊκού πάρκου.
2: Μιλάμε για 15.000 στρέμματα.
1: Έτσι, σωστά.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνετε, ίσως είναι το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρετε αυτό, με ό,τι συνεπάγεται από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα οποία έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όταν έχεις τέτοιες κλίμακες φωτοβολταϊκά, τα οποία τοποθετούνται και σε παραγωγική γη, τα προβλήματα είναι πολλαπλάσια και νομίζω ότι θα πρέπει και οι δημότες αλλά και όλοι οι φορείς να μην το επιτρέψουν αυτό, διότι επειδή μιλάμε τώρα για την ενέργεια, θα σας πω, υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο λέει ότι όσα πιο πολλά φωτοβολταϊκά έχουν, τόσο πιο φθηνό ρεύμα θα πετύχουν. Δεν ισχύει αυτό, έτσι.
1: Ναι, μα το είδαμε στην πράξη, έχω την αίσθηση, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, γιατί να σας πω κάτι, το να υπεραδιοδοτείς και να υπερεγκαταστάς πάρκα φωτοβολταϊκά ή αεολικά, αν ταυτόχρονα δεν κάνεις και άλλα πράγματα, ουσιαστικά έχεις κάνει μια τρύπα στο νερό. Για ποιο λόγο? Γιατί αν έχεις μια υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας, η οποία τα δίκτυα μεταφοράς που είναι υπεπερασμένα δεν μπορούν να μεταφέρουν αυτή την παραγόμενη ενέργεια, δεν μπορεί να καταναλωθεί, άρα αυτή πετιέται στα ζήτητα, διότι αναγκάζει τους παραγωγούς να κλείσουν τους διακόπτες για να μην γίνεται έγκυση στο σύστημα. Το ξέρετε, με τρομερές οικονομικές απώλειες, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι στα όρια του κέτου, διότι έχουν πάρει δάνεια και με το 10-15% που έχει αυξηθεί, που έχουν αυξηθεί οι περικοπές, έχουν τεράστιο πρόβλημα και μάλιστα πρόβλημα βιωσιμότητας. Αυτά δεν τα λέω εγώ, δεν είναι κάτι καινούριο. Από τη στιγμή που δεν φροντίσαμε σαν χώρα να παράλληλα με την εγκατάσταση των πάρκων, εγώ δεν θα πω στη συζήτηση αν τα πάρκα είναι καλά ή κακά ή αν είναι περιβαλλοντικά αποδεκτά ή δεν είναι, είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ θα σας πάω στο πρακτικό κομμάτι. Λοιπόν, αν δεν έχουν τοποθετηθεί παράλληλα με τα πάρκα και αποθηκευτικά συστήματα για να αποθηκεύεται η περίσσια της πράσινης ενέργειας την ώρα που η ζήτηση είναι χαμηλή και υπάρχει, είπαμε, μεγάλη ηλιοφάνεια ή δυνατή άνεμη, για να δίνεις ρεύμα το βράδυ που σβήνουν τα φωτοβολταϊκά, όχι από τις θερμικές μονάδες που είναι το πανάκριβο εισαγόμενο LNG, αλλά το αποθηκευμένο πράσινο ρεύμα, γιατί μέχρι σήμερα τι γίνεται, είτε το πετάμε στα ζήτητα, που είναι δηλαδή τρομακτικό και αν το σκεφτείς, ή ένα μέρος που λέτε στη Βουλγαρία ή σε άλλες βαλκανικές χώρες με πολύ χαμηλή τιμή και το βράδυ για να καλύψουμε τα φορτία αιχμής.
1: Το εισάγουμε πάλι.
2: Το εισάγουμε με διπλάσια τιμή.
1: Με ακριβότερη.
2: Ναι. Παρένθεση, επειδή συζητάμε τώρα για τα ενεργειακά.
1: Άρα, συγγνώμη κύριε Χριστοδουλίδη, αν μου επιτρέπετε, άρα προφανώς κάναμε μία βία απολιγνητοποίηση, όπως λένε τουλάχιστον και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Το λέει και κάποιοι. Το κλίμα Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Το λέμε και εμείς.
1: Ναι,
2: είχαμε και... κάνει μία ημερίδα στην Κοζάνη, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, το γνωρίζω. Άρα πήγαμε σε μια βία απολιγνητοποίηση χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί στην αξιοποίηση αυτής της ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάνελ, από τα πάρκα τέλος πάντων και από τις ανεμογεννήτριες, και ακόμη δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση. Γιατί ξέρετε, άκουγα πριν από ένα 24ωρο στελέχη της κυβέρνησης να μιλούν για την διαδικασία της αυτοκατανάλωσης. Δηλαδή τώρα με την νέα υπουργική απόφαση, τέλος πάντων δεν ξέρω αν εκδόθηκε ή όχι ή θα εκδοθεί, αλλάζει λέει ο τρόπος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή να βάλουμε τέλος πάντων πάλι ξανά στις σκεπές μας, έτσι, κεραμοσκεπές και στις επιχειρήσεις φωτοβολταϊκά πάνελ. Ναι.
2: Αυτά όλα είναι ημίμετρα, αν μου επιτρέπετε, εντελώς ημίμετρα. Μου θυμίζει την ιστορία, πετάξτε τη λέμη του πετρελαίου, που μας έλεγαν το 2022, το 2023, και βάλτε λέμη του αερίου. Και μετά όταν μπήκαμε βαθιά στην ενεργειακή κρίση, που το φυσικό αέριο είχε πάει, είχε εκτιμαστεί στα ύψη.
1: Πάμε αντιλίες θερμότητας.
2: Ο κύριος Κρέκας, ο συμπατριώτης σας, έλεγε, αν το θυμάστε κιόλα, να φύγετε από το σύστημα φυσικού αερίου και να γυρίσετε πίσω στο πετρέλαιο. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια.
1: Και άλλη. Κάτι άλλο έλεγε ο κύριος Κρέκας, να μην ανοίγουμε πολύ το θερμοσύφωνα. Εντάξει, θυμάμαι, το θυμάμαι και αυτό. Εντάξει, δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Λέμε αυτά που ανέφερε.
2: Ναι. Έχουμε ακούσει παιδρά πράγματα να λέγονται, πραγματικά παιδρά. Εγώ θέλω να, σαν τεχνοκράτης που είμαι κυρίως, γιατί με αυτή την γιώτα μιλάω αυτή τη στιγμή, λέω το εξής, ότι όταν προχωρά σε μια βία πολιτιστοποίηση που το ολιγνίτη σου υποτίθεται είναι το ενεργειακό σου μαξιλάρι σε μια ενεργειακή κρίση και εσύ ανατινάζεις το ολιγνίτη, παραδείγματος χάρη, χωρίς να έχεις ένα plan B, διότι το plan B ήταν οι αποθήκες. Δεν υπάρχουν αποθήκες. Άρα πώς κλείνεις μεγάλες τους ολιγνίτες αυτή τη στιγμή που δεν έχεις φροντίσει να αξιοποιήσει το τζάμπα ήλιο και το τζάμπα άνεμο σε αποθήκες, ώστε το βράδυ να μην μπαίνει ο λιγνίτης, για παράδειγμα, ο οποίος είναι ρηπογόνος κλπ. Άλλο να μπαίνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ βάλαμε μπροστά το κάρο να σύρει το άλογο. Και το λέω αυτό με πάρα πολύ τύπη. Με πάρα πολύ τύπη. Και όλα αυτά έχουν ένα τρομερό αντίκτυπο στην τσέπη του καταναλωτή και κυρίως των μικρομεσαίων ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Εδώ θα σας πω στην Αθήνα, δεν ξέρω τι γίνεται στα Τρίκα, αλλά φαντάζομαι την εικόνα να είναι κάπως έτσι. Έχουν κλείσει 2.500 αρτοπία, φούρνες δηλαδή, από το υψηλό ενεργειακό κόστος και του φυσικού αερίου και του ρεύματος. Για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, δεν υπήρξε καμία αρρωγή, καμία μέρη να το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Το να δίνουμε 5 λεπτά και 10 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και να έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχει στην οικονομία και το φυσικό αέριο, τραγικό λάθος. Παρένθεση.
1: Μάλιστα. Πώς βλέπετε, έχουμε 2 λεπτάκια. Δυστυχώς καθυστερήσαμε λόγω αδυναμίας επικοινωνίας. Πώς βλέπετε να εξελιστεί η κατάσταση στην ενέργεια? Εγώ δεν την βλέπω καλή πάντως προσωπικά.
2: Καθόλου καλή. Ήδη έχουν τα σύννεφα του ενεργειακού Αρμαγεδόνα έχουν φανεί πάνω από την Ευρώπη. Οι διάφοροι είχε αξιολόγηση και η Goldman Sachs, αλλά ή το Bloomberg και άλλοι. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας, συγγνώμη, έχουν μιλήσει ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας από πλευράς τιμών ενέργειας. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε λίγο στη σημερινή περίοδο με μισογεμάτες ή μισοάδειες, όπως θέλετε πείτε, στις δεξαμενές αποθήκες του φυσικού αερίου, τα χαμηλότερα ποσοστά πληρότητας 15 ετία. Το θέμα δεν είναι ότι σε τι τιμές θα βρούμε να γεμίσουμε τις δεξαμενές φυσικού αέριου, είναι αν θα βρούμε και φυσικό αέριο, διότι με τους δύο πολέμους ανοιχτούς και σε εξαίρεση, ήδη αυτή τη στιγμή από την παγκόσμια προσφορά αγορά φυσικού αερίου λείπουν 140 δισεκατομμύρια κυβικά και τέλος του χρόνου κλείνει το 100% και η στρόφικα του ρώσικου φυσικού αέριου. Καταλαβαίνετε 1η Ιανουαρίου τι θα ζούμε, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με 1,90-1,95. Εγώ εκτιμώ ότι θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτό είναι τρομακτικό που λέτε, κύριε Χριστόδουλίδη.
2: Ναι, αυτή είναι η
1: εκτίμηση.
2: Η πραγματικότητα.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Ναι.
2: Βλέπετε το δίζελ κινείται πάνω από 2,10-2,12. Το πετρέλαιο κίνησε, ενώ η βενζίνη κινείται γύρω στα 2,15. Μιλάμε για μέση τιμή επικράτειας. Δεν μιλάμε ότι στα νησιά έχει φτάσει 2,35 και 2,40. Αυτό το αφήνουμε. Λοιπόν, άρα θα είναι ένας πολύ βαρύς ενεργειακός χειμώνας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο, θα έλεγα, θετικό, αν συμβεί, να είναι ένας ήπιος χειμώνας, γιατί από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, αυτός ο χειμώνας θα είναι από τους πιο ζεστούς χειμώνας των τελευταίων 20 ετών.
1: Αυτό μπορεί να μας σώσει, αυτό λέτε τώρα. Εντάξει,
2: μόνο αυτό το σταυρό κάνουμε, έτσι, τίποτα άλλο.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεσμεύομαι για μια νέα επικοινωνία να πούμε περισσότερα. Ξέρω ότι είναι πολλές πραγματικά υποχρεώσεις σας. Καλώς να έρθετε στα Τρίκαλα το ερχόμενο Σάββατο, κύριε Χριστοδουλίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, μηχανολόγος μηχανικός στο επάγγελμα. Δραστήριος σε πολλά πράγματα και το συμβολευόμαστε πάντα όταν μιλάμε για το θέμα της ενέργειας. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε πρωτοσέλιδα. Εντάξει, δεν πειράζει.

Ανακοινώθηκε ήδη την ερχόμενη Παρασκευή, 18 του μηνός, 7.30 το απόγευμα, μια αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Μια συγκέντρωση την οποία έχουν προαναγγείλει κόμματα της εξοικονομικής αριστεράς και συλλογικότητες και βεβαίως με αφορμή και την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ένα από τα βασικά στελέχη καταδικασμένα της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζώτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρυθμίζει τον ήχο. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Έτσι εντάχει, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών τη ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί. Απίστευτη ταλαιπωρία των επιβατών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών για την επίθεση σε βάρος συνομήλικού τους χθες το απόγευμα έξω από το σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός 45χρονου, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Μία ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές για την απενεργοποίηση και απομάκρυνσή της. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς κανονικά πλέον εκτελούνται τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί στην ηλεκτροδότηση πλησίων του σταθμού Ευκλείδης. Υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό και η Σοφία Πακαλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία.
1: Η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό κράτησε περισσότερες από 5 ώρες εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτροδότηση κοντά στο σταθμό Ευκλείδης, που επηρέασε από νωρίς το πρωί την ομαλή λειτουργία της γραμμής. Κατά τη διάρκεια της βλάβης, το τμήμα μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη τέθηκε σε υποβαθμισμένη λειτουργία, καθώς η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στο υπόλοιπο δίκτυο τα δρομολόγια συνεχίζονταν κανονικά, ωστόσο τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Και αυτό συνέβη λίγο μετά τις 5.30 το πρωί, λίγο μετά την έναρξη των πρωινών δρομολογιών, προκαλώντας καθυστερήσεις και σημαντική συσσόρευση επιβατών στους σταθμούς. Οι επιβάτες που κινούνταν στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν μετεπιβίβαση προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη στο σταθμό Ανάληψη, όπου από νωρίς το πρωί καταγράφηκε μεγάλη συγκέντρωση κόσμου, όπως πιστοποίησαν και οι δεκάδες αναρτήσεις που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιβάτες αποπιβάζονταν από τους σειρμούς και περίμεναν τον επόμενο για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Μεγάλη αναμονή και συσσόρευση επιβατών παρατηρήθηκε στο σταθμό Πανεπιστήμιο, όπου το επιβατικό κοινό έπρεπε να περιμένει για τη δεύτερη μετεπιβίβαση. Οι καθυστερήσεις επηρέασαν τη συνολική διάρκεια των μετακινήσεων, καθώς επιπλέον στις ώρες που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, που ήταν ώρες αιχμής, με τους περισσότερους επιβάτες να μετακινούνται στο χώρο εργασία τους, με παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Τα σημαίνα προβλήματα έχονται να προσθεθούν στις διαμαρτυρίες που υπάρχουν τις τελευταίες μέρες από επιβάτες για τους αυξημένους χρόνους αναμονής που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στους σταθμούς Νέα Ελβετία και Βούλγαρη. Οι αναφορές για ΡΕΗ, ΔΕΗ, έλευση των σειρμών έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες, με επιβάτες που αναφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειάζεται να περιμένουν ακόμη και πάνω από 10 λεπτά επιπλέον. Εκτός λειτουργίας βρίσκονται συχνά οι κυλιόμενες σκάλες, όπως σταθμό Ευκλείδης, που εντοπίστηκε το πρόβλημα στα ηλεκτρονικά συστήματα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να συνεχίσουμε εμείς και να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Καθώς, Μπέλα, είχαμε τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην Σύμβο κοντά.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο, λοιπόν, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, μετά τη σύγκρουση φορτηγού Μενταλίκα μεταξύ των κόβων Σύνδου και Χαλάστρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μενταλίκα φέρεται να ήταν ακινητοποιημένη λόγω των έργων ασφαλτόρστρωσης που εξελίσσονται από το πρωί στην Παθέ και το φορτηγάκι έπεσε από πίσω. Τραγικό αποτέλεσμα από τη σύγκρουση, να χάσει τη ζωή του οδηγός του φορτηγού που έπεσε πάνω στην Μενταλίκα. Άλλα δύο τροχαία, να πούμε, συνέβησαν στο ίδιο τμήμα του δρόμου σήμερα, με υλικές μόνο ζημίες. Από το πρωί, όπως και χθες, σχηματίζονται στο σημείο ουρές αυτοκινήτων λόγω αυτών των έργων ασφαλτόστρωσης στο δρόμο.
0: Μάλιστα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό με τις παρατεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εκκρεμότητες στην αδειοδότηση των σειράγκων, επαναφέρει το ΤΕΕ Υπήρου, ζητώντας από το Υπουργείο Υποδομών συγκεκριμένες απαντήσεις για την ασφάλεια, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αλλά και το κόστος που προκύπτει για το ελληνικό δημόσιο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, το ρεπορτάζ έχει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι πράγματι. Το ΤΕΕ Υπήρου επανέρχεται με νέα επιστολή του 5 μήνες μετά την πρώτη του επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών τον Απρίλιο, επισημένοντας ότι ακόμα δεν έχει λάβει απαντήσεις. Όπως είπε, ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για το ποιες για τις μη αδειοδοτημένες σύραγγες άνω των 500 μέτρων, τις εργασίες που απαιτούνται, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος των εργασιών, αλλά και για το ποιος επιβαρύνεται οικονομικά, ο παρεχωρησιούχος ή το δημόσιο. Θέτει επίσης το ζήτημα των διοδίων, τα οποία είναι αυξημένα από την 1η Ιανουαρίου, αλλά και των απαλλαγών για τους τοπικούς χρήστες, απαλλαγές οι οποίες αναμένεται να σταματήσουν στο μέσον του 2027. Να πούμε ότι προχθές, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, ανέφερε ότι οι εργασίες αναβάθμισης στις 69 σύραγγες μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 36 μήνες, συνδέοντας τις ρυθμίσεις τις κυκλοφοριακές με τις απαιτήσεις αδειοδότησης. Για τη μεν αύξηση των διοδίων, είπε ότι προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης και δεν μπορεί να γίνει τίποτα γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού αμφισβητούν την εικόνα αυτή. Λένε ότι ως το Δεκέμβριο του 2025 είχε υλοποιηθεί το 90% των εργασιών που είχε ζητήσει η Διοικητική Αρχή σειράγκων, ενώ 16 σύραγγες που είχαν δοθεί στην κυκλοφορία πριν το 2027 δεν υπάγονται σύμφωνα με τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Τώρα όλα αυτά αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα αφενός τι άλλαξε μετά την παραχώρηση και η Εγνατία δεν είναι πλέον ασφαλής και απαιτούνται όλα αυτά τα εκτεταμένα μέτρα μονοδρομήσεων, αλλά και τους οδηγούς με την απορία γιατί πληρώνουν ακριβότερα διόδια για ένα δρόμο που θυμίζει εργοτάξιο και όχι αυτοκινητόδρομο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα στην τεράστια αύξηση των διοδίων της Εγνατίας Οδού και στην ασφάλεια των οδηγών, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Μεταφορών Υπήρου και Κέρκυρας, Αλέξανδρος Μπαλακέρας. Όπως είπε, από την Ιγουμενίτσα μέχρι και τα Γρεβενά η Εγνατία Οδός είναι μονοδρομημένη, όπως και μετά τις σύραγγες στο ύψος του Πολυμήλου πριν τη Βέρεια, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται και αύξηση των διοδίων ύψους 400%. Ας τον ακούσουμε.
4: Από 1η-1η του 2026 η Εγνατία πλέον από δημόσιος... Από 1η-1η του 2026 η Εγνατία πλέον από δημόσιος αυτοκινητόδρομος έχει περάσει στον παραχωρησιούχο. Εννοούμε την Τέρνα που είναι μέτοχος σε αυτόν τον παραχωρησιούχο. Λοιπόν και από εκείνη την ημέρα και μετά έχουμε μια τεράστια αύξηση των διοδίων. Ένα ζήτημα κέριο είναι το ζήτημα της ασφάλειας. Πολύ μεγάλο ζήτημα και ένα δεύτερο ζήτημα για εμάς τους επαγγελματίες οδηγούς είναι η παραβίαση των ωραρίων που αναγκαζόμαστε να προβούμε, διότι θα πρέπει να γνωρίζεται μετά από 4,5 ώρες οδήγηση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα διάλειμμα 45 λεπτών. Αν αυτό προκύπτει στο διάστημα αυτό που είναι μονοδρομημένο, προφανώς είναι αδύνατον να γίνει το διάλειμμα. Από την Ιγουμενίτσα, δηλαδή από την έξοδο του λιμανιού της Ιγουμενίτσας μέχρι και τα Γρεβενά, είναι σχεδόν όλο μονοδρομημένο. Από εκεί και πέρα είναι οι σύραγγες που είναι στο ύψος του Πολυμήλου, δηλαδή πριν τη Βέρεια, όπως κατευθυνόμαστε για Θεσσαλονίκη, και υπάρχουν και κάποια κομμάτια μετά τη Θεσσαλονίκη. Αναλόγως με τις ημέρες, γιατί θα ήθελα να σας επισημάνω ότι με την παράδοση της Ε65, η οποία συναντάται με την Εγνατία λίγο μετά τα Γρεβενά, ένας χρόνος που καθημερινά προστίθεται, γιατί καθημερινά έχουμε ατυχήματα, είχαμε ένα ατύχημα ενός που οδήγησε στο θάνατο ενός συναδέλφου που εργαζόταν στην Εγνατία Οδό, προστίθεται μία ώρα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προβλέπεται μια αύξηση ύψους 400%. Δηλαδή πενταπλασιασμός και πλέον των διοδίων. Ωστόσο, εδώ γίνονται μερικά πολύ σοβαρά ερωτήματα. Η πολιτεία λέει ότι αυτές οι σύραγγες έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί από το 2007. Άρα, από το 2007 μέχρι το 2026, η πολιτεία ήξερε ότι αυτές οι σύραγγες δεν έχουν πιστοποιηθεί και επί 19 χρόνια, 20 χρόνια, 2 δεκαετίες περίπου, οι χρήστες της Εγνατίας Οδού διένυαν την Εγνατία Οδό με κίνδυνο. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή τα κομμάτια τα μονοδρομημένα εντός και εκτός σειράγων δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς από το ένα ρεύμα είναι ασφαλή και από το άλλο ρεύμα δεν είναι ασφαλή.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του Βρέφους που κακοποιήθηκε από τη 18χρονη μητέρα του και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αποκαλύψεις της οργάνωσης, το χαμόγελο του παιδιού, η μητέρα του Βρέφους υπήρξε θύμα κακοποίησης από 4 ετών. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι το 18 ημερών Βρέφος νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στο Βενιζέλου νοσοκομείο, στην ΜΕΘ νεογνών του νοσοκομείου, μετά τη μεταφορά του εκεί από το νοσοκομείο Χανίων, όπου το μετέφεραν, το πήγαν στη διάρκεια της ημέρας η μητέρα με τον πατέρα του, με τον πατέρα της. Είναι κρίσιμη, σταθερά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του. Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ και σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Δανδουλάκης, το σημαντικό στην εξέλιξη της υγείας του νεογνού είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει επιδείνωση από την εγκεφαλική αιμορραγία και τις κακώσεις που υπέστη από την μητέρα του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, σύμφωνα με τον κύριο Δανδουλάκη, ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Οι γιατροί παρακολουθούν συνεχώς την κατάστασή του και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να ξεφύγει τον κίνδυνο. Βεβαίως υπάρχει το άλλο το θέμα, το οποίο βέβαια θα το δουν στην πορεία, εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, τι βλάβες μπορεί να έχουν προκαλέσει οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί το νεογνό στην εγκεφαλική λειτουργία. Το αλαβέως αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δουν στη συνέχεια. Τώρα, έχουμε αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν σε σχέση με τη ζωή που έχει βιώσει αυτό το παιδί, αυτή 18χρονη μητέρα από την ηλικία των 4 ετών. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού αναφέρει ότι είχε λάβει καταγγελία για κακοποίησή της όταν ήταν 4 ετών, ενώ το 2022 είχε εμπλακεί σε υπόθεση που αφορούσε την ιατρική της ταξιολόγηση. Συγκεκριμένα το 2013, ο οργανισμός, όπως αναφέρει, είχε λάβει μια ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά, σύμφωνα με την οποία το 4χρονο κοριτσάκι, που είναι βέβαια η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίσταται σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Αξιολογήθηκε η αναφορά, προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Και αυτό το οποίο επισημαίνει το χαμόγελο του παιδιού είναι ότι δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβάζει τις αρμόδιες αρχές. Και το 2022 βρήκε πάλι μπροστά της, πάλι μπροστά του το χαμόγελο του παιδιού, μια άλλη, άλλο ένα περιστατικό με το 14χρονο τότε κορίτσι. Κλείθηκε να μεταφέρει το παιδί από το νοσοκομείο όπου φιλοξενεί το κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, χωρίς να έχει παραπάνω στοιχεία σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παιδί. Πάντως, περιμένουμε να δούμε τι θα πει η 18χρονη αύριο που θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Χανίων. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή της είναι, η ψυχολογική της κατάσταση είναι πολύ επιβαρημένη. Αυτό δηλαδή είναι το οποίο λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που υπάρχουν από τα Χανιά. Και βεβαίως είναι πολλά τα ψυχολογικά προβλήματα και μια σοβαρή επιλόχεια πλέον, σε μια σοβαρή επιλόχεια κατάθλιψη στην οποία βρίσκεται μετά τη γέννηση του παιδιού της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών, για την επίθεση σε βάρος συνομήλικου τους χθες το απόγευμα έξω από σχολικό συγκρότημα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχει περισσότερα. Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι σε έξω από σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ύστερα από καταγγελία 17χρονου, ο οποίος είπε ότι ξυλοκοπήθηκε, συνελήφθησαν ένας 16χρονος, ένας 17χρονος, ενώ αναζητείται ένας 17χρονος ακόμη. Σύμφωνα με την καταγγελία, τον ξυλοκόπησαν όταν τους παρατήρησε επειδή πετούσαν πέτρες. Γιατί πετάτε πέτρες, δεν χτυπήσετε κανέναν. Φέρετε να τους είπε και οι ίδιοι του επιτέθηκαν, τον εξήβρισαν, αλλά και τον χτύπησαν με γροθές και με κλωτσιές ακόμη και στο κεφάλι, όπως υποστηρίζει. Οι συλληφθέντες από την πλευρά τους αρνούνται ότι έτσι έγινε το περιστατικό, μιλούν για συκοφαντίες και ψεύδι. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των δύο που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου, έργο εξίδρυση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, και τους παρέπεψε να δικαστούν στο μονομελές δικαστήριο ανηλίκων σε τακτική δικάσιμο και τους άφησε ελεύθερους. Η διαδικασία θα κινηθεί σε τακτική βάση και για τον τρίτο κατηγορούμενο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 45χρονου υπηκόου Ρουμανίας, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους σε απόσταση περίπου 12 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ανδρέα.
7: Στην παραλία λοιπόν Αράγια, στον πόρο της Κεφαλονιάς, έχει βρεθεί ένα σκάφος το οποίο είναι αναποδογυρισμένο, έχει ξεβραστεί στη συγκεκριμένη παραλία και έχει στηθεί από το πρωί επιχείρηση προκειμένου να ανασυρθεί το σκάφος και να δουν αν είναι αυτό το οποίο έχει εμπλοκή με το περιστατικό. Είναι το σκάφος το ίδιο το οποίο ανετράπη χθες το πρωί, νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς ή αν θέλετε βορειοδυτικά της Κυλλήνης, όπως δόθηκε αρχικά το περιστατικό. Μένει να δουν τώρα οι αρχές εάν είναι το συγκεκριμένο σκάφος. Να πούμε ότι χθες διεσώθη από παραπλέοντα πλοία ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες του σκάφους, ένας 26χρονος. Ωστόσο ο 45χρονος Ρουμάνος, ο οποίος ήταν και ο χειριστής του σκάφους, αγνοείται ακόμα από χθες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.

0: Τώρα ένα νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας ενημερώσει. Τάμι.
1: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά η Δυτική Μακεδονία πλήττεται από την ζωονόσο που έχει καταστρέψει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, την κτηνοτροφία στην περιοχή. Ελάχιστες ήταν οι μονάδες που είχαν απομείνει και δραστηριοποιούνταν στον τομέα της κτηνοτροφίας, και αυτές τα τελευταία δύο χρόνια τις έχουν χτυπήσει ζωονόση, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ακόμα ένα ύποπτο κρούσμα έκανε την εμφάνισή του σε τοπική κοινότητα της περιοχής του Αμιντέου. Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που διενήργησαν οι αρμόδιοι της κτηνιατρικής υπηρεσίας Φλόρινας και τα δείγματα που ελήφθησαν, έτσι ώστε να ξέρουμε αν όντως είναι η ζωονόσος της ευλογιάς. Ήδη η Δυτική Μακεδονία από την ευλογιά που βρέθηκε στην περιοχή της Καστοριάς βρίσκεται υπό επιτήρηση και υπάρχουν μέτρα που τηρούνται στην Δυτική Μακεδονία για την αποφυγή της μετάδοσης της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες. Ωστόσο όμως, για άλλη μια φορά, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν στους κτηνοτρόφους τα απαραίτητα που πρέπει να τηρούνται και από τη δικιά τους την πλευρά για την ασφάλεια των κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και την αποτροπή της μεταφοράς της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμι. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου τώρα απορρίφθηκε η απόφαση για διακοπή των θανατώσεων των ζώων που έχουν προσβληθεί από αυθόδη πυρετό, την οποία είχε λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Να πάμε στη Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Ήταν μια απόφαση που αναμενόταν έτσι κι αλλιώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους κτηνοτρόφους που είχαν συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε μια έτσι πολύ ταραχώδη συνεδρίαση. Είχε αποφασίσει το σταμάτημα τότε των θανατώσεων, αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί και έτσι κρίθηκε η νομιμότητα της απόφασης χθες το μεσημέρι και αποφασίστηκε η συνέχιση των θανατώσεων. Αυτό άλλωστε ήταν και κάτι το οποίο είχε δημιουργήσει την αντίδραση από το Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει τότε, το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει ότι μια τέτοια απόφαση ενδείκεται στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Τώρα, από την πλευρά τους, ο Παρισβιακός Σύλλογος Πρωτογενούς Τομέα ζητά τον επανέλεγχο των εκτροφών που κρίθηκαν τα ζώα τους θετικά στον αυθόδη πυρετό και είναι επισφαλή τα αποτελέσματα. Και τούτο γιατί αποφασίστηκε η αντικατάσταση της ηγεσίας της διεύθυνσης στην ιατρική, οπότε τονίσουν ότι με δεδομένου ότι τα συνεργεία ήταν πολύ λίγα τότε και ότι μπορεί η συνειλάτηση να μην έγινε με το σωστό και δεδειγμένο τρόπο, θα ήθελα να ξαναεπαναληφθούν χωρίς να αμφισβητούν τα αποτελέσματα στο εργαστήριο αναφοράς. Επίσης, ζητάει να προστατευθεί η αυτόχθονη φύλη του προβάτου της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Να παραμείνουμε εμείς στον αγροτικό κόσμο και μετά την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό που έχουμε στην Λέσβο και την ευλογιά στο Αμίντεο. Να πάμε τώρα στην υποβολή των δηλώσεων των αγροτών μέσω του ΟΣΔΕ, που έχουν ανακύψει σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλία. Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί συνολικά δεν ξεπερνούν το 2% σε σύνολο 630.000 δηλώσεων, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους αγρότες, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο σύσκεψης χθες το απόγευμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας για αυτό το θέμα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Έχουν σχέση βεβαίως και με το κτηματολόγιο, την ταυτοποίηση μέσω του κτηματολογίου των αγροτεμαχίων, το monitoring, δηλαδή την δορυφορική αποτύπωση των αγροτεμαχίων που δηλώνουν οι αγρότες. Είχαν αντιμετωπιστεί και την περσινή περίοδο τα αντίστοιχα προβλήματα, αλλά φέτος, από ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί έχουμε για πρώτη φορά την εφαρμογή της πλατφόρμας MyAgro, για την οποία δόθηκαν και κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξη και τροφίμων και την ΑΔΕ. Τώρα, στην πράξη, όπως είπες και εσύ, λιγότερο από το 2% από τις 630.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί, μόλις 11.000 δηλώσεις από τους αγρότες σε επίπεδο επικράτειας. Στην Θεσσαλία είναι περί τις 87.000 δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν. Γίνονται με ρυθμό χελώνας. Το Υπουργείο έχει δώσει βεβαίως μια παράταση. Μόλις χθες ανέφερε ότι μέχρι και η σχετική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την προκαταβολή του Οκτωβρίου, με την υποβολή των δηλώσεων, οι αγρότες τέλειο Οκτωβρίου θα πάρουν την προκαταβολή της επιδότησης. Είναι χρήματα που τα χρειάζονται βεβαίως για να κινηθούν σε μια περίοδο που υπάρχει μια γενικότερη οικονομική στενότητα. Λοιπόν, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου και μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής των μεταβιβάσεων για τα δικαιώματα καλλιέργειας. Το θέμα είναι όμως βεβαίως στην πράξη τι θα γίνει και πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που έκανε στη σχετική πλατφόρμα, γιατί και οι αγρότες αλλά και οι αρμόδιοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων των αγροτών, των λεγόμενων KID, λένε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που, όπως είπαμε, έχουν να κάνουν σχέση και με το θυματολόγιο και με την ταυτοποίηση, και υπάρχουν και περιπτώσεις βεβαίως όπου αν δεν γίνεται ταυτοποίηση μέσω του θυματολογίου, συστήνεται να μην υποβληθεί καθόλου η δήλωση. Δηλαδή, δεν έχει το δικαίωμα ένας αγρότης που καλλιεργεί να λάβει τη σχετική επιδότηση για την καλλιέργεια βεβαίως που θα κάνει μέσα στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Είναι πολλά και σύνθετα τα προβλήματα, είναι μεγάλη δυσφορία και βεβαίως θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που ανακοίνωσε η ΑΔΕ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Η εικόνα είναι δύσκολη. Θα δούμε στην πράξη βεβαίως τι θα γίνει και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί η δυσφορία και των αγροτών είναι πολύ μεγάλη και φουντώνει ακόμη περισσότερο μέσα από συγκεκριμένα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και έχουν σχέση βεβαίως με χρήματα που δικαιούνται για εκτάσεις που καλλιεργούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την κάλυψη του αυξημένου κόστου ζωοτροφών μετά την έκδοση της σχετικής σκία έως τέλος Σεπτεμβρίου, όπως ανέφερε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού Κοζάνης Καλλιόπης Βέτα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Αναστασία, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υφυπουργός παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου της περιοχής, τόσο για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος, όσο και για την επιβάρυνση από το κόστος των ζωοτροφών. Ειδικότερα, όπως είπε, για την υποχρεωτική θανάτωση ζώων, οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποζημιώθηκαν το 25 με 237.000 ευρώ και πλέον για 1.071 ζώα, ενώ για το 26 έχουν δοθεί 164.545 ευρώ και αναμένεται νέα πληρωμή έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, για την απώλεια εισοδήματος από τα 28 εκατομμύρια ευρώ που καταβλήθηκαν πανελλαδικά τον Δεκέμβριο του 25 στη Δυτική Μακεδονία, χορηγήθηκαν 79.000 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 26 στο πλαίσιο της νέας έκτακτης στήριξης ύψους 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έλαβε επιπλέον 41.000 ευρώ για 5 εκμεταλλεύσεις, ενώ θα ακολουθήσει στήριξη και για το δεύτερο εξάμηνο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ζωοτροφές. Για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών του 25 καταβλήθηκαν στους κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας 1 εκατομμύριο και πλέον ευρώ, ενώ δρομολογείται η νέα πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους. Το Υπουργείο τόνισε ο κ. Καβαδάς προχωρά στην ενίσχυση των μέτρων 2 ο ασφάλειας και ήδη από τα μέσα Ιουνίου έχει ζητήσει από όλους τους περιφερειάρχες να υποδείξουν σημεία για το μέτρων 2 ο ασφάλειας και ήδη από τα μέσα Ιουνίου έχει ζητήσει από όλους τους περιφερειάρχες

0: Θάλασσα, είναι μαζί μας τα Σούλα.
1: Και μάλιστα, Βίκη, το τριήμερο αυτό, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή με Κυριακή, θα έχει δύο διαφορετικές όψεις. Η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στον θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ Σαββατοκύριακο οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους και θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Η επίσημη τελετή των εγγενείων θα γίνει την Παρασκευή σε κλειστό κύκλο προσκεκλημένων, παρουσία σύμφωνα με την Εγνατία Aviation υψηλόβαθμων κυβερνητικών και ευρωπαίων αξιωματούχων, θεσμικών εκπροσώπων και κορυφαίων στελεχών του αεροπορικού κλάδου από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Και την ίδια ημέρα θα εγγενιαστεί στις εγκαταστάσεις του Λιβύα και το νέο δορυφορικό γραφείο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Υπάρχει ακόμα στο πρόγραμμα της Παρασκευής και ένα φόρουμ για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αεροπορικής εκπαίδευσης, τις νέες τεχνολογίες και το μέλλον του κλάδου. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, το ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό είναι το Σαββατοκύριακο, που αλλάζει χαρακτήρα το αεροδρόμιο και ανοίγει τις εγκαταστάσεις του σε μικρούς και μεγάλους, που θα μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους, να γνωρίσουν δραστηριότητες, με την πιο εντυπωσιακή εμπειρία του διημέρου να είναι η δυνατότητα να πετάξουν οι επισκέπτες με προσομοιωτές πτήσεις F-16 και F-35 της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και με τους προσομοιωτές της Εγνατία Aviation. Και το βράδυ του Σαββάτου ένα μεγάλο πάρτι με DJ, μετατρέποντας για μια βραδιά το Λιβύα σε χώρο μουσικής και διασκέδασης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Η συμφωνία για την έναρξη της διαδικασίας για τη δημιουργία μονάδος βραχίας νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
2: Ναι, ήταν η συνάντηση που είχε, θα λέγαμε, με την ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία, έδωσε την αφορμή στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να ανακοινώσει εκεί ότι ξεκινά επί της ουσίας η διαδικασία για τη δημιουργία ογκολογικής μονάδας ημερήσιας φροντίδας στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, που θα καλύπτει βέβαια ολόκληρη την Ηλία. Ήταν μια συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο της ελληνικής αντικαρκυνικής εταιρείας, τον κύριο Φιλόπουλο, Ευάγγελο Φιλόπουλο, και τον πρόεδρο και την γραμματέα του παραρτήματος της ελληνικής αντικαρκυνικής εταιρείας στην Ηλία, τον κύριο Παναγιώτη Θανόπουλο και την κυρία Βάλια Μπερτσάτου. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε να υπάρξει η ανάλογη συνεργασία, να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την σύσταση της μονάδας. Είχε προηγηθεί πάλι τέτοια συνάντηση, όπου είχε εκφραστεί το αίτημα της ελληνικής αντικαρκυνικής εταιρείας σε αρχικό στάδιο. Και φαίνεται ότι αυτό το θέμα δρομολογείται ουσιαστικά πλέον, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι είχε προηγηθεί και μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή σε ερώτηση τριών βουλευτών για το αν τελικά θα γίνει τέτοια μονάδα ή όχι στην Ηλία, και τότε είχε πει ότι η έκτη υγειονομική περιφέρεια είχε δώσει το πράσινο φως για να γίνει αυτή η μονάδα, είχε δηλαδή θετική εισήγηση και από την υγειονομική περιφέρεια. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αλλάξουν οι οργανισμοί λειτουργίας των τριών νοσοκομείων της Ηλίας για να υποδεχτούν αυτή τη μονάδα, δηλαδή για το προσωπικό, για τις θέσεις εργασίας, για τους εξοπλισμούς και όλα αυτά. Χρειάζεται τροποποίηση των κανονισμών, των οργανισμών λειτουργίας. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, επί της ουσίας θα ξεκινήσει και η έναρξη για την ίδρυση της μονάδας στην περιοχή μας, η οποία είναι πολύτιμη ως παρουσία και ως λειτουργία εδώ για τους καρκινοπαθείς μας, που αναγκάζονται μέρα παραμέρα με δικά τους οχήματα, με λεωφορεία, με ό,τι μέσο μπορούν να πηγαίνουν στην Πάτρα να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους, τις χημειοθεραπείες τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν στοχεύει η λειτουργία αυτής της μονάδας, να δώσει τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία των συνανθρώπων μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στα Χανιά. Μία ενεργή βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων σε οικοπαιδικό χώρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ο Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας. Έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μετά από 4 ώρες που έχει διαρκέσει αυτή η επιχείρηση απομάκρυνσης και ουσιαστικά απενεργοποίησης της συγκεκριμένης βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τώρα βρισκόμαστε, όπως φαίνεται, στο τελικό στάδιο, διότι ήδη βλέπουμε κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίοι θα συνοδεύσουν το στρατιωτικό μάλλον τζιπ, το οποίο θα μεταφέρει τη συγκεκριμένη βόμβα, η οποία ήδη έχει απομακρυνθεί από τον οικοπαιδικό χώρο, για να τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο εκτός της πόλης. Σε όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι στην εξέλιξη των οικοπαιδικών εργασιών ενός ιδιώτη βρέθηκε ένα σιδερένιο αντικείμενο, μεγάλο σιδερένιο αντικείμενο, σε αυτόν τον οικοπαιδικό χώρο. Κλήθησαν οι αρχές, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κλήθη κλιμάκιο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Πυροτεχνουργών για να επιληφθεί του θέματος και ξεκίνησε η επιχείρηση απενεργοποίησης και απομάκρυσης της βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο σημείο. Είναι μια διαδικασία που κρατάει αρκετές ώρες, διότι τηρείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Να σας πω ότι εκενώθηκε χώρος, εκενώθηκαν τα κτίρια, μάλλον έκλεισαν οι δρόμοι σε ακτίνα 300 τετραγωνικών μέτρων γύρω από το οικόπεδο, εκενώθηκαν τα κοντινά κτίρια. Όσοι κάτοικοι δηλαδή έμειναν κοντά στο σημείο έχουν αδειάσει το σπίτι για προληπτικούς λόγους, ενώ εκενώθηκαν επίσης και 4 σχολεία κοντά στο χώρο, στον οικοπαιδικό αυτό χώρο, 2 δημοτικά και 2 νηπιαγωγεία. Εκλήθησαν οι γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους από το σημείο επίσης για προληπτικούς λόγους. Οπότε ξεκίνησε η διαδικασία της απενεργοποίησης και της απομάκρυνσης της βόμβας αυτής του Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο οικοπαιδικό χώρο. Όλα κίνησαν ομαλά, δεν υπήρχε κάποιο απρόοπτο και τώρα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Είμαστε στην φάση που αναμένεται να φορτωθεί ουσιαστικά η βόμβα πάνω στο στρατιωτικό τζιπ και να τη μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο εκτός της πόλης των Χανίων. Βίχη.
0: Μάλιστα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία στην Κέρκυρα, με μόλις μισή ώρα ισχυρής βροχόπτωσης να είναι αρκετή για να πλημμυρίσουν δρόμοι και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία αλλά και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Την ίδια ώρα εντυπωσιακές είναι εικόνες από δύο μάλλον δεν πρόκειται να το πω αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπλοκάρει. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους της πόλης σε ποτάμια, με προβλήματα να καταγράφονται στο δρόμο του αεροδρομίου, στα τρία γεφύρια, στη σπηλιά, αλλά και στο κόμβο προς τη Λαϊκή Αγορά. Είναι σημεία που κάθε φορά που βρέχει έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οχήματα και πεζοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ τα βουλωμένα φρεάτια δυσκόλυψαν ακόμη περισσότερο την απορροή. Στη σπηλιά, μάλιστα, έσπασε αγωγός με αποτέλεσμα να σηκωθεί τμήμα του οδοστρώματος, η τροχέα έσπευσε στο σημείο και τοποθέτησε κόνους για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Όπως είπες και εσύ, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα δεν επέτρεψε σε 3 διεθνείς πτήσεις από Πράγα, Ντίζελντορφ και Ρίγα να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, με τα οροσκάφη να κατευθύνονται σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης πάνω από το Μαθράκι. Δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή, δημιουργώντας ένα επιβλητικό θέαμα. Οι στροβιλώδεις σχηματισμοί υψώθηκαν κάτω από τα βαριά σύννεφα την ώρα που ισχυρές καταιγίδες σαρώναν το βορειοδυτικό Ιόνιο. Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες και αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση της κακοκαιρίας. Και όλα αυτά με την ηλεκτρική δραστηριότητα να είναι ιδιαίτερα έντονη. Τίποτα με την καταγραφή του Μετεό Κόρφου, περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν στο Ιόνιο από τις 5 παρα 10 έως τις 9 παρα 10 το βράδυ, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα, και να παραμείνουμε εμείς σε παρόμοιο θέμα, καθώς στην Μεσσηνία το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε και έθεσε τα θέματα, τα αντιπλημμυρικά έργα, τους καθαρισμούς των ρεμάτων, επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη τώρα του φθινοπόρου αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων. Η Μαρία Τομαρά τώρα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση στους καθαρισμούς ρεμάτων και φρεατίων, στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά και στη συνέχιση της αυξημένης αντιτήρησης για την εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς η αντιπυρική περίοδος του καλοκαιριού ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Σημαντική αναβάθμιση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας αναμένεται να αποτελέσει η εγκατάσταση καμερών και αισθητήρων σε σχεδόν όλα τα ποτάμια και τα ρέματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο αφορά την κατασκευή συστήματος που θα παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορεί να δίνει προειδοποιήσεις όταν η στάθμη των νερών ανεβαίνει επικίνδυνα ή όταν καταγράφονται συνθήκες που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης θεωρείται σημαντική για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός. Στη συνεδρίαση τέθηκε επίσης το ζήτημα της ενίσχυσης των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού των υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων, καθώς εκκρεμεί η διάθεση υλικών στους εθελοντές με την παράδοση του εξοπλισμού να προγραμματίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων ύψους 300.000 ευρώ, ενώ προγραμματίζεται και νέα εργολαβία με στόχο να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Άμεσο τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση των υπηρεσιακών λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ζητά επιτακτικά, μεταξύ άλλων, η Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σε ανακοίνωση καταγγελία της κάνει λόγο για επανειλημμένες βλάβες εν κινήσει αυτών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για επανειλημμένα σοβαρά περιστατικά μηχανικών βλαβών σε υπηρεσιακά λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, τα οποία έθεσαν και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επιβενώντων μελών της, κάνει λόγο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης σε ανοιχτή επιστολή, παύλα καταγγελία, που απευθύνει προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και δι' αυτής και προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Στην ίδια επιστολή εμπεριέχεται και καταγγελία για συστηματική παραβίαση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και δεδομένων όλων αυτών, η όλη κατάσταση χαρακτηρίζεται επικίνδυνη. Προς επίρρωση δε των καταγγελωμένων, αναφέρεται συμβάν που έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν το λεωφορείο με το οποίο Δημιουργία Υποστήριξης μετέβαινε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε βλάβη, ακινητοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από λεωφορείο προερχόμενο από τη Δράμα, το οποίο όμως επίσης παρουσίαζε εικόνα αναξιοπιστίας σύμφωνα με την καταγγελία, με πρόβλημα στο τιμόνι και στην τροφοδοσία καυσίμου, με βλάβη στο σύστημα παροχής αέρα στο κάθισμα του οδηγού, με συνέπεια την αδυναμία εκκίνησης, η οποία ξεπεράστηκε με αυτοσχέδια απομόνωση της βλάβης από τον οδηγό, καθώς και με απουσία κλιματισμού. Δοθέντων τούτων, Βίκη, καθώς και εν ώψη σχετικών διατάξεων, το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών ζητά μεταξύ άλλων άμεσο και καθολικό τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση του συνόλου του στόλου των λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Σταδιακή απόσυρση των παλαιών άνω της 15 ετίας οχημάτων και προμήθεια νέων και θέσπιση υποχρεωτικού checklist των λεωφορείων πριν τη χρήση τους με δικαίωμα άρνησης παραλαβής τους από τους οδηγούς, ψηφιακού βιβλίου βλαβών ανά όχημα και τεχνικού ασφαλείας με μηνιαίες αναφορές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη Ρόδο ο τουρίστας πληρώνει και ο φοιτητής περισσεύει, υποστήριξαν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
5: Γεια σας. Ναι, και όσο και αν δεν ακούγεται όμορφα αυτό, Βίκη, δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Έτσι όπως μας την εξέφεσαν χθες φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέλοντας να αναδείξουν το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης, γιατί στη Ρόδο πρέπει να σας πω ότι ενώ έχουμε τρεις σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάθε χρόνο είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών που μπαίνουν και στις τρεις αυτές σχολές, δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Έτσι Μάλιστα. λοιπόν, όπως καταλαβαίνει κανείς, σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Ρόδος, τα σπίτια είναι λίγα, τα σπίτια που μπορεί να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση και δίσε φοιτητές. είναι λίγα και οι τιμές τους βέβαια είναι πολύ υψηλές. Ενώ υπάρχει και η άλλη περίπτωση, των Airbnb δηλαδή, αλλά τα οποία διατίθενται για πολύ λίγους μήνες, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη σεζόν και προφανώς και αυτό δεν εξυπηρετεί τους φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενοικιάζει κάποια ξενοδοχεία προκειμένου να ανακουφίζει κάποιος κάπως το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής αιστείας, αλλά ούτε και αυτά επαρκούν. Έτσι λοιπόν οι φοιτητές θέλησαν να αναδείξουν χθες αυτό το πρόβλημα. Είναι κατά κανόνα από άλλες περιοχές της χώρας, νέοι φοιτητές που έρχονται εδώ. Εάν βρουν σπίτι, ο μέσος όρος του ενοικίου είναι τα 600 ευρώ το μήνα. Μαζί με τους λογαριασμούς αυτό ανεβαίνει σίγουρα στα 700 ευρώ. Και βέβαια μετά θα πρέπει να προσθέσει κανείς το σούπερ μάρκετ και όλα όσα χρειάζεται ένας φοιτητής για να περάσει. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να αναδείξουν το πρόβλημα. Τώρα, ναι, δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση βεβαίως.
0: Θα δούμε λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει έτσι και αλλιώς και στο επόμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο Μαλαγάρι της Σάμου αναμένεται να φτάσουν σήμερα από την Κρήτη 197 πρόσφυγες και μετανάστες για καταγραφή και εν συνεχεία για μεταφορά στην ενδοχώρα. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως ξέρεις, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που θα μεταφερθούν εδώ για να γίνει καταγραφή, λόγω του ότι έχουμε τεχνογνωσία, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται το Υπουργείο. Βεβαίως, μέχρι σήμερα τα συμφωνηθέντα τηρούνται, δηλαδή όσοι έρχονται τόσοι και φεύγουν. Η παραμονή στο νησί είναι προσωρινή, λοιπόν. Θα μεταφερθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή αποκλειστικά για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών καταγραφής. Μετά την ολοκλήρωση θα πάνε στην ενδοχώρα την ίδια ώρα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, νέα αναχώρηση σημαντικού αριθμού μεταναστών από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου αναμένεται το ίδιο διάστημα. Πρόκειται για άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία καταγραφής και πρόκειται να μετακινηθούν προς την ενδοχώρα. Οι συνεχείς τώρα αυξήσεις και αναχωρήσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό των αρμόδιων αρχών για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, με στόχο η παραμονή όσων μεταφέρονται στη Σάμου να περιορίζεται στο απαραίτητα, τα οποία, όπως είπαμε, χρειάζεται για να γίνουν οι καταγραφές αυτές. Να κλείσω. 114 άτομα είναι από το Ηράκλειο, 83 από την Ιερά Πέτρα, συνολικός αριθμός 197. Θα έρθει το πλοίο περίπου στις 4 η ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή Κλίμα Δωρίδας στη Φωκίδα, με απολογισμό ένα νεκρό και δύο τραυματίες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
7: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα λοιπόν στο συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχουμε δει να συμβαίνουν αρκετά θανατηφόρα δυστυχήματα. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά μιας οικογένειας που επέβαινε σε ένα όχημα, ο οδηγός του οποίου, 72 ετών, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να φύγει, να πέσει το όχημα στο γκρεμό και να τραυματιστεί θανάσιμα ο ίδιος. Δύο γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, πρόκειται για τη σύζυγο και την κόρη του μοιραίου οδηγού, τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από τις προοδευτικές δυνάμεις που έφτασαν στην περιοχή και οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο της Πάτρας προκειμένου να νοσηλευτούν ευτυχώς εκτός κινδύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: Μία νέα χρηματοδοτική παρέμβαση συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την ουσιαστική στήριξη παιδιών και οικογενειών. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα για αυτή την παρέμβαση από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η νέα πρόσκληση με αφορμή και απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού απευθύνεται στους Δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Η διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ με στόχο οι δράσεις να ωφελήσουν 1.000 παιδιά περίπου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων τοπικών δικτύων παιδικής προστασίας μέσα από τη συνεργασία των Δήμων με κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητας, σχολεία, δομές υγείας, πανεπιστήμια, αθλητική χώρη, πολιτιστική φορείς και άλλους οργανισμούς της τοπικής κοινωνίας. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός παιδιών που χρειάζεται υποστήριξη και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και της οικογένειάς του. Η παρέμβαση αφορά παιδιά κάτω των 18 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη μέρημνα για παιδιά με αναπηρία, παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, παιδιά Ρωμά, παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα ή σε επισφαλείς οικογενειακές και στεγαστικές συνθήκες. Οι δράσεις αυτές που μπορούν να χρηματοδοτηθούν έχουν άμεσο και πρακτικό χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική οικογενειών, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, εκπαιδευτική υποστήριξη και κοινωνικά φροντιστήρια, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συμμετοχή παιδιών σε αθλητικές, μουσικές, χορευτικές και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.
0: Βίκη. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση Σέρ Expo με 150 εκθέτες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. 7 λοιπόν σήμερα το απόγευμα η έναρξη για το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών, της Σέρ Expo, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλες, που θα διαρκέσει έως στις 20 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 150 επιχειρήσεις και φορείς συμμετέχουν φέτος στη μεγάλη επιχειρηματική διοργάνωση που φέρει τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου και τη συνδρομή της Περιφέρειας, Περιφερειακή Ενότητα Σερών και του Δήμου Σερών, με τις 80% επιχειρήσεις να είναι σεραϊκές. Τα εγκαίνια θα γίνουν, όπως είπαμε, στις 7 από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Τιμόμενη χώρα φέτος θα είναι η Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενηθούν αξιωματούχοι αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους συμμετέχοντες της ΕΡΕΞΠΟ. Επίσης, θυμόμενη περιφέρεια θα είναι φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει με ένα μεγάλο περίπτερο με τα επιμελητήριά της και αρκετές επιχειρήσεις. Στόχος Δίκη παραμένει η ενίσχυση εξωστρέφειας, η ανάδειξη του ποιοτικού επιχειρηματικού προϊόντος, αλλά και η διασύνδεσή του με τα πολιτιστικά, γαστρονομικά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την τοπική ταυτότητα. Να σας πω πως πάνω από 60.000 επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο το κατόφλι της μεγάλης έκθεσης, μεταξύ αυτών και χιλιάδες μαθητές. Από τη Σέρ Expo δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε και φέτος το Agroceres Forum με μια ποικίλη και ενδιαφέρουσα θεματολογία. Το αγροτικό συνέδριο θα γίνει 19 με 20 Σεπτεμβρίου το πρωί στο χώρο της Σέρ Expo με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αργυρό Ζέρβα να κηρύσει την έναρξη στις 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου. Το πρόγραμμα τώρα της Σέρ Expo είναι ιδιαίτερα πλούσιο και φέτος με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις και πολλά άλλα, αλλά και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Απόψε στο stage ανεβαίνει σε 9 το βράδυ ο Τόνις Φίνος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπεγράφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του πολυαναμενόμενου και σημαντικού για τον ισχυρή της Σαντορίνης έργου που αφορά στην κρυπίδωση του νοτίου μόλου στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλιχάδας. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες τώρα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφει μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της Ναδόχου Εταιρείας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φύρας. Ο προπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του έρχεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φύρας, όπως έγινε και με τις απαιτούμενες μελέτες. Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Μάρτιο άρχισε η κατασκευή της θαλάσσιας πύλης διαφυγής στο λιμανάκι της Βλυχάδας, ένα έργο με προπολογισμό 4.600.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, δημιουργώντας ένα επιπλέον σημείο ασφαλούς απομάκρυνσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πλέον, με την ολοκλήρωση της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου, αναμένεται να ενισχυθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της πύλης διαφυγής και συνολικά της λιμενικής εγκατάστασης του αλευτικού καταφυγίου Βλυχάδας, ενώ βελτιώνονται οι συνδίκες ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών, περιορίζεται η είσοδος και συσσόρευση φερτών υλικών και αυξάνονται σημαντικά οι διαθέσιμες θέσεις ελιμενισμού. Όπως αναφέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Φύρας, η κατασκευή της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για το αλευτικό καταφύγιο και ανταποκρίνεται σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη των επαγγελματιών αλλαίων και των χρηστών του καταφυγίου, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου λιμενικού χώρου της Βλυχάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η έναρξη διαδικασίας χορήγησης του Ευρωσπάς για τις περιοχές Σουφλίου και Φερών. Στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Θα διανεμηθούν 1.400 άειλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες αξίας 250 ευρώ η κάθε μία. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, Μαρία Μανάκα μαζί μας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, από τις 24 του μηνός λοιπόν μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους. Μέχρι τις 28 είναι μόνο 4 ημέρες που θα διαρκέσει η υποβολή των αιτήσεων. Όπως είπες πολύ σωστά, 1.400 κάρτες, 250 ευρώ η κάθε μία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής που θα υποβληθούν οι αιτήσεις, θα ακολουθήσει η κλήρωση και από αυτή θα προκύψουν οι δικαιούχοι, οι 1.400. Το Ευρωσπάς θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις, με την πρώτη να αφορά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, για το οποίο θα διτεθούν 700 κάρτες, και η δεύτερη αφορά το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου με άλλες 700 κάρτες. Οι περιοχές, όπως προείπε, Σούφλι και Φέρες. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες κάρτες του πρώτου διαστήματος, αυτές θα μεταφερθούν στο δεύτερο, χωρίς όμως να είναι δυνατή η υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Πάντως, στο Σουφλί, που είναι μία από τις επιλέξιμες περιοχές, με ικανοποίηση είδαν οι επαγγελματίες και οι έμποροι αυτήν την έναρξη της διαδικασίας. Βέβαια, με την παρατήρηση ότι καθυστέρησε πολύ, δεν είναι όπως θα το ήθελαν, δηλαδή λίγο νωρίτερα, για να πιάσει τουλάχιστον το Σεπτέμβριο, αλλά είναι ικανοποιημένοι και ελπίζουν ότι έστω και το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα έρθουν επισκέπτες, ειδικά στις δύο μεγάλες διοργανώσεις του Σουφλίου, στη Γιορτή Τσίπουρου και στο Σαν Παραμύθι. Πάντως, οι κάρτες του Ευρωσπάς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εστίαση και στα καταλήμματα και όχι σε άλλες αγορές. Γεγονός που οι επαγγελματίες σημειώνουν στα αρνητικά του προγράμματος, καθώς, όπως αναφέρουν, είναι περιορισμένος ο κύκλος των ΚΑΒ που ωφελούνται άμεσα από αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ύμνος στη γυναίκα είναι ο τίτλος της συναυλίας με την Ευανθία Ρεμπούτζικα, η οποία θα δοθεί απόψε στην Ιερά Μονή Τοπλού στη Σιτία. Πένι Τομπρίν, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για τη δεύτερη μουσική παράσταση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με καλεσμένη τη διεθνώς αναγνωρισμένη συνθέτρια και βιολονίστρια Ευανθία Ρεμπούτζικα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης 2026 και της παράλληλης δράσης με τίτλο «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία». Με το χαρακτηριστικό κόκκινο βιολί της, η αγαπημένη δημιουργός ξεδιπλώνει ένα μουσικό ταξίδι μέσα από το σύνολο της καλλιτεχνικής της πορείας, παρουσιάζοντας αγαπημένες συνθέσεις από τη δισκογραφία της, καθώς και μουσικά θέματα από πολυβραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες, όπως «Η πολίτικη κουζίνα», «Ο Νοτιάς» και το 1968. Οι μελωδίες της, ως γνωστόν εμπνευσμένες από το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, αφηγούνται ιστορίες νοσταλγίας, μνήμης, αποχωρισμού και επιστροφής, ενώ παράλληλα αποπνέουν τη χαρά της ζωής και τη δύναμη της ανθρώπινης συγκίνησης. Στην παράσταση «Ύμνος στη γυναίκα», με τη συμμετοχή της Σοφίας Ζόβα, η μουσική γίνεται ένας ιδιαίτερος φόρος τιμής στη γυναίκα, τη δημιουργικότητα, τη δύναμη, τη μνήμη και τη διαχρονική παρουσία της στον πολιτισμό και την τέχνη. Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε χθες στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, ενώ απόψε η ιστορική Ιερά Μονή το Πλού θα αποτελέσει επίσης το ιδιαίτερο σκηνικό μιας μουσικής εμπειρίας όπου η τέχνη συναντάει τη μνήμη, την ιστορία και το πολιτιστικό αποτύπωμα του τόπου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, ώρα προσέλευσης στις 8 και ελεύθερη είσοδος για το κοινό, με απαραίτητη όμως την προκράτηση θέσης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Αρχικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κατά μήκος της Πίνδου. Να πούμε πως η θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, βόρειο-ανατολική και σταδιακά βόρειο-δυτική, αγγίζοντας τοπικά τα 7, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Στη Βουλή, στη Διεθνή Οικονομία αλλά και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στρέφεται το ενδιαφέρον. Σε εξέλιξη η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαμορφώνουν τη στάση τους εν ώψη της διαδικασίας. Στις αγορές, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επηρεάζεται τις διεθνείς τιμές και δημιουργεί νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο γιατροί, νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές, ενώ συνεχίζονται καταγγελίες και αντικρουόμενες εκδοχές για όσα συνέβησαν στο ιατρείο. Το ΕΚΑΒ απαντά στις αιτιάσεις, ενώ διατάχθηκε κατά επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του ιατρείου στο Κολωνάκιο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείς Κορέας, ζήτησε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημόσιου φορέα. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής και άσκησε σκληρή κριτική στο Πασόκ για τη στάση του. Συγκέντρωση τσάδεδη στο Σύνταγμα μέχρι με την προωθούμενη κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος της φοιτητικής στέγης. Όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, δήλωσε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενος στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί κατάσταση στην αγορά πετρελαίου μετά την αναστολή παραδόσεων από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Στα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Και συναγερμό στα Χανιά εντοπίστηκε βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκενώθηκαν σχολεία, ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα για την εξουδετέρωση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί κρίθηκαν προφυλακιστές μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή, αρνούνται την κατηγορία και επιμένουν στους ισχυρισμούς τους ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια του δελτίου μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πρώτα όμως στη Βουλή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, δεν διαφαίνεται περιθώριο συνένεσης, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στη σημερινή ψηφοφορία αλλά και στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Πριν συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας δώσει τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, αυτή την ώρα στο βήμα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τονίζοντας την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και απαιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη ψηφοφορία ανέδειξε τα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα κόμματα ότι δεν προσήλθαν στη διαδικασία με διάθεση ουσιαστικού διαλόγου και συνεννόησης.
5: Τον περασμένο Ιούλιο, από αυτό το βήμα, είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τα μέλη της κοινωνιστικής μας ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή και έχοντας διαβάσει αρκετά αποσπάσματα από τα πρακτικά, να καταδείξω μια σχετική αντίφαση μεταξύ της τάσης των κομμάτων στην Ολομέλεια και των τοποθετήσεων συναδέλφων στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα μπορούσε υπό προθέσεις να διαφανεί αν και αυτό το κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στην Επιτροπή μπορούσε τελικά να επικρατήσει και στην Ολομέλεια, η δυνατότητα πράγματι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο τελικά θα καταλήξουμε. Κάναμε λοιπόν μια τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων με τελική δύναμη λίγο μεγαλύτερη από αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όμως, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε μετά την πρώτη ψηφοφορία?
6: Να μην γράφετε μετά τίποτα από τις διακοπές,
5: μετά
6: παρακαλώ, πρακτικά.
5: Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε όλοι είναι την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης, γιατί καμία από τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους οι οποίες απαιτούνταν.
4: Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία βρίσκεται, Νίκο, σε εξέλιξη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ασκώντας φοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της συνταγματική αναθεώρηση. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του, όπως είπες εσύ, σφοδρή την κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, και το ΠΑΣΟΚ που είναι εξωματική αντιπολίτευση, αλλά και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που δεν βρίσκεται στη Βουλή. Θα λέγαμε ότι ο κ. Φωτάκης πέταξε το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης πριν από λίγο, που μόλις κατέβηκε από το βήμα της Βουλής, το σήκωσε, και πέρα από τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση και τη μη συμφωνία, η οποία διαφαίνεται και για δεύτερη ψηφοφορία, πλέον έχουμε και ίσως με τον πιο επίσημο τρόπο την έναρξη μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία θα κρατήσει σίγουρα μέχρι την ώρα που θα έχουμε τις κάλπες.
4: Στο κάδρο μπήκανε και τα προγράμματα ξανά με τις ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης.
7: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Πρωθυπουργός είπε σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση ότι όποιος ψηφίζει, μάλλον όχι και παρόν, θα έχει στερήσει τη χώρα από το να βαδίσει πιο αποφασιστικά στο αύριο. Έκανε λόγο για δυνάμεις οι οποίες θεωρούνται σοβαρές και υπεύθυνες, αλλά υποτάχθηκαν, όπως είπε, στο τυφλό όχι. Και ειδικά μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τις προτάσεις με τις οποίες συμφωνεί, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Όπως είπε και εσύ, η ατζέντα της αντιπαράθεσης άνοιξε. Πήγαμε και στα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ και από τον Πρωθυπουργό και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας με μια συνεπή πολιτική. Παρουσιάσαμε, είπε, κοστολογημένα μέτρα μήνα με το μήνα. Έκανε λόγο για ανακύκλωση ακοστολόγητων και αντιπαντικών προτάσεων από τα κόμματα αντιπολίτευσης. Λογική του πάρε κόσμε, άκουσα από εσάς, είπε κύριε Ανδρουλάκη. Και έκανε αναφορά και στον κύριο Τσίπρα. Αυτό παλιά λεγόταν αυταπάτη, επιστρέφει ως απάτη, είπε. Αλλά δεν θα ασχοληθώ, είπε άλλο, με τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι στην αίθουσα. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης να υποστήριξε ότι Πασόκ και Ελλάς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχετε υιοθετήσει, είπε, και οι δύο τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. παρελθόντος και έθεσε το δίλημα, το οποίο φαίνεται θα το ακούσουμε πολύ από εδώ και στο εξής. Το δίλημα, είπε, είναι η ελπίδα ή η περιπέτεια και θα ισχύσει στο ακέραιο. Υποστήριξε ότι η ελπίδα είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης του και περιπέτεια είναι τα προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Χαρακτήρισε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας, αν επικρατήσουν οι δυνάμεις οι οποίες δεν αντιπαραδίδονται με την κυβέρνηση και μικρή υπεσημασία θα έχει αν συνεργαστούν. Τώρα, σε όλα αυτά απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πριν από λίγο κατέβηκε από το βήμα της Βουλής. Ακολουθήσουν και οι άλλοι αρχηγοί. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Θέλουν, είπε, να μας πείσουν ότι ευτυχώς που τους έχουμε κιόλας. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Μας είπατε ότι οι εκλογές θα υπονομεύαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Σε λίγο θα μας πείτε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε και εκλογές, είπε. Σήμερα είπατε το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Αποκλείεται, είπε, εσείς να είστε ελπίδα όταν η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού παραμένει η τελευταία για τρίτη τετραετία και η περιπέτεια σίγουρα δεν είμαστε εμείς οι οποίοι προτείναμε ένα σχέδιο ανάπτυξης. Το μόνο που επενδύεται είναι ο φόβος. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα, είναι κοστολογημένο. Δεν μπορεί η παράταξη που χρεοκόπησε την Ελλάδα να μας κάνει μαθήματα. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, είναι αμετανόητη και στον τρόπο που πολιτεύεται και συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνεις, Ντόνα, και εσύ ότι η τόνη είναι πολύ υψηλή.
4: Από την αρχή της συνεδρίασης, να βάλουμε μια ανωτελεία, Νίκο, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη, και να επανέλθουμε σε εσένα για να μας πεις και τα διαδικαστικά, αλλά και αυτή την αντιπαράθεση που είχαμε μεταξύ του κ. Δουδονή και του κ. Φλωρίδη. Για να ακούσουμε τον κ. Μητσοτάκη τώρα.
8: Λαμβάνω εγώ είναι ότι η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια, να προστατεύει τα σύνορά μας, να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Το κάναμε από την πρώτη μέρα, το κάναμε το 2020 όταν αποτρέψαμε την εισβολή, οργανωμένη εισβολή μεταναστών στον Εύρο. Θα εξακολουθούμε να το κάνουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Παρακαλώ λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα αυτό το οποίο είπατε. Θα σας ζητήσω να το ανακαλέσετε, να το ανακαλέσετε στην δευτερολογία σας και να αντιληφθείτε ότι έχετε έναν υπεύθυνο ρόλο ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν σας επιτρέπει να αφήνετε τέτοιου είδους υπονοούμενα, ειδικά για θέματα τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική. Τέλος, για τον κύριο Φλωρίδη, μία ανθοδέσμη θα σας στείλει για την τσάπα διαφορά.
4: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, Νίκο, απάντησε και στην κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση με αιχμή τα εθνικά θέματα και αναφέρθηκε και στον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είχε ένα επεισόδιο με τον κύριο Δουδονή κατά την έναρξη της συζήτησης.
7: Ναι, γιατί η θερμή μέρα από το πρωί φαίνεται. Για να παραφράσουμε, ήταν η κόντρα του κ. Δοδονή με τον κ. Φλωρίδη. Έντονη, ο κ. Δοδονής αντέδρασε γιατί ο κ. Φλωρίδης ήταν παρόν συνέδριο εκπροσώποντα την κυβέρνηση. Ο κ. Δοδονής είπε ότι δεν μπορεί ένα εξοικονομολευτικό υπουργό να εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε μια συνταγματική διαδικασία. Μια διαδικασία που αφορά.
4: Νίκο, συγγνώμη να σε διακόψω, αλλά έχει πάρει το λόγο ο κ. Ανδρουλάκης, οπότε να ακούσουμε και την απάντησή του.
9: Αν υπάρχει κυβερνησία, θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκη Ερντογάν. Αλλά να απολογηθεί το ΠΑΣΟΚ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του. Μα καλά, έχει κάποιο όριο η φεδρότητα, πραγματικά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Εγώ λοιπόν, επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι σοβαρό κόμμα, εκλαμβάνω τα όσα είπατε ως άμεση πρόσκληση στον κύριο Φλωρίδη για παρέτηση. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν αποδοκιμάζετε εμάς, α, τον κύριο Φλωρίδη. Διότι αυτός που έπαιξε με τα εθνικά θέματα, αυτός που έβαλε διλήμματα τέτοιας υπόστασης που δεν έχουν να κάνουν σχέση με τη δημοκρατική κουλτούρα, είναι ο στενός σας συνεργάτης. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, όλα έχουν όριο. Μιλάτε για την αναθεώρηση του 98. Γιατί δεν μιλάτε για το 99, που ήσταν εσείς πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το 19. Μιλάτε για το 98, αλλά όχι για το 19. Για σας μιλήστε. Τι κάνατε τότε. Αφήστε λοιπόν τα παλιά. Γιατί απ' τη μια λέτε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, να δούμε τι κάνει. Εγώ λοιπόν να σας πω τι κάνει. Εγώ λοιπόν είμαι ένας δημοκράτης του προσκηνίου. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, παρακράτος υποκλοπών δεν έφτιαξα. Εγώ το άρθρο 86 να το χρησιμοποιώ για να σώσω τους συνεργάτες μου, δεν το έκανα. Εγώ στο μαξί μου τους συγγενείς μου να κάνουν παιχνίδια πολιτικά σε όλη την Ελλάδα δεν έβαλα. Δεν έβαλα. Έχουμε άλλη διαδρομή. Άλλη διαδρομή. Άρα παιχνίδια θεσμικής συμπεριφοράς και κουλτούρας όχι σε μένα. Τα έχετε κάνει όλα. Ό,τι καταγγέλατε το κάνατε και μάλιστα θέλετε να το ξανακάνετε. Γιατί ζητάτε τρίτη θητεία. Εγώ περίμενα να απαντήσετε σε ένα μόνο πράγμα. Το 2018 που ήσαν στη δική μου θέση, που βλέπω ότι όλοι οι μηντιακοί σας βραχίονες προσπαθούν να πούνε ότι το Πασόκ δεν είναι 1 δις και 3,9, είναι πολύ παραπάνω τον πρώτο και τον τέταρτο χρόνο. Εσείς λοιπόν, που δεν είστε λαϊκιστές όπως εμένα, ανεύθυνος όπως είμαι εγώ, το 18 τα πήγατε στη ΔΕΘ και είπατε καταργώ ως πρωθυπουργός τον νόμο Κατρούγκαλο και κάνω 22% το ΦΠΑ τον υψηλό συντελεστή και 11% το χαμηλό. Πόσα δισεκατομμύρια ήταν, να σας απαντήσω? Όσο είναι όλο το πρόγραμμα του Πασόκ στη ΔΕΘ, ήταν μόνο η μείωση των 2 συντελεστών. Για να καταλάβετε τι λέγατε στον κόσμο πριν σας ψηφίσει και τι κάνατε μετά.
4: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως καταλαβαίνουμε, Νίκο Τσιμπίδα, έχει ανοίξει η βεντάλια των θεμάτων από τα εθνικά και τα υπόλοιπα θέματα.
10: Ακούσαμε τα προσεχώς νομιζοντόνα μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, την οποία θα τη βλέπουμε κομμάτι-κομμάτι να εξελίσσεται και να ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέχρι τις, να φτάσουμε την ώρα των εκλογών. Νομίζω πάμε σε μια παραδεδομένη προεκλογική περίοδο. Η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ ο συνταγματικός νομοθέτης θεωρεί, στη φιλοσοφία του, στη θεωρία του, θα θέλει να είναι μια διαδικασία συνενέσεων και ευρέσεων κοινών τόπων. Εδώ δεν έχουμε.
4: Πάντως δεν διαφαίνεται από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις. Και τώρα, όσον αφορά το διαδικαστικό, θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και έχουμε και την ψηφοφορία.
10: Θα έχουμε και την ψηφοφορία. Δεν πρόκειται, όπως είπε και εσύ, να βρούμε κοινό τόπο. Δηλαδή, δεν πρόκειται καμία από τις 33 προτάσεις της πλειοψηφίας να συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 που απαιτείται, έτσι ώστε μετά τις εκλογές θα αρκούσε μόνο 151 βουλευτές για να αναθεωρηθούν οι προτάσεις αυτές. Οπότε θα πάμε χωρίς καμία συνένεση και με μεγάλη πολιτική ένταση. Ακούσαμε κιόλας από τα αποσπάσματα, ήταν χαρακτηριστικά από εδώ, από τώρα μέχρι και τις εκλογές με αυτό το κλίμα.
4: Νίκο Τσιμπίδα, αν χρειαστεί θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Αυτή την ώρα έχει ανέβει στο βήμα της Ολομέλειας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε και τη δική της τοποθέτηση.
11: Διλήμματα και μετά έφυγε. Όποιο και αν είναι το δίλημα, η πλεύση ελευθερίας είναι η απάντηση. Γιατί, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και στην ΔΕΘ, για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Για κάθε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει λύση. Και για όλα τα προβλήματα που ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να εμφανίσει σαν δήθεν άλυτα, η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση. Τώρα, ζήτησα το λόγο μιας και δεν υπήρχε κανένας άλλος ή άλλη αρχηγός στην αίθουσα μετά από αυτή τη σικέ ανταλλαγή δευτερολογιών, ενώ υποτίθεται ότι δεν θα υπήρχαν δευτερολογίες, για να επισημάνω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Δεν έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση, όπως δυστυχώς δεν είμαστε σε δημοκρατική συνθήκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει τις επιλογές του, έχρισε πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έναν χουντικό, τον Βορίδη, και σήμερα, καθώς βλέπουμε τις εικόνες αποφυλάκησης του Κασιδιάρη σε ζωντανή μετάδοση, κάποιοι που ζούσαν τότε αναλογίζονται τις εικόνες του Βορίδη Συγγνώμη κυρία Λιακούλη αν έχετε την καλοσύνη, όσο κι αν είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Φυσικά θα παρακολουθούμε τις τοποθετήσεις των αρχηγών και όσα διαδραματίζονται στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου και να ακούσουμε τα όσα λένε οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και με τον συνάδελφο τον Νίκο Τσιμπίδα. Να αλλάξουμε όμως θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη στο θάνατο του τραγουδιστή καθότι στη φυλακή οδηγούνται 2 γιατροί του Κολωνακίου μετά από μαραθώνια απολογία σχεδόν 18 ώρων ο ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν εχθές την προφυλάκησή τους, κρίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σχετικά με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει όλο το ρεπορτάζ, καθότι ήταν, παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας την μαραθώνια απολογία των 2 γιατρών. Αλλά έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη με κατεπίδουσα έρευνα εισαγγελία από το δικό Νάνα αναζητά και τυχόν ευθύνες του ιατρικού συλλόγου. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι η έρευνα αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ξεδιπλώνεται πλέον σε αρκετά ταμπλό. Βλέπουμε δηλαδή ότι ανοίγει η βεντάλια των ερευνών. Μετά από εισαγγελική παρέμβαση η έρευνα θα στραφεί και στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ή σε όποιον άλλον δημόσιο φορέα εκ του νόμου είχε την υποχρέωση να ελέγχει την λειτουργία των ιατρείων που έχουν δηλωθεί, όπως το Ιατρείο του Κολωνακίου. Θα ελεγχθεί από την εισαγγελική έρευνα εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, εάν ο έλεγχος ο οποίος έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμφανίζει πλημέλειες ή αστοχίες ή λάθη, και με δεδομένο ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας η συγκεκριμένη ιατρός η οποία ήδη έχει προφυλακιστεί φαίνεται να διαφημίζει αυτή την θεραπεία της πλασμαθαίρεσης και το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαθαίρεσης το οποίο είχε στο ιατρείο της ήδη από το 2023 σε ιατρικά συνέδρια. Επίσης,
4: επομένως η έρευνα θα είναι σε βάθος πενταετίας, σε πόσο χρονικό διάστημα, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο...
12: Θα υπάρχει στο πρώτο επίπεδο της έρευνας, θα ερευνηθεί τι έγινε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Ποιος έχει ευθύνη, αν έχει ευθύνη ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να ελέγξει το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας θα έχει να κάνει με το τι ελέγχους έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να έχει ελέγξει σε βάθος πενταετίας όλα τα ιατρεία, όλες τις κλινικές και όλους αυτούς τους χώρους υγείας που διαφημίζουν τέτοιες θεραπείες. Mm-hmm. Αναζωογονητικές, αναγεννητικές, θεραπείες αντιγύρανσης, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να κάνουν αυτές τις θεραπείες ή όχι, και η έρευνα θα στραφεί για το αν ο Ιατρικός Σύλλογος ή όποιος άλλος φορέας υγείας είχε καταγγελίες ήδη και ήλεγξε ή δεν ήλεγξε ή θα έπρεπε ήδη ο ίδιος αυτοεπαγγέλτος να έχει κάνει τους σχετικούς ελέγχους. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία δικαστική εξέλιξη που υπάρχει γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Από εκεί και πέρα βεβαίως εχθές είχαμε μία πραγματικά μαραθώνια και εξαντλητική διαδικασία απολογιών που διήρκεσε σχεδόν 18 ώρες. Οι δύο κατηγορούμενοι μπήκαν μέσα στο ανακριτικό γραφείο με σειρά από τις 2 το μεσημέρι και βγήκαν σχεδόν στις 7 το πρωί. 8 ώρες έδινε απολογία στον ανακριτή η γιατρός που φέρεται να έχει κάνει την πλασμαθαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. 4 ώρες έμεινε μέσα στο ανακριτικό γραφείο ο γιατρός ακολούθως. Mm-hmm. Προσπάθησαν να απαντήσουν στα πολύ σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει και βάσει των στοιχείων από την αστυνομική έρευνα για το μηχάνημα, για τους χρόνους, για το πότε ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται να σταματάει να έχει ζωτικές ενδείξεις, σε μια σειρά πάρα πολύ σοβαρών ερωτημάτων. Από τα όσα γνωρίζουμε, φαίνεται να εμένουν στη θέση τους. Ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή στο ιατρείο στις 4 και 4 και 6 λεπτά αργότερα εκλήθη το ΕΚΑΒ σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους για το ότι δεν κάλεσαν σε βοήθεια εγκαίρως. Ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μέχρι και τις 4 και 4 ήταν εν ζωή και συνέχισε να είναι εν ζωή, λένε, υπέστη ανακοπή, αλλά δεν έφυγε νεκρός από το ιατρείο, υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Για πρώτη φορά, μετά τα πολύ επιβαρυντικά ευρήματα, όπως προέκυψαν από το καταγραφικό του μηχανήματος, παραδέχεται γιατρός, ενώ δεν το έκανε στην αρχή, ότι έγινε η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Φέρεται να υποστηρίζει στην απολογία της ότι του έγινε πλασμαφαίρεση επί 43 λεπτά και δικαιολογεί τους συναγερμούς στο μηχάνημα ως ότι είχε τραυματιστεί η φλέβα του αείμνηστου καλλιτέχνη και όχι ότι τα αλάρμ, οι ενδείξεις στο μηχάνημα εκείνη τη στιγμή σήμαιναν απώλεια καρδιακού παλμού. Σε ό,τι αφορά το σύζυγό της, ο ίδιος διαχωρίζει εξ αρχής τη θέση του. Λέει ότι εγώ ήμουνα με ασθενή στο ιατρείο μέχρι τις 4, τον εξέταζα. Μάλιστα τον έφερε και για κατάθεση μια ημέρα νωρίτερα προς επίρρωση των ισχυρισμών του. Λέει μάλιστα ότι έχω κάνει και έχω δώσει και παραπεμπτικό για συγκεκριμένη εξέταση 4 και 5 πρώτα λεπτά στον συγκεκριμένο ασθενή και μετά από τις 4 και 5, 4 και 4 ειδοποιούμε από τους συνεργάτες μου, από τη σύζυγό μου ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έχει υποστεί ανακοπή και πρέπει να συνδράμω στις προσπάθειες ανάταξής του.
4: Πάντως, η γιατρός κατηγόρησε και το ΕΚΑΒ. Σήμερα είχαμε και δηλώσεις από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ότι ανά το πρωτόκολλο τηρήθηκε κανονικά από τους διασώστες.
12: Ναι, η γιατρός, οι γιατροί μάλλον και οι δύο υποστηρίζουν στην απολογία τους ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη από το γεγονός ότι στις 4 και 26 έρχεται το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά σύμφωνα με τους δικούς τους ισχυρισμούς δεν διαθέτει φορείο, δεν ανεβαίνει με το φορείο επάνω στον πρώτο όροφο του ιατρείου για να παραλάβει τον ασθενή ο οποίος είναι σε ανακοπή. Ο ασθενής μπαίνει σε καρέκλα και με αποτέλεσμα να διακοπεί σε εκείνο το σημείο η κάρπα που του γίνεται μέχρι το σημείο που ο Γιώργος Μαζονάκης μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθούν να επιρρύψουν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ για το γεγονός ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος με ευθύνη του ΕΚΑΒ. Για το γεγονός ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος με ευθύνη

0: Σύλλογο. Οι δύο γιατροί, όπως είπα, μάνα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η δικαστική έρευνα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, από εχθές αυτή την μαραθώνια, όπως είπαμε, απολογία σχεδόν 18 ωρών. Απάντηση λοιπόν στις ευθύνες που επέριψαν οι γιατροί του κολονακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού έδωσε, όπως σας είπα νωρίτερα, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8. Υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
1: Είδαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια, όπως προβλέπεται για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είναι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον έβαλαν σε οριζόντια θέση και ξεκίνησαν κανονική κάρπα όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν τη λαρυγική μάσκα, χορήγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν τρεις κύκλους, γιατί οι διασώσεις είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι απλά να μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον τον έτσι ανακοπεί. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να επανέλθουν, γιατί ήταν σε ανακοπή να επανέλθει ο ασθενής, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία, τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού, το κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό. Αν αυτό όμως που κάνανε οι διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε οι γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουν με το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα, και να ήταν σε ημικαθιστή επικλινή θέση.
2: Οι διασώστες χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
1: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδαν οι διασώστες είναι χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην του έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τους διασώστες που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
0: Αποκαλυπτικά τα όσα είπε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Έκαναν κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη σε ημικαθιστή θέση. Με το ένα χέρι αποκάλυψε στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και καθηγητής αιματολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, ο κύριος Ιωάννης Κοτσιανίδης, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη να υπάρξει ένα σαφές και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων αλλά και για την παροχή θεραπείων που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Να τον ακούσουμε τι είπε.
3: Οι κεντρικές θεραπείες που εφαρμόζουμε εμείς, οι μοντέρνες κεντρικές θεραπείες, όχι απλά λειτουργούν, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αλλά όταν εσύ παίρνεις όρους, δανείζεσαι όρους, τους τροποποιείς, τους βγάζεις με ένα ωραίο όνομα, χωρίς καμία απολύτως ιατρική τεκμηρίωση, με σκοπό το κέρδος, και αυτό γίνεται μέσω ανεξέλεγκτης διαφήμισης που δεν ελέγχεται κυριολεκτικά από κανέναν. Δεν υπάρχει. Χωρίς κανονιστικά πλαίσια, χωρίς τίποτα, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η ένστασή μας.
2: Κίνδυνοι από αυτή την πρακτική υπάρχουν.
3: Όπως βλέπετε, υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το είδατε με τον πλέον τραγικό τρόπο. Εγώ μιλάω για μια αγορά η οποία βασίζεται σε μια επιστημοφανή ορολογία άπειρη, ατέλειωτη. Έχει ανοίξει πάρα πολλά. Βλέπετε ότι είναι μια αγορά με ιδιαίτερα ακριβές τιμές. Δηλαδή, αν αληθεύουν αυτά που διαβάσαμε για 6.000 και δεν ξέρω πόσα ευρώ, η συνεδρία της πλασμαθαίρεσης που εμείς την κάνουμε σε επίγουσα βάση βραδιάτικα δωρεάν στο σύστημα υγείας για πραγματικά νοσήματα. Και εγώ εξεπλάγει όταν άκουσα ότι υπήρχε μηχάνισμα πλασμαθαίρεσης σε ιατρείο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά κανείς μας, εγώ δεν το γνώριζα τουλάχιστον. Και με τους συναδέλφους που μιλάμε εμείς.
2: Σας φαίνεται ακραίο, εννοείται.
3: Είναι κάτι εξαιρετικά ακραίο.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η αστυνομική έρευνα προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τι ακριβώς συνέβη. Νέες μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για τη λειτουργία του εν λόγω ιατρείου αλλά και για τις πρακτικές των δύο γιατρών. Τώρα, Σοφία Ορφανού, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους, από την οποία οι αρχές αναμένουν να χαρτογραφήσουν επαφές αλλά και συνομιλίες τους στην επίμαχη ώρα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και θα ξεκινήσουμε με μία τελευταία εξέλιξη, επιτρέψτε μου. Καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε εφόδους των κλιμακίων της ΑΔΕ, Συνοδεία Αστυνομικών της Ασφάλειας, τόσο στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όσο και σε εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, από την οποία φέρεται να είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

0: οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Αυτή τη στιγμή γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στο εσωτερικό των συγκεκριμένων χώρων προκειμένου να εντοπίσουν πιστήρια, ενώ όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές φέρεται η προμήθεια αυτών των μηχανημάτων να γινόταν από την Κορέα. Μάλιστα η διαφήμιση των συγκεκριμένων μηχανημάτων ήταν μέχρι και σήμερα ενεργή στην ιστοσελίδα τους. Τώρα για τις έρευνες, όπως με ρωτήσατε, η Διεύθυνση Ενδυματολογικών Ερευνών κατάφερε ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο να ανακτήσει διαγραμμένα αρχεία ραντεβού και καταχωρήσεις που είχαν γίνει στον υπολογιστή στο ιατρείο, όπου είχαν διαπιστώσει και όπως είχαν υποστηρίξει προανακριτικά και οι δύο γιατροί. Ήταν κάτι που έκαναν συχνά, παρότι τα αρχεία αυτά φέρεται να είχαν σβηστεί λίγη ώρα αφότου είχε καταλήξει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπλέον, μας λένε ότι είναι πολύ σημαντική η ανάλυση από τα φίλτρα όπου κατακρατούν ουσίες. Μιλάμε για τα φίλτρα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο είχε συνδεθεί με το μπαχύγνωστο τραγουδιστή. Όπου, όπως μας εξηγούσαν, τα φίλτρα αυτά κατακρατούν ουσίες που κυκλοφορούσαν στο αίμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Και εκεί οι αναλυτές αναζητούν ίχνη από φάρμακα, σκευάσματα, αναισθητικά, ηρεμιστικά ή άλλες χημικές ουσίες, γιατί έτσι θα δείξει αν χορηγήσει και κάτι στον οργανισμό του τραγουδιστή πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εννοείται πως περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ μαθαίνουμε από πηγές μας ότι η έρευνα της ασφάλειας παραμένει σε εξέλιξη. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλο και περισσότερα στοιχεία και για το πώς ακριβώς το πτυχίο της ιατρού είχε φτάσει στα χέρια της και πώς της είχε χορηγηθεί άδεια να κάνει χρήση του ιατρείου χωρίς να έχει εξειδίκευση. Γι' αυτό το λόγο και έλας έχει ζητηθεί και από την εισαγγελία η περαιτέρω έρευνα για τυχόν ευθύνες του ΕΚΑΒ, για τυχόν ευθύνες από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θέλουν να διαπιστώσουν πώς έχουν γίνει τα πράγματα και πώς έφτασαν αυτά τα μηχανήματα και πώς φτάσανε στο σημείο ότι είχε δοθεί, πραγματοποιούσαν, δεν είχε δοθεί άδεια, πραγματοποιούσαν χωρίς άδεια αυτή την ιατρική πράξη.
1: Σίγουρα τα αποτελέσματα από την αστυνομική έρευνα θα τροφοδοτήσει και τις δικαστικές εξελίξεις, προκειμένου οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η Σοφία Ορφανού με τις τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τώρα και τι είπε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για την πορεία των ερευνών. Όπως ακούσαμε, και εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων.
2: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί το νέο ράλι τιμών στην ενέργεια, δημιουργώντας εκ νέου πιέσεις σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια αλλά και φυσικό αέριο. Άλλωστε, η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια, οι περιορισμοί στις μεταφορές ενεργειακών φορτίων αλλά και οι φόβοι για την ομαλή τροφοδοσία των αγορών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό. Και αυτό φυσικά την ώρα που οι ανατιμήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στην ελληνική αγορά. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η αστάθεια στις διεθνείς αγορές και το πετρέλαιο βεβαίως κυμαίνεται πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 110. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 106,8 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής στα 103,1, ενώ το φυσικό αέριο παρουσιάζει τάσεις ανόδου σήμερα και στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο που είναι ακόμα σε διαπραγμάτευση είναι στα 81,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως, όπως είπε και εσύ, πιέζουν πάρα πολύ την εγχώρια αγορά. Καταρχήν να πούμε ότι η μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και του ντίζελ είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ εδώ και τουλάχιστον 20 μέρες με ένα μήνα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, ενώ αν αυτή την ώρα αναμέναμε να κυκλοφορήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, τότε η τιμή του θα ήταν πιθανότατα πάνω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου που κυκλοφορεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν στο 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει μια αύξηση στο 80% και προβληματίζει βεβαίως πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι το απόγευμα το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κυρίου Χατζηδάκη θα συνεδριάσει ακριβώς για να εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των καυσίμων, των υγρών καυσίμων αλλά και του ηλεκτρισμού, όπου και εκεί έχουμε ανωδική πορεία των τιμών. Να πούμε ότι το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πάντως η σημερινή σύσκεψη προφανώς στόχο έχει να αποτυπώσει την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να ληφθούν άμεσα μέτρα, καθώς αναμένεται να ειδωθούν ή τέλος πάντων να γνωρίζει η κυβέρνηση και τις κινήσεις των άλλων χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Παρασκευή και το Σάββατο συνεδριάζουν το ECOFIN και το Eurogroup, όπου αναμένεται να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Να πούμε κλείνοντας, Ντόνα, ότι τα σενάρια τα οποία εξετάζονται είναι καταρχήν να υπάρξει παράταση της επιδότησης που δίνεται από την κυβέρνηση αλλά και της έκπτωσης που δίνεται από τα δηληστήρια και τον Οκτώβριο. Αυτό όμως θα το ξέρουμε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουν διαμορφωθεί περίπου οι τιμές. Όπως επίσης εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στην επιδοματική πολιτική ως προς τη θέρμανση, αλλά και αυτό θα το μάθουμε περί τα μέσα Οκτωβρίου, όταν αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ένα αναμονή λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο καθηγητής οικονομικών, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Εκτίμησε ότι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του 2027, με βελτίωση να αναμένεται από τις αρχές του 2028. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, η παρατεταμένη ενεργειακή ακρίβεια θα κρατήσει και τον πληθωρισμό στην Ελλάδα περίπου στο 3,5 με 3,7%, με τις μεγαλύτερες πιέσεις, όπως ακούσαμε και την Πινελόπη Μητρούλια, να εντοπίζονται στην ενέργεια αλλά και τα τρόφιμα.
4: Αντιστρόφως με ό,τι αναμέναμε, το τελευταίο τρίμηνο θα είναι ένα καυτό τρίμηνο από πλευράς τιμών. Και τώρα ποιο είναι το επικρατών σενάριο σε σχέση με τις τιμές? Ότι όλο το 27 θα διατηρηθούν υψηλές τιμές, όλο το 27 και αρχές 28 να δούμε καλύτερες τιμές. Άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολο στις πλευρές ενεργειακών πόρων. Να προσέξουμε ότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν έχει κάνει τις αυξομοιώσεις που έχει κάνει το πετρέλαιο. Ήτανε όταν ξεκίνησε η κρίση η καινούργια στο 32 και είναι στο 85 με συνεχή άνοδο. Βέβαια. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ήδη πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση να αλλάξει το πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, διότι η αγορά της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά για τις επιχειρήσεις στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια. Άρα είναι δύο μέτωπα καυτά πλέον και θα δούμε τις κυβερνήσεις όλες η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνουν. Πώς να παρεμβαίνουν? Να επιδοτούν. Τι σημαίνει να επιδοτούν? Σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ανεβαίνουν τα ελλείμματα, είτε παίρνουμε από άλλες δαπάνες. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, διότι αν οι πολίτες στην Ευρώπη ξαφνικά βρεθούν σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, τότε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε λύσεις που θα τους πόσονται λαγούς με τραχύλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη.
1: Η κλιμάκωση τώρα όμως της σύραξης στην Ιεμένη έχει προκαλέσει και την αναστολή των προμηθειών αργού πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας την ενεργειακή κρίση αλλά και την ανησυχία για το νέο μέτωπο. Καθώς, Έλενα Αλεβίζου, η κίνηση από τα στενά του Ορμούς παραμένει ελάχιστη. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Και το μέτωπο της Ιεμένης λοιπόν εντείνει και κλιμακώνει την ανησυχία. Είπες, Ντόνα, για την ανακοίνωση της Αράμκο προς Ευρωπαίους πελάτες για την αναστολή της προμήθειας πετρελαίου. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το πετρέλαιο φτάνει στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα από τον αγωγό East West, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής ηρακινής οργάνωσης. Οι εκτιμήσεις των ειδικών λένε ότι για να επαναλειτουργήσει θα χρειαστούν περίπου 5 έως 6 εβδομάδες. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαστόματος Υπουργού Οικονομικών Scott Benson λένε ότι θα χρειαστεί μερικές ημέρες. Το πρόβλημα ωστόσο παραμένει και εντείνει την ανησυχία αλλά και τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Την ίδια ώρα που κλιμακώνεται η ένταση και οι επιθέσεις στο εξωτερικό εσωτερικό της Ιεμένης με τους αντάρτες Χούθη να ελέγχουν σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν την παράκτια περιοχή στην Ερυθρά Θάλασσα και οι μάχες να μένονται και στο εσωτερικό, καθώς και οι συγκρούσεις διαέρος με την Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε ντρόουν που κατευθυνόταν προς την Ιερή Πόλη της Μέκκας και αυτό, όπως ανακοίνωσε το Βασίλειο, είναι μια κόκκινη γραμμή, επιθέσεις δηλαδή κατά της Ιερής Πόλης, και προειδοποίησε με σκληρά αντίπεινα. Πάντως οι Χούθη αρνούνται ότι στόχευσαν τη Μέκκα. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι συγκρούσεις και εντείνονται. Υπήρξε η καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για αυτές τις συγκρούσεις και τις επιθέσεις των Χούθη, και την ίδια ώρα δίνεται και η ανθρωπιστική κρίση, με πάνω από 100.000 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί στην ήδη ρημαγμένη από τον εμφύλιο πόλεμο Ιεμένη. Όλη αυτή η κατάσταση έρχεται να προστεθεί σε αυτό που συμβαίνει στα στενά του Ορμούς και που η κίνηση και εκεί είναι ελάχιστη. Αναφέρεται ότι πέρασαν την τελευταία ημέρα μόλις 4 πλοία. Η κατάσταση εκεί παραμένει ως έχει και δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή κάποια διπλωματική λύση. Ωστόσο, να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτή βρίσκεται στο Πεκίνο, συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του, ο οποίος μίλησε για άλλη μια φορά για αυτοσυγκράτηση που πρέπει να επιδείξουν όλες οι πλευρές και μίλησε για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της Ένωσης, έδωσε έμφαση στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας καθώς και νέο μηχανισμό για τις υβριδικές απειλές. Ενώ η Έλενα Αποστολίδου τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους και στον τομέα της ενέργειας είναι η ενίσχυση της παραγωγής αλλά και της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Στρασβούργο, δίνοντας το περίγραμμα των προτεραιοτήτων για την επόμενη χρονιά. Η Φόντερ Λάιεν, μιλώντας για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ότι είναι ισχυρότερη, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει πιο εύθραστη, λέγοντας ότι είναι δύο ασύμβατες αληθινές έννοιες λόγω των δυνατοτήτων αλλά και των πολύ μεγάλων κινδύνων της εποχής μας. Τώρα, αναφορικά με την ενέργεια, θα σας πω ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για αυτό το καυτό ζήτημα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον εξηλεκτρισμό, όπως είπε, της Ευρώπης και στην ενεργειακή της ανεξαρτησία. Στόχος, όπως είπε, είναι να διπλασιαστεί η ηλεκτρική ενέργεια ως το 2040 ως προς την παραγωγή αλλά και την χρήση της. Έθεσε κάποιες παραμέτρους για να γίνει αυτή η εφαρμογή, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερα δίκτυα και καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η είδηση, θα λέγαμε, είναι αυτή που ανέφερες και εσύ και πρόκειται ουσιαστικά για το αμυντικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι ήρθε η ώρα για το δικό μας, όπως είπε, Ευρωπαϊκό Άρθρο 4, που τι είναι, είναι αντίστοιχο με το άρθρο του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι και θα ενεργοποιείται από ένα κράτος μέλος, όταν ένα κράτος μέλος μπορεί να το ενεργοποιήσει, τότε όλα θα πρέπει να συνδράμουν. Πρόκειται δηλαδή για ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι μίλησε για ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, που ανακοίνωσε ότι θα συνταχθεί, αλλά και μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τους κινδύνους που υπάρχουν και λέγοντας ότι πια δεν μιλάμε για υβριδικές επιθέσεις, αλλά χρειαζόμαστε μια ετοιμότητα όχι μόνο για ένοπλες επιθέσεις, αλλά και για επιθέσεις που αφορούν την εθνική μας ασφάλεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Αποστολίδου. Την σημασία της μιας ισχυρής Γερμανίας για την ευρωπαϊκή οικονομία υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, από το Βερολίνο μετά τις επαφές του με τον καγκελάριο Φρίντικ Μέρτς. Ο κ. Πιερακάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό, ενώ έδωσε και ιδιαίτερο βάρος στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη στη δημοσιονομική ισορροπία και στις νέες πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση αλλά και η διεθνής εξελίξεις. Να έρθουμε όμως και στα δικά μας. Ναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση μετά και την αναζωπήρωση στον Περσικό κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Οι συσκέψεις είναι συχνές στο Μέγαρο Μαξίμου, μία από αυτές και σήμερα. Εκεί εξετάστηκαν τα περιθώρια στήριξη των οικογενειών. Όμως, Νότια Νανιάδη, δεν είχαμε κάποια απόφαση που να λαμβάνεται άμεσα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Μάλλον θα προσέθετα ότι από την πλευρά της κυβέρνησης επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους, να αποκλιμακώσουν την ένταση. Δεν χρειάζεται πανικό, είναι μάλιστα μια φράση που χρησιμοποίησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, μιλώντας στο Real FM, αν δεν κάνω λάθος το πρωί. Εισέλαν από το πρωί οι κυβερνητικοί παράγοντες, τα στελέχη του Μέγαρου Μαξίμου, να στείλουν το μήνυμα ότι είναι μία σύσκεψη σαν όλες τις άλλες. Δεν υπάρχει κάποιος πανικός. Κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες σύσκεψεις και δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις. Πριν όμως, εδώ είμαστε, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, παρεμβάσουν στο τέλος του μήνα. Εάν δηλαδή όντως η κατάσταση ξεφεύγει από τα προδιαγεγραμμένα, η κυβέρνηση είναι εδώ, μάλιστα στην ίδια συνέντευξή του, να σας διαβάσω ακριβώς τι είπε ο κ. Βαρανέκης. Είπε ότι η δημοσιονομική εικόνα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν οι συνθήκες το απαιτούν, χωρίς όμως να προαναγγείλει ο ίδιος κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι επιμένουν οι κυβερνητικές πηγές ότι κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες συσκέψεις με διάφορους υπουργούς και αλίμονο να μην συμβαίνουν όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εξωγενές πρόβλημα. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι χαρακτηριστικό, αλλά δεν θα ληφθούν τώρα πάσεις, θα δούμε μέχρι τέλος του μήνα, αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα και τι πρέπει να
1: και θα δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θα ληφθούν αποφάσεις.
7: Πάντως εδώ θα πρέπει να κλείσω τον λέγοντας ότι στέλνει και ένα πολιτικό μήνυμα η κυβέρνηση. Έχουμε μια κρίση, αλλά η κυβέρνηση είναι εκείνη, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που έχει αντιμετωπίσει διαδικές κρίσεις τελευταίων ετών, από την πανδημία έως τις πολεμικές συγκρούσεις. Και έτσι η άνοδος των τιμών ενέργειας είναι ένας εξωτερικός παράγοντας, τον οποίο καλύτερα διαχειριστεί, όπως έχει διαχειριστεί επιτυχώς και την κυβερνητική ανέλυση για τις προηγούμενες κρίσεις.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όσον αφορά τα ενεργειακά, λοιπόν, η κυβέρνηση κρατά ανοιχτή την πόρτα για παρέμβαση, χωρίς αυτή τη στιγμή ωστόσο να προαναγγέλει μέτρα.
8: Είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί.
1: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ανωδικά, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό, συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των ακινήτων στη χώρα. Είχαμε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τα οποία θα μας ενημερώσει η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τιμές στα ακίνητα συνεχίζουν να ακολουθούν την ανωδική τους πορεία, ωστόσο όμως με πιο αργούς ρυθμούς. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έναντι της αντίστοιχη περίοδου την περσινή χρονιά. Μεγαλύτερη αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο βλέπουμε στα νεόδημητα, δηλαδή τα διαμερίσματα μέχρι 5 ετών, κατά 6,2% έναντι 5% στα παλαιότερα, δηλαδή για διαμερίσματα άνω των 5 ετών. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το 2025 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών είναι 7,8 στα νέα διαμερίσματα και 8,6 στα παλαιά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 26 τα ποσοστά είναι χαμηλότερα. Σε επίπεδο τώρα περιοχών, κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς έναντι του αντίστοιχου του 2025, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών, με το ποσοστό να προσεγγίζεται στο 7,1%. Στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7%. Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 26, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 25, ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,9%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έμιλη. Τα γένεια των αναβαθμισμένων υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμικού έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση σημαντικών έργων προστασίας και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αττική. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει, Άγη.
10: Ο καλοκαιρινό πρωθυπουργό θα έχει ιδιαίτερα στη σύνδεση του χώρου με την ιστορία τη Αθήνα. Χαρακτηρίζοντα τον κεραμικό, ένα χώρο που συνδέει, όπω είπε, το χθε με το σήμερα. Ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον είχε αναφορά του στον επιτάφιο του Περικλή και τη Δημοκρατία. Εκεί ο Περικλής είπε, εκφώνησε τον επιτάφιο λόγω για όσου έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντα τη δημοκρατία, την ελευθερία, το χρέο απέναντι στην πατρίδα. Για να προσθέσει πω είναι ένα κείμενο το οποίο στη σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη δημοκρατία μα, η οποία αμφισβητείται από πολλού διαφορετικού πόλου να είναι όλο ένα και πιο επίκαιρο. Όσο στο οικονομικό σκέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει και στα έργα πολιτισμού που γίνονται στην Αττική, σημειώνοντας πως πρόκειται για περισσότερες από 100 παρεμβάσεις συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντας μάλιστα την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς με την τουριστική ανάπτυξη, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας πως τα έργα ολοκληρώθηκαν μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, χωρίς τελικά να χαθεί, όπως είπε, ούτε ένα ευρώ, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη συνέχιση των παρεμβάσεων με πολλά, όπως είπε, σημαντικά έργα να παραδοθούν εντός των επόμενων.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να επανέλθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στην ΛΑΣ, υποστήριξε ότι πρόκειται για κόμμα που κινείται στα όρια της σοσιαλδημοκρατίας. Τοποθέτηση Ευγενία Λούζου, που έδωσε και την αφορμή για συζήτηση γύρω από τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες αλλά και το ενδεχόμενο σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα.
11: Ναι, Ντόνα, καλό μεσημέρι. Τοποθέτησε προς πρωί στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα σε συνέντευξή του ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κινείται στον άξονα της ασυλοδημοκρατίας και ότι είναι όμορες δυνάμεις με την Ελλάς. Πυροδότησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, σενάρια για πιθανή συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ λίγες μόνο ημέρες, Ντόνα, μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΒΕΘ, όπου απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα. Άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όπου σε ανακοίνωση του ανέφερε πως είναι φανερό πλέον ότι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Για το λόγο αυτό άμεσα επιχείρησαν από τη Χαριλάο Τρικούπη να κλείσουν τώρα τις σχετικές συζητήσεις περί συνεργειών, με μία ανακοίνωση που κυριολεκτικά άδειαζε τον Απόστολο Πάνα και που ανώφερε μεταξύ άλλων ότι στην σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα και αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, και δεν οτιδήποτε είπε ο κύριος Πάνας αποτελεί μόνο προσωπική του άποψη. Έτσι το ΠΑΣΟΚ θέλησε να βάλει μια τελεία, Ντόνα, σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, κάτι που θα δούμε να κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες.
1: Ακριβώς. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Δημήτρη.
13: Καλησπέρα, Ντόνα. Κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Απόψε μπαίνει στη μάχη και αυτό με τη σειρά του στα παιχνίδια του Europa League. Υποδέχεται στο Καρασκάκι στην Πολωνική Αγγελόνια. Μία ομάδα, καλή ομάδα, είναι η απόψινη αντίπαλο. Θέλουν οι Ερυθρόλεπτοι να κάνουν το δεξί και να πάρουν το τρίποντο στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ενώ χθες η εθνική μας ομάδα στο Βόλι κέρδισε τους Σλοβαίνους 3-1 και το κάνει πανηγυρικά. Ακριβώς, ο οποίος το είδε από την Ενδύο Σπόρο, όπως και τα υπόλοιπα της διοργάνωσης, προκρίθηκε στους 16, οπότε υπάρχει συνέχεια στο βόλιο και μία από τις πιο καλές στιγμές του ελληνικού βόλια τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα, στο ευρωπαϊκό κύπελο.
1: Και να συνεχίσει η εθνική με νίκες, ευχόμαστε. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
14: Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και αρκετή ηλιοφάνεια στα υπόλοιπα. Η άνεμη βόρει έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, κυρίως το πρωί. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη κυρίως νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ήρθε η Χρύσα Μπιλάλη για το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά η Αρετή Μπίτα. Καλό μεσημέρι από εμάς.
12: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις.
15: Ακούτε Earth Larissa στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο airteco.gr.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξεκίνημα με Νίκο Οικονομίδη. Και επειδή ο Νίκος Οικονομίδης δεν είναι ποτέ αρκετός να ακούσουμε μόνο μια έναρξη, όπως το ίδιο είναι και ο Παπασιδέρης, το ίδιο είναι και ο Καρναβάς και πολλοί άλλοι, θέλουν λίγο μεγαλύτερη δόση, να συνεχίσουμε με τον Νίκο Οικονομίδη.

Όσο αρχίζει να φθινοποριάζει στη Βόρεια Ελλάδα τα αποδημητικά πουλιά, πάμε προς τον νότο για να ξαναπιάσουμε το χαμένο μας καλοκαιράκι που δεν θέλουμε να το αφήσουμε με τίποτα να φύγει. Γι' αυτό και πήγαμε στη Ρόδο, αρκετά νότια θα έλεγα, με ένα πηδηχτό ροδίτικο και το βιολί του Κυριάκου Γκουβέντα, και να πάμε και στη γνωστή Τούρνα, αλλιώς το κάστρο της Αστροπαλιάς, έτσι όπως ερμηνεύεται αυτή τη φορά στην Αστυπάλαια με τη Δικαία Χατζηδάκη. Βιολί παίζει ο Βασίλης Καραντάνης.

Ακούσαμε το τραγούδι από τα Πεντένια Πέφτω με τη Χριστίνα Μέτσικα και τη Μαρία Σταφριανουδάκη από ένα σχήμα που είχαν κάνει τα κορίτσια, δεν ξέρω αν το έχουν ακόμα, της Roses. Έχουν έρθει τα κορίτσια και έχουν παίξει εδώ στην εκπομπή μας και αμέσως μετά πήγαμε στη Σίμη για το Φιλοκρατή που είναι από τη Σίμη και διαμαρτύρεται συχνά ότι δεν ακούμε τραγούδια από τη Σίμη. Μην νομίζετε ότι διαμαρτύρεστε μόνο εσείς εκεί πάνω στα βουνά. Λέει ο άλλος τώρα, με πήρε τηλέφωνο να μου πει να πάμε, λέει, στην Κόνιτσα γιατί λέει 17 μέρες καίει η φωτιά. Και άμα πάμε εμείς τώρα και παίξουμε δηλαδή πάνω σάκου, θα σβήσει φωτιά. Για να καταλάβω δηλαδή, νομίζετε ότι έχουμε τίποτα υπερφυσικές δυνάμεις εδώ πέρα? Ήμασταν στη Σίμη λοιπόν με τη Μαυρομάτα, ένα σκοπός με μικρασιάτικη προέλευση, με διαφορετικά δύστιχα κάθε φορά. Τραγούδησε ο Κώστας Κοντός και βιολί έπαιξε ο σπουδαίος

Ως Γιώργος Χατζιπέτρου σε αυτό το τραγούδι εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης 60-66-439 και 60-66-204. Χαιρετισμούς και στα Γρυβνανά που μας πήραν τηλέφωνο, πάντα πολύ ευγενικά και πολύ ωραίοι, να μας ακούσουν και να τους ακούσουμε.

Μαρία Σταυρακάκη στο τραγούδι, Βασίλης Ξυλούρης στη μουσική, η στίχη του Δημήτρη Παπαχαραλάμπου στο Αγρίμι από το ψηφιακό δίσκο «Μάθε να πετάς» που μας έστειλε ο Βασίλης Ξυλούρης. Μου έχει πει ο κύριος Δίνος ότι θέλει να ακούμε περισσότερα τραγούδια από αυτό το CD. Κυκλοφόρησε το 2023 από τις εκδόσεις Ίστρο. Και να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στο Βασίλη Ξυλούρη, ο οποίος με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, αλλά δεν έχω προλάβει να τον πάρω πίσω. Θα γίνει και αυτό, Βασίλη, στη ροή του χρόνου. Τα τηλέφωνα είναι λίγο περίεργα, είναι λίγο σαν το δρόμο που χάνουν οι μέλισσες. Λέει ότι με τα κινητά τηλέφωνα οι μέλισσες χάνουν το δρόμο τους προς την Κυψέλη. Κάπως έτσι αισθάνομαι και εγώ με τα κινητά, με το χρόνο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλός ο ήχος και εδώ δεν τον ακούω, για να μην βγαίνω από τη ροή των πραγμάτων. Φαντάζομαι ότι το έχετε καταλάβει και εσείς πολλές φορές, ότι εκεί που κάνετε κάτι σας παίρνουν ένα τηλέφωνο και φεύγετε, πάτε σε μια άλλη διάσταση χρονική και ξεχνάτε μετά τι είχατε να κάνετε. Και όταν οι μέρες έτσι είναι βαριές και ασήκωτες σαν τη σημερινή, έτσι θα πάει φανταζόμαι μέχρι το φθινοπορεινό ηλιοστάσιο. Μ' αρέσει να ακούμε λίγο πιο ελαφριές μουσικές, όπως επτανησιακές καντάδες.

Μια επτανησιακή αριέτα εδώ, απόψε την κιθάρα μου από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, Μιχολύπτη, το Γιάννη Σιγλέτο, το 1989 ηχογράφηση, με τη χοροδία επτανησιακής μουσικής Διονύση Αποστολάτου, στο μαντολίνο η Παρασκευή Γκέκα και Αγγελική Βασιλακοπούλου, στην κιθάρα η Μαριάννα Γκέκα και ο Παναγιώτης Μπαρμπάτης, σε αυτό το εξαιρετικό είδος της επτανησιακής καντάδας. Πρόσφατα έμαθα ότι υπήρχαν κανταδόροι εξαιρετικοί και στο Ναύπλιο και κάποια στιγμή επιφυλάσσομαι εν τη ροή του χρόνου, εν το καιρό δηλαδή, γιατί ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, να κάνουμε ένα τέτοιο αφιέρωμα. Έχω τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη εκπομπή και να περάσουμε και στην Κέρκυρα, αφού τα επτάνησα τα ξεχνάμε αρκετά, να ακούσουμε ένα κερκυραϊκό παραδοσιακό τραγούδι από το μεγάλο αυτό νησί των επτανήσεων.

Καλά, δεν ξέρατε ότι υπάρχει καριώτικο ταγκό? Τι να πούμε, εδώ σε όλα τα πανηγύρια χορεύουν τα παππούδια, και όχι μόνο και οι νέοι, αλλά οι μεγαλύτερες ηλικία χορεύουν πάντα, πάντα, είναι παράδοση. Εδώ έπαιξε ο Σκάτζιακας, Λευτέρης Πουλιός, με όλη την παλιά καλή ομάδα, τον Αλέξανδρο το Σπίτσινγκ, το Σχέδιο και όλους τους αγαπημένους αυτούς ανθρώπους με τους οποίους έχουμε συνευρεθεί σε πολλά πανηγύρια στην Ικαριά. Το επόμενο για την κυρία Σοφία μας, Μάρθα Μαυροειδή, ρίξτε τα μαλλιά σου. Θα το ακούσουμε αυτή τη φορά από το CD της Μάρθας και όχι από τη δική μας ηχογράφηση. Το άλμπουμ ονομάζεται «Τα παιχνίδια» και τους στίχους έχει γράψει ο Μάρκος Μελκών.

βλέπεις τον 85χρονο κύριο Γιώργο να χορεύει την 25χρονη Καλονή στα πανηγύρια, Χρήστο. Έχουμε απολέσει το ρομαντισμό, έχουμε απολέσει την υποτική μας φύση. Τον έρωτα σίγουρα.

Σας αποχαιρετούμε εδώ από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου με το Μάνο Αχαλινοτόπουλο. Ο Χρήστος Ζουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι μεν αλλά, ενώ στρέφοντας τα πυρά του στο Πασόκ έκανε λόγο για λογική πάρε κόσμε και προειδοποίησε ότι ακοστολόγητες μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Η αντιπαράθεση οξύνθηκε στη δευτερολογία. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του Πασόκ για βαθιά ανευθυνότητα, καλώντας τον να μην μπλέκει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι οι αιχμές θα έπρεπε να απευθύνονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη λόγω των δηλώσεων του για την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας. Και διερωτήθηκε εάν ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τον απομακρύνει. Εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα, τόσο για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, όσο και για τις ενέργειές τους με δεδομένο ότι γιατρός φέρεται να διαφήμιζε θεραπείες πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, ακόμη και σε συνέδρια. Παράλληλα, η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας, προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμοδίων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με δελτίο τύπου διέψευσε κατηγορηματικά ότι χορήγησε άδεια για το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Να σημειωθεί ότι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στην ΕΡΤ ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν το Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση, τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας 36χρονος. Γιοταχή φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος αλλοδαπό συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό επικαθήμενο που βρισκόταν σε διακοπή πορείας με οδηγό 46χρονο ημεδαπό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου. Διακοπή κυκλοφορίας σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφοριακές γραμμές δεν φτάνουν στο τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Κόσοβο η καταδίκη του πρώην Προέδρου Χάσιμ Θάτσι και τριών ακόμη πρώην διοικητών του ΤΣΕΚΑ για εγκλήματα πολέμου την περίοδο 1998-1999. Χιλιάδες Αλβανοί που παρακολουθούσαν την ανακοίνωση της απόφασης σε γιγαντοοθόνη στο κέντρο της Πρίστινας ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του ΤΣΕΚΑ. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα, καθώς οργανώσεις βετεράνων έχουν προαναγγείλει μαζικές διαδηλώσεις. Και δύο λόγια για τον καιρό. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, ακούσαμε λίγο και μουσική όπως προβλέπετε για τη συγκεκριμένη ώρα, γιατί δεν θέλουμε να σας πάρουμε τα αυτιά. Σας είπαμε για το τι ακριβώς έχει συμβεί από το πρωί στην Εθνική Οδό προς Αθήνα. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο ταυτόχρονα σε ένα σημείο που γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Άμα δείτε τώρα στο χάρτη και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είναι μποτιλιαρισμένα στα διόδια, υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις εκεί, να το γνωρίζετε. Επίσης στην περιφερειακή εδώ της πόλης υπάρχει κάποια κίνηση, αλλά είναι κίνηση εξαιτίας του flyover, κυρίως το ρεύμα προς τα δυτικά στο ύψος εκεί της Τριανδρίας, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Ευαγγελίστρια, στο ρεύμα προς τα ανατολικά έξω από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Θα πω μόνο τη Λεωφόρο Νίκης και την Καραμανλή, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή σοβαρό. Από τη στιγμή που έχουμε πολύ σοβαρό θέμα στην Παθέ, πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί τα υπόλοιπα.
1: Οι κλασικές καθυστερήσεις γυρνάνε από τις δουλειές τους.
0: Θα τα βρείτε τα υπόλοιπα με το μετρό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί οι 4 ώρες ήταν τραυματικές για κάποιους.
1: Αν εξαιρέσει και ένα τελευταίο τρίλεπτη καθυστέρηση που έγινε πριν από λίγο στο σταθμό Συντριβάνη. Αλλά επανήλθε. Όλα καλά.
0: Έτσι,
1: όλα καλά. Εντάξει, όλα καλά.
0: Μια χαρά. Okay.
1: Είναι, να μην τρομοκρατούμε.
0: Είναι, αυτό είναι όντως παιδική ασθένεια. Ρε,
1: είναι,
0: που
1: ναι,
0: πέρασε,
1: ναι, ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: λέγαμε
1: ναι, ναι,
0: ναι. Και νωρίτερα. Λοιπόν,
1: επήλθε ίαση.
0: Δεν ξέρω αν η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος της ΟΚΟ, κύριος Λιόλιος, έγινε για να επέλθει ίαση του ελληνικού μπάσκετ, γιατί και εκεί υπάρχει κόντρα και μεγάλη κόντρα. Ο Νίκος Καραγιώργης θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες. Μιλούσε αρκετή ώρα ο κύριος Λιόλιος. Νίκο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, σχεδόν 2,5 ώρες. Περισσότερο από 2 ώρες, 2 ώρες και 20 λεπτά νομίζω, όταν τέθηκαν τα τελευταία ερωτήματα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι γίναμε πολύ σοφότεροι, με την έννοια ότι δεν προέκυψε κάποια συνταρακτική είδηση ή κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. Επιβεβαιώθηκε και από επίσημα χείλη ότι υπήρξε αρνητική απάντηση των ομάδων, αν θυμάστε.
0: Νίκο.
2: Σώκου διαστόματος Βαγγέλη Λιόλιου.
0: Okay.
2: Σε ένα θέμα που είχε να κάνει με την διαιτησία, ότι θα έπρεπε οι ομάδες να συμφωνούν ή να συναποφασίζουν, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, για τους διαιτητές των αγώνων τους. Και ήρθε αρνητική απάντηση λοιπόν από όλες τις ομάδες. Ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που τέθηκε ως ερώτημα στον κύριο Λιόλιου. Ο κύριος Λιόλιος, ο οποίος ξεκαθάρισε, θα λέγαμε, προς όλους τους τόνους, ότι θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος της ΕΟΚ. Ότι όλη αυτή η κριτική, ο ίδιος που τη δέχεται την κριτική, δεν θέλει να δέχεται λάσπη. Είπε ότι οι Έλληνες κρίνουν, αλλά δεν παίρνουν θέση γενικότερα. Ότι από την αρχή είχε ένα πλάνο πενταετίας, δηλαδή πριν από τη σημερινή συνέντευξη που δόθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την ανάληψη της θέσης του Προέδρου στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Είπε ότι είχε το δικαίωμα να είναι στην Προεδρία του Προμηθέα, αλλά ήταν επιλογή του να μην παραμείνει πρόεδρος του Προμηθέα. Το οποίο μάλιστα ο Προμηθέα χαρακτήρισε παιδί του, τον οποίο τον έδωσε σε κάποιους άλλους ανθρώπους εκεί στην Πάτρα, οι οποίοι τον διοικούν. Όλες αυτές βέβαια οι ερωτήσεις έγιναν με αφορμή την ιστορία η οποία έχει προκύψει εδώ και εβδομάδες μέσα στο καλοκαίρι με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με τις κατηγορίες οι οποίες υπάρχουν εναντίον του κυρίου Λιόλιου, με την πρόταση της Επιτροπής προς τον Αθλητικό Δικαστή για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ομάδας της Πάτρας. Και επιπλέον μετράμε αντίστοιχα και για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν γνωστές και οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑ, και γιατί πρέπει να υπάρχει στο τραπέζι το ενδεχόμενο αφαίρεσης βαθμών από το Προμηθέα, από το νέο πρωτάθλημα. Συν βέβαια όλες τις άλλες ποινές τις οποίες έχει προτείνει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο κύριος Λιόλιος, ο οποίος είπε ακόμα ότι αν ξαναζούσε το 2021 θα έκανε το ίδιο λάθος, με την έννοια ότι από την πρώτη στιγμή ήταν στο μυαλό του ο Βασίλης Πανούλης για τον πάντο της εθνικής ομάδας, τον οποίο βέβαια θα λέγαμε ότι πραγματικά, το οποίο μάλιστα έπλεξε το εγκόμιο όταν και τόσες φωνές λέγοντάς του πως αυτός είναι το μπάσκετ, ακούστηκε λίγο σαν μομφή για την επιλογή της ανάθεσης τεχνικής ηγεσίας στον Δημήτρη Τούδη. Διότι τότε, αν θυμάστε καλά, δόθηκε το χρήσμα στον Δημήτρη Τούδη. Ήταν αυτός ο οποίος καθοδήγησε την εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ του 2022 στη Γερμανία, όπου πρώτα στο Μιλάνο και μετά στο Βερολίνο, όπου ο κύριος Λιόλιος, μάλιστα κάνοντας τον απολογισμό και για την εθνική ομάδα, είπε ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία εκείνο το ΚΟΑ, εκείνη η διοργάνωση, με την έννοια ότι η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε από τους Γερμανούς, δεν μπόρεσε να μπει στη ζώνη των μεταλλίων και μάλιστα, όπως είπε, από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε η εκτόξευση προς την κορυφή των Γερμανών. Φυσικά και τέθηκαν ερωτήματα και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η απουσία του από το τελευταίο παράθυρο, αυτό του Αυγούστου, ήταν καθαρά είχε να κάνει καθαρά με τον τραυματισμό και τα προβλήματα που αντιμετώπισε και ταλαιπώρησαν τον Greek Freak στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, που αγωνίστηκε λιγότερα από τα μισά παιχνίδια με τους Milwaukee Bucks. Εμείς ήμασταν, λέει, έτοιμοι, αν χρειαζόταν, να πληρώσουμε την ασφάλεια όπως το κάνουμε κάθε χρόνο, ότι ο Γιάννης ήθελε να έρθει. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την επιθυμία και τη διάθεση του Γιάννη να φορά τη φανέλα με το εθνόσημο. Όμως είχε να αγωνιστεί καιρό και χρειαζόταν προστασία, όπως είπε χαρακτηριστικά, με την έννοια ότι επειδή έχασε πολλά παιχνίδια, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμού μέσα στη χρονιά, με αποκορύφωμα το τελευταίο, δεν ήταν έτοιμος. Και γι' αυτό, επειδή υπήρξε και μετακίνηση μέσα στο καλοκαίρι από τους Bucks, τους Heat, ήταν γενικά μια περίπλοκη υπόθεση, μια περίπλοκη περίπτωση. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο. Με αφορμή τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και την πολύ μεγάλη τοξικότητα που υπάρχει ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάτι τέτοιο και στο δίπολο Άρη ΠΑΟΚ, καθώς όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, και το καταλαβαίνουν όλοι με τα μπάτζετ να έχουν εκτοξευτεί, είναι πολύ πιθανό να μεγαλώσει, να γίνει ακόμα πιο μεγάλη αντιπαλότητα των δύο ομάδων. Είπε ότι η Εθνική Ελλάδα είναι πάνω από όλους μας και βέβαια στο επίκεντρο πάντοτε το Βασίλη Πανούλη, γιατί ο Βασίλης Πανούλης πλέον, όπως υπόθηκε στο ερώτημα που του τέθηκε, δεν είναι πλέον προπονητής ούτε της Μονακό ούτε του Περιστερίου. Χωρίς να θέλει κανείς να προτιμήσει το Περιστέρι, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλο να είσαι προπονητής στο Περιστέρι ή άλλο να είσαι προπονητής στον Άρη. Με βάση βέβαια και το δεδομένο που υπάρχει της αντιπαλότητας με τον ΠΑΟΚ, είπε ότι η Εθνική Ελλάδα είναι πάνω από όλους μας και ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις διοικήσεις του Άρη και του ΠΑΟΚ.
0: Πάντως το ενδεχόμενο, Νίκο, είναι να δημιουργηθεί μια κατάσταση με τη διαιτησία, ένα καινούριο δίπολο στη Βόρεια Ελλάδα για τη διαιτησία. Σε αυτό αναφέρθηκε ή η απάντηση που ήταν η εθνική? Γενικά μίλησε, έτσι.
2: Για τη διαιτησία μίλησε γενικά, ότι είπε ότι θα πρέπει να κοιταχθούν στον καθρέφτη και οι παίκτες και οι προπονητές και όλοι μετά από ένα παιχνίδι, και ότι δεν πρέπει πάντοτε να ρίχνουν την ευθύνη στους διαιτητές. Είπε ότι γενικότερα υπάρχει πρόβλημα με την ανάδειξη, αν θέλετε, και γενικά με την επιλογή μικρών παιδιών να ασχοληθούν με τη διαιτησία. Υπάρχει πρόβλημα κυρίως στα τοπικά πρωταθλήματα σε ολόκληρη την χώρα. Και ένας από τους λόγους είναι ότι πολλές φορές και οι γονείς αποτρέπουν και αποχαλύνουν τα παιδιά να ασχοληθούν με τη διαιτησία, γιατί λένε ότι τους βρίζουν ακόμα από τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Mm-hmm. Πόσο μάλλον φυσικά, αν ένας έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη και φτάσει να στηρίζει και παιχνίδια σε επαγγελματική κατηγορία, είτε είναι στην Α2 που δεν είναι επαγγελματική κατηγορία, είτε βέβαια στην GPL που είναι αμυγός επαγγελματική κατηγορία, τότε τι ακριβώς έχει να ακούσει από την κερκίδα. Έγινε ερώτηση και για το θέμα των 7 ξένων, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι πριν από μερικές μέρες, στην Γενική Συνέλευση του ΕΣΑ και οι ομάδες ψήφισαν υπέρ της αύξησης των 7 ξένων από το πρωτάθλημα, όμως της μεθεπόμενη σεζόν, δηλαδή σεζόν 27-28. Είπε ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα αποτώνε για τους 7 ξένους, ότι η επιθυμία δική του είναι οι Έλληνες να έχουν τον ρόλο του πρωταγωνιστή. Σε ερώτηση που του έγινε για τις μικρές εθνικές ομάδες, γιατί είχαμε φέτος το καλύτερο καλοκαίρι των τελευταίων πολλών ετών, με βάση δηλαδή τις πορείες που είχαν οι εθνικές ομάδες παιδών, εφήβων, νέων ανδρών, αλλά βέβαια το ίδιο και στις γυναίκες, κορασίδες, νεάνιδες. Αυτά νομίζω ότι ήταν τα βασικά σημεία της
0: εθνικής. Υπάρχει και ακόμα ένα το οποίο, εντάξει, δεν μπορεί να θεωρηθεί βασικό, απλά θα το αναφέρω εγώ, επειδή υπήρχε μια αντίδραση από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών για την παρουσία μόνο και από τον ΨΑΤ, για την παρουσία μόνο 6 δημοσιογράφων. Εγώ πρώτα θα αναφέρω την απάντηση του κυρίου Λιόλιου και μετά θα κάνω το δικό μου σχόλιο. Το γεγονός ότι είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, λοιπόν, απάντησε εδώ που καλύπτεται την ενημέρωση, θα με βοηθήσει να αναπτύξω τη σχέση μου. Οφείλω να πω το εξής: είστε 6 δημοσιογράφοι από τους δεκάδες που υπάρχουν στο χώρο. Δεν θα μπορούσε να επιλεγεί ένας για να γίνει ένας μονόλογος. Αυτό δεν ταιριάζει σε μένα ως άνθρωπο, αλλά ούτε και 30. Αυτό δεν είναι διάλογος, δεν είναι πραγματική κουβέντα. Η βοήθεια που θα μου προσφέρετε ώστε να ενημερωθούν οι φίλαθλοι είναι κέρια. Ανάμεσά σας δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα, ενώ υπάρχουν πολλές καλές γυναίκες δημοσιογράφοι. Αυτό είναι έλλειμμα και η ευθύνη είναι δική μου, είπε ο κύριος Λιόλιος. Πάντως, εγώ δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα το γνωρίζει. Χαριτολογώντας, θα πω ότι ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη όχι με 6, ούτε με 30, με 60 δημοσιογράφους. Και, και από τη στιγμή που υπήρχε το ενδιαφέρον, νομίζω ότι ήταν θέμα απλά καλής οργάνωσης να βρεθούν όχι μόνο 6, αλλά όσοι το επιθυμούσαν να καταθέσουν ένα ερώτημα, και ήταν και μαραθώνια. Δηλαδή, θα ήταν τιμητικό για τον κύριο Λιόλιο να έχει απέναντί του δεκάδες δημοσιογράφους. Έτσι. Και όχι υποτιμητικό, έτσι. Αυτό είναι η δική μου άποψη.
2: Επίσης, μια και είπες για το ανέλαβε την ευθύνη για την παράληψη απουσίας γυναίκας εκπροσώπου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να πούμε ότι παραδέχθηκε και ανέλαβε την ευθύνη ότι είναι αποκλειστικά δική του στο θέμα της κακής ελλιπούς δεν ξέρω πώς να το πω, στελέχωσης του ρόστερ της Εθνικής Ομάδας στο παράθυρο του Ιουλίου. Μας έβαλε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση στις ήττες που είχαμε από Πορτογαλία και Ρουμανία. Ανέλαβε λοιπόν αυτό την ευθύνη. Εντάξει, αυτό είπα κιόλας ότι είπε πράγματα τα οποία περιμέναμε να πει. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή πράγματα τα οποία μας προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση όλα αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ήταν μια συνέντευξη που κράτησε αρκετά. Τώρα από εκεί και πέρα. Νομίζω υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία αιωρούνται.
0: Νίκο, για τα κολέγια και για τους Έλληνες που αγωνίζονται στα κολέγια, που και αυτοί θα έχουν θέματα με άδειες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
2: Ανέφερε το πρόβλημα που υπάρχει. Αυτό το πρόβλημα.
0: Όχι, εντάξει, οκ.
2: Εκεί είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, με την έννοια ότι είναι αλλιώς και η pre-season, δηλαδή και το κομμάτι της προετοιμασίας, και ότι οι παίκτες πολλές φορές πάνε εκεί πολύ νωρίτερα από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όμως νομίζω ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, όχι μόνο από τη δική μας ομοσπονδία, αλλά γενικότερα από καμιά άλλη ομοσπονδία. Ξεκινώντας και στον διάρκεια 35 λεπτών πρόλογο του, κάποιοι τον είπανε μονόλογο, μίλησε και για τα οικονομικά ζητήματα, δηλαδή για την οικονομική αυτάρκεια που έχει η ελληνική ομοσπονδία, για το γεγονός ότι αυτή είναι εξασφαλισμένη μέχρι το 2030, για τα τεράστια βήματα που έχουν γίνει στα κομμάτια της οργάνωσης. Και γενικά είχε μια έτσι αναφορά στα πεπραγμένα για το πώς ήταν όταν ανέλαβε, ότι γενικά στο τηλέφωνο του μπορεί να μιλάει και με 700 ομάδες, μάλλον 700 εκπροσώπους ομάδων. Θέλει αυτή την επικοινωνία, ότι μένει στη θέση του διότι θεωρεί ότι έχει τη στήριξη των ομάδων αλλά και του κόσμου.
0: Και βλέπουμε.
2: Τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα για πάρα πολύ ώρα, αν έπρεπε να αναλύσουμε και να πούμε ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι αυτά είναι σταθελογώντας τα σημαντικά κομμάτια.
0: Εγώ ένα θα πω, Νίκο, και αύριο μέρα είναι. Έτσι.
2: Ναι, φυσικά.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα περιπτωσιολογικά και να τα χωρίσουμε και να δούμε πού κρύβονται έτσι οι πραγματικές ειδήσεις.
2: Ναι, να πούμε
0: απλά ότι
2: σε κάποια σημεία ήταν και λίγο έτσι σήμαρος, αν μπορώ να το πω έτσι, καταγγελτικός για τον πόλεμο γενικά που δέχεται, λέγοντας ότι δεν ήρθα να κάνω ό,τι γουστάρω, μιλάω με τα σωματεία και μου λένε μην κάνεις πίσω, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παραμένω. Και γιατί κάποιες στιγμές είπε ότι για το τι θα αφήσει στον επόμενο, και αλλά θα είναι παρακαταθήκη, και πολλοί το συνέδεσαν ή θεώρησαν ότι μπορεί να εννοεί ότι δεν θα βάλει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές. Εμείς δεν καταλάβαμε τέτοια διάθεση, δηλαδή νομίζουμε ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα και τα δεδομένα, εκτός βέβαια αν υπάρξει κάποια απόφαση δικαστική η οποία ανατρέψει όλα αυτά που λέμε, ανατρέψει τα δεδομένα. Ότι επιθυμεί ότι είναι να παραμείνει στον προεδρικό θόκο. Εντάξει, είπε πράγματα για το ότι πολλοί βγάζουν το όνομά του στα social media, ότι έχει κάνει μηνύσεις και αγωγές προς κάποιους, ότι έκοψε ένα σύστημα το οποίο ήλεγε τα πάντα. Εντάξει, είχε σε κάποιες φάσεις στη συνέντευξη, σε κάποια κομμάτια και το εγώ μέσα, θεωρώντας ότι δέχεται αυτό τον πόλεμο τον οποίο αναφέρομαι. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικός αυτός ο μήνας, διότι περιμένουμε πρώτα να δούμε. Α, και είπε κιόλας ότι σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει προτείνει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η ποινή την οποία δέχτηκε αυτό στο πρόστιμο ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Λέει, γιατί δεν προβλέπεται προς φυσικό πρόσωπο ποινή για τους λόγους τους οποίους έχει αναλύσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τώρα αυτά είναι βέβαια θέματα, καταλαβαίνετε ότι πάνε και σε νομικήστικα πλέον μέτωπα και. Πώς να το πω αλλιώς, μέτωπα και θα ήταν πιο αρμόδιος κάνει να μιλήσει κάποιος δικηγόρος για το αν ισχύουν όλα αυτά, αλλά νομίζω τα περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είπε και ο ίδιος, τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή, οι οποίες αφορούν και τον ίδιο, αλλά βέβαια και τον προμηθεά, την ομάδα από την οποία προέρχεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να συμπυκνώσεις μέσα σε 10-15 λεπτά, 2,5 ώρες. Νομίζω ότι μεταφέραμε με τον συνάδελφο τα βασικότερα σημεία. Σε κάθε περίπτωση, όταν γίνονται τέτοιου είδους συνεντεύξεις, μπορεί εκείνη την ώρα να γίνεται η διαχείριση και να διαβάζεις ένα κείμενο. Καλό είναι όμως αυτή η συνέντευξη, από όποιον και αν δίνεται μια τόσο μεγάλη απολογιστική συνέντευξη, να κρατιέται σε ένα αρχείο και να υπάρχουν δημοσιογράφοι και να λένε πάρα πολύ ωραία. Τι δηλώσατε τότε γι' αυτό το θέμα πριν από ένα μήνα, πριν από δύο μήνες, πριν από τρεις, γιατί η συνέπεια είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο στο μπάσκετ, γενικότερα, παντού. Λίγη μουσική.

0: Εμείς το βάλαμε τυχαία, αλλά τώρα που το σκέφτομαι θα μπορούσε να ήταν αυτό το τραγούδι η απάντηση του ανταγωνισμού στον κύριο Λιόλιο σε όσα είπε. No good, start the dance. Έτσι, βεβαίως από τους Prodigy, αγαπημένο τραγούδι. Επιστροφή στην δισκογραφία, γιατί ο Βασίλης σήμερα είναι σε δύσκολη θέση ο άνθρωπος. Εγώ τον καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε.
1: Τρέχει η δισκογραφία.
0: Που μας φέρνει κακά μαντάτα, μας τα φέρνει, Βασίλη μου, πες τι έγινε.
1: Δυστυχώς ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά που εκδηλώθηκε στο κολχικό Λαγκάδα Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 46 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα. Ένα ελικόπτερο, 6 αεροσκάφη. Ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα ουσιαστικά. Από 3 που ήταν προηγουμένως, είναι τώρα ένα ελικόπτερο και 6 αεροσκάφη.
0: Είναι πάρα πολύ, από ό,τι φαίνεται, η κατάσταση εκεί ιδιαίτερη. Δεν θα πω δύσκολη, ή απλά θέλει η πυροσβεστική να την τελειώνει γρήγορα. Οπότε και ενισχύει τις δυνάμεις της. Το βλέπουμε και ενημερώνουμε. Είμαστε στο παρατρία. Έκανα έναν πρόχειρο υπολογισμό και δεν βγαίνει καλός αυτός ο πρόχειρος υπολογισμός, που σχετίζεται με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και το που αναμένεται να φτάσει.
1: Όχι, χάστο αυτό το θέμα.
0: Υπάρχουν πληροφορίες, και αυτό δεν είναι καλό. Γι' αυτό ακούστε τώρα το τραγούδι. Θα πούμε και τους τίτλους και θα τα πούμε μετά στο τελευταίο κομμάτι.
1: Θα κλάψετε μετά.

0: Αναθεώρηση το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Παγώνουν για ένα χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του καλοκαιριού. Κοινή υπουργική απόφαση. Τραγωδία στην άσφαλτο, νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού σε τροχαίο στην Παθέ. Διακοπή κυκλοφορίας από το μεσημέρι στην περιφερειακή, λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες στη Βούλγαρη, στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την καθηγητού Παπαδάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: δεν μας ενδιέφερε τότε. Παίρναμε το ταξί και πηγαίναμε αεροδρόμιο και πληρώναμε.
1: Σε ποιες εποχές αναφέρεσαι?
0: Δεκαετία 90. Νωρίτερα, 80. 80. 87. 87, εντάξει, okay. Κοντά έπεσα. Κοντά έπεσα. Περιοχή αεροδρομίου τότε ήταν τα καταστήματα. Αλλά ήταν όμορφες εποχές. Δεν σε ένοιαζε.
1: Πιο ανέμελες.
0: Ήξερες ότι έχεις κάποια χρήματα στο, στην τσέπη σου, στο πορτοφόλι σου, με τα οποία μπορούσε να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα και πορευόσουν με βάση αυτά. Τώρα έχεις, ας πούμε, κάποια χρήματα και δεν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Αλλάζουν τα δεδομένα σε χρόνο τετέ.
1: Πολύ πιο περιορισμένα αυτά που μπορείς να κάνεις.
0: Δηλαδή, εγώ ήξερα ότι με 1000 δραχμές έπαιρνα 4,80 ένα πακέτο, δεν λέω τι, έτσι, δεν κάνει πια, δυστυχώς. Τσίχλες, ναι. 400, ναι, ήταν από τις ακριβές τις τσίχλες. Έπαιρνα 20 δραχμές τα σπίρτα, 500 άρικο, και η μεγάλη μπύρα έκανε 500 άρικο επίσης, άρα μια χαρά ήμουνα.
1: Για να...
0: Εποχές σχολείου ακόμα βεβαίως, έτσι, που δεν υπήρχε και τόσο μεγάλος έλεγχος στο, ούτε στο, στο ένα ούτε στο άλλο. Στα αυτά τα δύο παράνομα πράγματα που έπρεπε να το χιλιάδε.
1: Όχι. Μια και το θέτει, τότε ήταν ανεξέλεγκτα. Δηλαδή,
0: καλά, δεν έλεγε κανένα.
1: Το συζητούσαμε με ένα φίλο μου. Δηλαδή, πόσο σε έστελνε, ας πούμε, ο πατέρας σου, πάνε πάρε μπύρες, πάνε πάρε τσιγάρα, ας πούμε.
0: Ναι,
1: δεν σου έλεγε κανένα.
0: Εσύ τα είπες εκεί κανονικά. Εγώ κρατήθηκα λίγο. Ναι, όχι. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ούτε τώρα το ελέγχουν. Απλά το ελέγχουν κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μέσα.

0: μπορούσες να κάνεις πράγματα συγκεκριμένα τότε, την χρονιά που έπαιζε αυτό το τραγούδι στα κλαμπ της Θεσσαλονίκης. Τώρα πάμε ντουγρού στο εγώ έχω αυτοκίνητο του 2007, παλιάς τεχνολογίας, με μικρό ρεζερβουάρ, 45, και πηγαίνουμε ντουγρού στο να χρειάζομαι τριψήφιο νούμερο χρημάτων για να το φουλάρω. 100 ευρώ.
1: Ενώ πριν.
0: Δηλαδή, άμα κάνουμε την απλή διαίρεση, έτσι, δηλαδή το 45 θέλει 2,2 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο για να φτάσει στα 99 ευρώ. Θέλει 2,21, 2,22. Και οι πληροφορίες δυστυχώς από την αγορά λέει ότι εκεί πάμε.
1: Και εκεί πάμε και συνεχίζεται.
0: Είναι 2,15 και θα φτάσει μέχρι τα 2,20, 2,22 στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι ότι γίνεται έξω. Έτσι. Το πιάσαμε και χθες το θέμα με την αμόλυβδη, αλλά το ράλι είναι απίστευτο.
1: Και το πετρέλαιο, που καθόλου αμεληταίο, που έχει ξεπεράσει τη βενζίνη.
0: Το πετρέλαιο κίνησης είναι 10% πιο ακριβή. Όχι πιο ακριβό, η αύξηση του είναι 10 ποσοστιαίες μονάδες πιο πάνω από την αύξηση της αμόλυβδης. Δηλαδή είναι, όχι 10, τι λέω, περισσότερες. Βλέπω ένα δημοσίευμα εδώ που έχει νούμερα, 14,8 λέει έχει αυξηθεί η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα διελιστήρια από την αρχή του μήνα, του πετρελαίου κίνησης 28%, ναι, διπλάσια.
1: Είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. Π.χ. για παράδειγμα στην Κύπρο είναι πιο σύνηθες, η βενζίνη είναι πιο ακριβή και... το πετρέλαιο, το αντίθετο, το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό και η βενζίνη πιο φθηνή. Έχουμε φτάσει δηλαδή δεδομένα Κύπρου.
0: Δεδομένα Κύπρου, χωρίς βεβαίως να είμαστε Κύπρος και χωρίς να χρειάζεται κιόλας. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω στην κουβέντα περί των φόρων που υπάρχουν ως καπέλο πάνω στα καύσιμα, αλλά νομίζω ότι για να χρησιμοποιήσω και μια πάρα πολύ λαϊκή έκφραση, ο κόσμος θα αγανακτήσει και θα φριάξει αν πάει και σταθεροποιηθεί η τιμή της αμόλυβδης στο 2,20. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ακόμα, αλλά εκεί πάει προς το τελείωμα αυτής της εβδομάδας και στις αρχές της επόμενης, να το γνωρίζετε. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Οκτώβρης έχει και το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί βέβαια υπάρχει κυβερνητική δέσμευση, ναι, ότι κάτι θα γίνει, αλλά...
1: Αναμένουμε τον Οκτώβριο.
0: Αναμένουμε τον Οκτώβριο να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πολύ φοβάμαι ότι σε πολύ υψηλές τιμές, ακόμα και αν γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, θα χαθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν πάμε με τιμή ας πούμε και 10 λεπτά πιο φθηνή, αν είναι τόσο ψηλά θα χαθεί μπάλα γενικότερα.
1: Δεν θα φανεί στην τσέπη του καταναλωτή.
0: Καμία, σε καμία περίπτωση. 107,5 ευρώ ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων με αμόλυβδη 95 οκτανίων. Και ευτυχώς που το διαβάζω αυτό τώρα από το ρεπορτάζ της Βόρεια, είναι η πρόβλεψη, για να προειδοποιήσω τους φίλους βενζινοπόλες, έτσι, και να το χαλαρώσουμε λίγο. Έτσι και φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη να είναι 2,20 και μου προσφέρεται, επειδή είναι σε προσφορά αυτή με τα 100 οκτάνια η οποία είναι στο 2,28, θα μαλώσουμε. Όχι παιδιά, δεν θέλω την βενζίνη της προσφοράς.
1: Μην την πάρεις.
0: Ούτε να μου την προσφέρουν, δεν θέλω να το ακούω. Δηλαδή σου πληρώνω 2,20 και πας να μου πουλήσεις κάτι 2,28 εκείνη τη στιγμή που εγώ είμαι έτσι.
1: Βάλε στο παραμπρίζι ένα χαρτί που να γράφει δεν θέλω την προσφορά.
0: Θα βάλω, δεν θέλω την προσφορά. Εγώ θέλω 95 οκτάνια και κάτω. Έχετε καμιά βενζίνη με λιγότερα οκτάνια πιο φθηνή? Αυτή θέλω. Τη μαζούτ να βάλουμε από αυτά που καίνουν τα καράβια εκεί να πηγαίνουμε. Αν είναι πιο φθηνό, το δέχομαι. Μη μου κάνετε την προσφορά για τα 100 οκτάνια την ώρα που η τιμή της αμόλυβδης είναι στο Θεό. Προκαλείται εκνευρισμό στον κόσμο. Δεν είναι μόνο σε μένα. Το έχω ακούσει και από άλλους οδηγούς. Έτσι, οι οποίοι πάνε να ανοίξουν το πορτοφόλι τους, να φουλάνε το ρεζερβουάρ και βλέπουν να φεύγουν τα 20 ευρώ, ναι, αέρα. Ναι, ναι.
1: Γενικά υπάρχει διάκητος εκνευρισμός στα διελιστήρια. Δηλαδή, αν παρατηρήσεις και δημοσιογραφικά και σαν απλός πελάτης, ο καθένας διαπραγματεύεται, βάλε μου τόσο, όχι τόσο, γιατί τόσο, πόσο και ούτω καθεξής.
0: Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει, παρόλο που τα πράγματα και οι πληροφορίες δεν είναι καλά. Το επόμενο, από ποια δεκαετία το αντλούμε το κομμάτι, έφυγε ο Χρήστος βεβαίως. Αρχές 2000, ερχόμαστε σε νεότερες ημερομηνίες, αρχές 2000, όπου πλέον έχουμε περάσει σε εποχές ευρώ και είναι η εποχή όπου πληρώναμε το ματσάκι τον Άνηθο 150 δραχμές. Και βάλε.
1: 2001 έγινε η μετάβαση.
0: Όχι, ναι, εγώ το λέω καθυπερβολή. Δηλαδή, τον πληρώναμε 50 λεπτά. του ευρώ, το οποίο αν το μετέτρεπε σε δραχμές ήταν περίπου 175 δραχμές το ματσάκι τον Άνθο, που πήγαινες και το έπαιρνες 15 δραχμές στην λαϊκή αγορά. Τέλος πάντων, τι σχέση έχει αυτό με το τραγούδι? Να ακούσουμε και το τραγούδι για να βγάλουμε συμπέρασμα.

0: παρόλο που δεν ταιριάζει με το κλίμα που έχουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής εδώ με τον Βασίλη, έτσι, αυτή η διαμαρτυρία που βγαίνει από τα βάθη της ψυχής μας για την ακρίβεια που έχει χτυπήσει κυρίως στον τομέα των υγρών καυσίμων, ο συνάδελφος εδώ σας έχει πρόταση για λευκές νύχτες. Έτσι, δηλαδή, αν έχει μείνει τίποτα μέσα στο πορτοφόλι το Σεπτέμβρη των υποχρεώσεων, μπορείτε να πάτε βράδυ κιόλας στις αγορές, δύο δήμων, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και να τα φάτε όλα, να μην μείνει τίποτα.
1: Μπορείτε
0: μετά
1: να μην πάρετε και τίποτα. Μπορείτε απλά να πάτε να απολαύσετε δωρεάν λευκή νύχτα. Να κάνετε την πόλτα σας.
0: Έχει και εκδηλώσεις, δηλαδή.
1: Καλά, σαφώς.
0: Α, έχει και εκδηλώσεις. Πες τότε, για.
1: Έχουμε λευκή νύχτα, καταρχάς. Έχουμε στον Εύωσμο και στο Λαγκαδά. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Εύωσμος θα υποδεχτεί χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες για την τέταρτη λευκή νύχτα. Να πούμε ότι το μεγάλο ραντεβού μεταφέρεται στην κεντρική πλατεία στις 9, όπου η Κλαβδία θα ανέβει στη σκηνή για το μεγάλο live.
0: Α, μάλιστα, ναι, γιατί okay, για Κλαβδία μπορεί να το σκεφτώ. Ναι. Τώρα, το να πάω να αγοράσω ένα ζευγάρι αθλητικά στις 11.30 ώρα το βράδυ, δεν μου περνάει από το μυαλό.
1: Ούτε εμένα, ούτε εμένα προσωπικά.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Στον Λαγκαδά είναι την επόμενη.
1: Στο Λαγκαδά, όχι, είναι το Σάββατο πάλι. Πέμπτη λευκή νύχτα.
0: Είναι την ίδια μέρα και
1: την
0: οι δύο
1: ίδια
0: δηλαδή
1: μέρα.
0: Α, okay.
1: Έχουμε πάλι μουσικό δίλημα. Πρόγραμμα, Δήμος Αναστασιάδης.
0: Ναι, Δήμος Αναστασιάδης ή Κλαβδία, να το δίλημα.
1: Να το δίλημα, δίπολο.
0: Ναι, εμείς επιλέγουμε Βαγγέλη Καπετάνου. Εντάξει, για να μας βγάλει από το δίλημα. Μαγιά, βγάλτε μας.

0: Εντάξει, λευκές νύχτες τώρα στον Εύωσμο και στο Λαγκαδά, για όσους έτσι έχετε ανάγκη και τη διασκέδαση και τα ψώνια να τις επισκεφτείτε. Λευκή νύχτα στη Ρώμη, ας πούμε. Πόσο πιο
1: ωραία ακούγεται. Σε άλλο level, εντάξει.
0: Λευκή νύχτα στη Μόντενα, ας πούμε, της Ιταλίας. Να μπορείς να κάνεις τη βόλτα σου και τα ψώνια σου στην Ιταλική αγορά. Γιατί, εντάξει, εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγο πολύ τις αγορές τις έχουμε συνηθίσει κιόλας.
1: Φοντάνα την τρέβει.
0: Με κάθεση, με πολύ μεγάλη συμπάθεια κιόλας για τους επαγγελματίες των δύο περιοχών. Ξέρουν ότι τους αγαπάμε και τους φροντίζουμε ηθησιογραφικά τουλάχιστον. Να, ο Νίκος ο Παγιωτέλης που καλύπτει ο συνάδελφος, ας πούμε, τις προσπάθειες της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ στη γειτονική Ιταλία. Να μην μπορεί να πάει σε ένα κατάστημα και να ψωνίσει ο άνθρωπος όταν τελειώνει το ρεπορτάζ στις 11 η ώρα το βράδυ. Γιατί να μην έχει αυτή τη δυνατότητα και να είναι καλωδιωμένος εκεί συνέχεια. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις? Είσαι καλά?
2: Καλό απόγευμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχουμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί συνήθως έχουν κλείσει όλα μετά.
0: Α, αυτό ακριβώς. Αυτό.
2: Είναι κάτι το οποίο λείπει στους Ιταλούς, στις περισσότερες περιοχές, αυτό το κομμάτι που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, όπου θα κλείσουμε όταν φύγει και ο τελευταίος, ρε παιδί μου, έτσι, γιατί είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα στις δικές μας επικοινωνίες από τη στιγμή που μιλήσαμε χθες πρώτη φορά. Η Εθνική τα πάει περίφημα, έτσι. Δεν ξέρω αν είμαστε γούροι, θα το ήθελα.
2: Να το γούρι τότε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Ομάδα έδειξε από τους πρώτους αγώνες, μετά το δεύτερο σετ με την Τσεχία, έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει οποιονδήποτε αντίπαλο στα μάτια. Το έκανε με την Ιταλία. Με τη Σλοβενία όχι απλά το έκανε, την κέρδισε και με ένα καθαρό 3-0. Χθες με τη Σουηδία περιμέναμε να είμαστε λίγο κουρασμένοι. Φάνηκε στο τρίτο σετ, μάλλον αυτό το οποίο χάσαμε. Κυρίως όχι μόνο τόσο για την κούρασή μας, αλλά και το γεγονός ότι οι Σουηδοί κάναν το τέλειο παιχνίδι. Mm-hmm. Είχαν μόλις ένα λάθος σε αυτό το σετ. Στατικά δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν αντίστοιχο σετ. Και φάνηκε στο τέταρτο σετ, εκεί όπου η Εθνική μας πήρε ξεκάθαρα την νίκη, πέρασε, κέρδισε με 3-1. Και στην συνέχεια, πλέον αύριο μάλλον περιμένει την Σλοβακία να την αντιμετωπίσει για να κληρώσει και εκεί πέρα την πρόκρισή της στην επόμενη φάση με ένα ταξίδι στο Τωρίνο. Δύσκολα τα πράγματα από εκεί και μετά, εντάξει, δεν το συζητάμε, γιατί υπάρχουν αντίπαλοι από τον άλλο όμιλο, όπως η Φιλανδία, η Σερβία, η Πολωνία. Η Εθνική μας θα έχει πετύχει τον αρχικό της στόχο που ήταν οι νίκες, η πρόκριση στον όμιλο και φυσικά το σκαρφάλωμα την παγκόσμια κατάταξη, όπου θα της φέρει την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε. Το ίδιο πράγμα σου είπα και χθες, αν δεν κάνω λάθος. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να το αλλάξω.
2: Και εννοείται να το ξανακάνουμε.
0: Και εννοείται να το ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμαστε αυτή η τεχνογνωσία όσον αφορά την λειτουργία της αγοράς να περάσει και στη γειτονική Ιταλία, για να μπορούν οι συνάδελφοί μας να ψωνίζουν και όλες τις 11 ώρα το βράδυ. Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστούμε θερμά. Για χαρά.

0: Δεν είναι μόνο το μάτς του Αστέρα με την νίκη Βόλου, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για το κύπελο Ελλάδας. Εδώ και δύο λεπτά έχει ξεκινήσει και το Άρης Μαρκός. Το 0-0 είναι η αναμέτρηση. Είναι, θυμίζουμε, η τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Άρης Μαρκό στο τρίτο λεπτό, 0-0, μόλις έχει ξεκινήσει. Προλαβαίνετε οι φίλοι Αριανοί και το γήπεδο και την τηλεόραση. Ό,τι θέλετε εσείς. Η νίκη Βόλου με τον Αστέρα, μιας που το είπαμε, είναι στο 23ο λεπτό. Ο Αστέρας προηγείται 0-3, παρά το γεγονός ότι δυσκολεύτηκε λίγο. Χρειάστηκε ένα αυτογκόλ του Πασαλίδη της νίκης για να ξεκλειδώσει την άμυνα. Στο 50ο λεπτό το πρώτο γκόλ για τους Αρκάδες με αυτογκόλ του Πασαλίδη, και από εκεί πέρα ήρθαν άλλα δύο, με τον Ρικαρντίνιο στο 57ο λεπτό και με τον Παπακανέλο στο 67ο λεπτό, για να διαμορφώσουν το 0-3 που είναι το σκορ μέχρι στιγμής.
1: Με 0 γκόλ δεν το λες ότι δυσκολεύτηκε κιόλας.
0: Ναι, αλλά πολλές φορές όταν ο άλλος παίζει ταμπούρι, για να το πω έτσι και λαϊκά, ή το σύστημα λεωφορείο, έχεις ένα άγχος μέχρι να τους ξεκλειδώσεις. Από τη στιγμή που ξεκλειδώνει η άμυνα, τα πράγματα παίρνουν μία και μόνο μία τροπή. 0-3 η νίκη Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

0: Βεβαίως δεν υπάρχει μόνο κύπελλο Ελλάδα στο βασικό μενού, γιατί τώρα το είδα και κακώς δεν το έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός σήμερα κάνει τη δική του πρεμιέρα στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζει τη Γιαγκελόνια, με τους Ερυθρόλευκους να θέλουν να κάνουν ένα πολύ καλό ξεκίνημα στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Έχουν και καινούριο προπονητή, οπότε είναι κάπως επιβεβλημένο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα πολωνική, η οποία μη σας ξεγελάει το όνομα, δεν είναι η Γιαγκελόνια του παρελθόντος, είναι μια ομάδα την οποία δύσκολα μπορείς να την κερδίσεις. Έτσι, ακόμα και οι μεγάλοι μη σας ξεγελούν τα σκορ με 0-3 που είχε χάσει από τον Άγιαξ ή 0-5 από την Bodo Glimt. Χρειάστηκε να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια προκειμένου μια ομάδα να κερδίσει τους Πολωνούς. Ο Ολυμπιακός ελπίζουμε στο Καραϊσκάκη στις 10 να το κάνει πολύ πιο εύκολα.
1: Χωρίς Ελγκαμπή και Φορτούνι.
0: Χωρίς Ελγκαμπή και Φορτούνι, αλλά πόσο μας είπε, με 17 μεταγραφές. Άρα έχει 16 καινούριους ποδοσφαιριστές θεωρητικά, όχι όλους θεωρητικά,
1: ναι.
0: Στη διάθεση του ο καινούριος τεχνικός. Πώς θα τους κάνει όλους αυτούς ομάδα? Είδες, είναι
1: θα τους βάλει
0: το ερώτημα.
1: Θα
0: δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ υπάρχει το ίδιο ερώτημα. Στον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Υπάρχουν ζητηματάκια. Γιατί σταμάτησε το τέτοιο? Ωραίο ρυθμό μου έδινε. Ναι, μια χαρά.

0: Λοιπόν, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι στις 8, άρα υπάρχει δηλαδή Άρης Μαρκό τώρα στο 6ο λεπτό, 0-0. Στις 8 ξεκινάει το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 10 το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Φεύγουμε από εδώ και δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Βλέπουμε μπάλα. Συνέχεια
1: και να πούμε και μετά την ήττα από τον Όφη. Θέλει να πάρει το αίμα του πίσω.
0: Βέβαια, ναι, ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει το αίμα του πίσω. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Θα περίμενε κανείς να γυρίσει στο Sky. Για να δει την αναμέτρηση. Δεν θα δει την αναμέτρηση αν γυρίσει στο Sky.
1: Πού θα το δει?
0: Θα το δει στο Open.
1: Okay.
0: Παρά το γεγονός ότι το Sky έχει τα δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας, το διάβαζα και το δανείζομαι γιατί δεν το ήξερα εγώ αυτό. Ο Sky έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και πάρα πολύ δύσκολα κάποια πράγματα θα φύγουν από το καθημερινό του πρόγραμμα. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων. Το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Sky θα παίζει πάντα την ώρα που είναι προγραμματισμένο, ακόμα και αν υπάρχει ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Τώρα βεβαίως, εντάξει, ενδεχομένως να μιλάμε με διαφορετικούς όρους, αλλά για το κύπελο Ελλάδας. Το Ατρόμητος ΠΑΟΚ δεν είναι μεγίστη σημασία ώστε ο Sky να αλλάξει το δελτίο ειδήσεών του. Οπότε τι έγινε? Έγινε κατόπιν συνεννόησης μια συμφωνία με το Open και παραχωρήθηκε στο Open η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου αγώνα. Επομένως, μη γυρίζετε στο Sky θεωρώντας ότι τα δικαιώματα τα έχει ο όμιλος του Sky για το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Γυρίστε στο Open στις 8, σε ελεύθερο κανάλι είναι και αυτό, για να δείτε και τον δικέφαλο του Βορρά. Ναι, έχει ένα δίκαιο συνάδελφος που το επισημαίνει αυτό. Το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα εκτός από το δελτίο ειδήσεων στο Sky, από ό,τι έμαθα και εγώ διαβάζοντας, δεν καλύπτω το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
1: Είναι ένα serial.
0: Είναι οι ελληνικές σειρές μυθοπλασίας που έχει. Οπότε μην εκπλαγούμε αν δούμε να παίζει την καινούργια σειρά ελληνικής μυθοπλασίας και το ματσάκι βεβαίως να έχει πάει σε κάποιο άλλο κανάλι. Και όλα αυτά μέχρι να βγει στον αέρα η πλατφόρμα, όπου εκεί τα πάντα θα είναι πλερουά, αλλά αυτό ακόμα δεν έχει γίνει, οπότε βλέπουμε.

0: Ας πούμε να παραμείνουμε και λίγο στο τέτοιο, στο μάτς του Άρη με την Μαρκό, γιατί θα περίμενε κάποιος να το κάνουμε live εδώ, να βάλουμε Sky και να δούμε το μάτς, έτσι. Για μισό λεπτό να τον βρούμε στο στην οθόνη, στην τηλεόραση που έχουμε. Δεν βλέπω και μέχρι εκεί. Όχι, ούτε το Άρης Μαρκό, αλλά το Άρης Μαρκό στο Sky Hybrid θα πρέπει να απευθυνθείτε για να το δείτε. Υπάρχουν σίγουρα πολλοί που θα αναρωτηθούν το κανάλι, επειδή είναι ελεύθερη η μετάδοση, γι' αυτό θα αναρωτηθούν. Sky Hybrid γίνεται η μετάδοση, η τηλεοπτική του Άρης Μαρκό, και Open για το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, κύριε Μασούρα,
1: να θυμίσουμε κιόλας ότι διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Κατσικογιάννης. Να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχει VAR, για να φέρουμε στο μάτς Άρης Μαρκό.
0: Ναι.
1: Και ότι βρισκόμαστε ήδη στο 8ο λεπτό, χωρίς κάποια αξιόλογη φάση.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, είπαμε και για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Δύο λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο Βαγγέλη Καπετάνου για τη ρύθμιση του ήχου.
1: Θερμά.
0: Και την Τόνια Σουφλέρη για τις μουσικές επιλογές της
1: εκπομπής. Ακόμα θερμότερα.
0: Και εμείς αύριο 3-5-2, κλασικά στις 3 η ώρα. Γεια και χαρά σε όλους.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα καθώς και 6 αεροσκάφη. Σε μετοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται στο τυφλό όχι είτε στο ναι μεν αλλά. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανουσιακό κορομαχία, Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο του Κολονακίου όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Παράλληλα, ο εισαγγελέας ζητά να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο του Κολονακίου. Τονίζει ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους της αρμόδιας επιτροπής δεν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιων μηχανημάτων και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιωμάτος του σχετικά με τις καταθέσεις των δύο γιατρών. Οι δύο γιατροί προφυλακίστηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώνοντας στην ΕΡΤ ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Όπως ανέφερε, βρήκαν τον Μαζονάκη σε σχεδόν καθιστή θέση, τον τοποθέτησαν οριζόντια και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χορήγηση οξυγόνου. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας 36χρονος. Γιοταχή φορτηγό που οδηγούσε ο 36χρονος συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό επικαθήμενο που βρισκόταν σε διακοπή πορείας με οδηγό 46χρονο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου. Διακοπή κυκλοφορίας σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφοριακές γραμμές δεν φθάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Κόσοβο η καταδίκη του πρώην Προεδρού Χάσιμ Θάτσι και τριών ακόμη πρώην διοικητών του Τσεκά για εγκλήματα πολέμου την περίοδο 1998-1999. Χιλιάδες Αλβανοί που παρακολουθούσαν την ανακοίνωση της απόφασης σε γιγαντοθόνη στο κέντρο της Πρίστινας ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Τσεκά. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα, καθώς οργανώσεις βετεράνων έχουν προαναγγείλει μαζικές διαδηλώσεις. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει τη στρόφιγγα του πετρελαίου προς την Ευρώπη μετά τις επιθέσεις από Χούθη της Ιεμένης. Αμερικανικοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με εκπροσώπους των ανταρτών Χούθη στο Ομάν την ώρα που το State Department ζήτησε από τους Αμερικανούς που εργάζονται στη Σαουδική Αραβία να μείνουν μακριά από τα σύνορα με την Ιεμένη. Πριν από λίγο, οι Χούθη ανακοίνωσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

I love rock and roll. Joan Jett, το υποσχέθηκα από χθες και ότι θα ξεκινήσω με Joan Jett, εννοείται, στο φίλο μου τον Βασιλάκη, τον Δισκόβιο. Εξάλλου σήμερα είμαι κι εγώ 80s all the way. Το άλλο πάλι που ανεβάζουν όλη φωτογραφία τους, ενώ ζούσανε στα 80s με AI 80s, δεν το καταλαβαίνω, αφού έχουμε τις original. Τουλάχιστον όσοι είχαμε γεννηθεί εκείνες τις όμορφες, υπέροχες εποχές. Βέβαια, από την άλλη, δεν μου αρέσει να αναπολώ μόνο το παρελθόν. Θέλω να χαίρομαι το παρόν, γιατί αυτό έχουμε. Οπότε, καλά είμαστε και τώρα. Σίγουρα είστε τέλεια συντονισμένοι στον 102.3. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήδη το fan club μου είναι εδώ. Καλησπέρα, λέει, άκου να δεις, οι ένθερμες θαυμάστριές μου, η Στέλλα, η Νατάσα και η Γεωργία, τις οποίες αυτές τις όμορφες κοριτσάρες μου τις ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, που και σήμερα, μεσημέρι Τετάρτης, 16 του Σεπτέμβρη, είναι εδώ στο άκου να δεις τον 102.3. Αλλά και ο Χρήστος ο Σιδερίδης, στην τεχνική υποστήριξη είναι εδώ. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, στα 11 λεπτά μετά τις 5. 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με την κίνηση, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Εξακολουθούν να γίνονται ενέργειες και εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγα, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Οπότε, να ξέρετε, να γνωρίζετε, ήδη εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Εφημία και η Λουντμίλα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες, όσους έχουν γενέθλια, στους γενεθλιάζουσες, στις γενεθλιάζουσες, στους αυτούς όσους έχουν γενέθλια. Όλοι να είμαστε καλά. Διεθνής ημέρα σήμερα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Είναι η μέρα γέννησης της Ιουλιέτας στη Βερόνα. Έχω πάει και στη Βερόνα και στο σπίτι της Ιουλιέτας. Δεν τρελάθηκα. Με τη Βερόνα τρελάθηκα. Με το σπίτι της Ιουλιέτας δεν τρελάθηκα. Και εθνική ημέρα γουακαμόλε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ως γνωστόν είναι μεξικάνικη σάλτσα, έτσι για να σας ανοίξουμε λίγο και την όρεξη, με βάση πάντα το αβοκάτο. Ελάτε στην παρέα μας, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, στο Viber του 102, στο 6930-078-2. 28, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Λοιπόν, θα συνεχίσω πάλι με η Τίλα και με μαλούρα και τραγουδάρα και φωνάρα και μιλάμε και στην καρδιά σας και Tale to My Heart και Taylor Dane για τη συνέχεια. Άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη και πετάμε τώρα.

Ακού να δει τον 102 τη ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τετάρτη, 16 του Σεπτέμβρη. Τελείωσαν, σου λέει, και τα λεφτά του Σεπτέμβρη. Να περάσει ο επόμενο μήνα, παρακαλώ. Πολύ σωστό και αυτό. Εδώ θα είμαστε έω και στι 7. Ραδιοφωνικέ καλησπέρε οπουδήποτε μα ακούτε. Ευελπιστούμε να σα βρίσκουμε όλου καλά και όλου ανθυρά. Σα λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχει κίνηση πολύ, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, στου δρόμου τη πόλη. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μα. Η κακοκαιρία, σου λέει, συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη, επηρεάζοντα όμω κυρίω Κρήτη, Κύθυρα, Νότια Πελοπόννησο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αυτές τις περιοχές, ενώ το βαρομετρικό χαμηλό που προκαλεί τα φαινόμενα στροβιλίζεται ανοιχτά της Κρήτης. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η κυρία Όλγα Παπαυγούλη, εφιστά την προσοχή των πολιτών. Στη Θεσσαλονίκη μας, ο καιρός σήμερα είναι γενικά έθριος, με την εμφάνιση πρόσκαιρων εμφώσεων και πιθανότητα εκδήλωσης βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά περιμένουμε το Σαββατοκύριακο υδράργυρος να φτάσει και τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας και αυτή η άνοδος θα σηματοδοτήσει το όποιο τέλος της όποιας κακοκαιρίας και την επιστροφή σε ένα πιο ήπιο, σε πιο ζεστό κλίμα, ιδανικό και για δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο. Για αύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και όμοιες θερμοκρασίες. Το Σαββατοκύριακο δε θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, άλλη θερμοκρασία θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Εγώ, Χρήστο Σιδερίδη, θα πάω στη θάλασσα και θα την κάνω τη βουτιά μου, γιατί ακόμα η θάλασσα, ναι, εντάξει, έχει κρυώσει λίγο, είχε βροχούλες, είχε κάποιες τοπικές μπόρες, κάποιες καταιγίδες, αλλά και πάλι είναι ακόμα σχετικά ζεστή και θερμή, όπως είμαι και εγώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Pet Shop Boys. Και οι Pet Shop Boys πέρασαν φέτος καλοκαιράκι από την χώρα μας και όχι μόνο. Πάρα πολλά τα ονόματα. Καλοκαίρι 2026, δεν το αναπολούμε ακόμα. Εγώ τουλάχιστον συνεχίζω τις βουτιές μου κανονικά. 2-3-13-3-3-8-4-20. Θέλουμε έτσι την επικοινωνία με όλους εσάς. Και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228.

Την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα, φυσικά στο φίλο μου τον Βασίλη. Την καλησπέρα μας στις Σέρες, την καλησπέρα μας στη Δράμα, την καλησπέρα μας και στη Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα. Και φυσικά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 16 του Σεπτέμβρη. Εντάξει, αυτό σχολιάζαμε και με τον φίλο ακροατή στο τηλέφωνο, ότι ναι, μεν έχει αλλάξει η θερμοκρασία, είναι πιο φθινοπορεινό το σκηνικό, αλλά ακόμα για τη θάλασσα νομίζω ότι υπερβάλλουμε κάποιοι που λέμε ότι κρυώνουμε. Ακόμα μπορείς, καλοκαιράκι είναι, μπορείς ακόμα να βουτήξεις στη θάλασσα, Χρήστο μου. Εγώ τουλάχιστον αυτό το Σαββατοκύριακο που θα ανέβει και η θερμοκρασία που σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, εγώ τη βούτα μου θα την κάνω. Λοιπόν, να φανούμε και λίγο χρήσιμοι, να σας πούμε για την... Να το και το Σαρδάμ, ότι κλείνει ο περιφερειακός για 2 ημέρες. Συγκεκριμένα διακοπή κυκλοφορία στον κόμβο K10 σήμερα, ενώ το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή θα αποκλειστεί το ανατολικό ρεύμα μεταξύ των κόμβων K5 και K6. Λοιπόν, συγκεκριμένα σήμερα Τετάρτη, 16 του Σεπτέμβρη, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής οδού και η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του κόμβου K9 της Τούμπας και των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα, ενώ από τις 11 το βράδυ αύριο Πέμπτης, 17 του Σεπτέμβρη, ως τις 5 το πρωί της Παρασκευής, θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2313-338-420.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του Λαγκαδά, κινητοποιήθηκαν 7 εναέρια μέσα. Σταθερά πάνω από τα 2-10 οι αμολητοί, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Κινητοποιήθηκαν 7 εναέρια μέσα. Σταθερά πάνω από τα 2-10 οι αμολητοί, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο.

0: Συμπαθέ. Διακοπή κυκλοφορίας από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες στη Βούλγαρη στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι την καθηγητού Παπαδάκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και μας θυμίζει όμορφες μελωδίες που εμείς τις έχουμε ξεχάσει. Και θα φύγω από την Καβάλα, Ιταλοντίσκο, έτσι. Πολύ σωστά είπε ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Και θα φύγω από την Καβάλα, την πανέμορφη Καβάλα, και θα πάω στο επίσης πανέμορφο Πήλιο. Διότι με την παρουσία πλήθους φίλων της 7ης τέχνης άνοιξε την Κυριακή που μας πέρασε, 13 Σεπτεμβρίου, η αυλαία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου. Πρώτη φορά γίνεται αυτό, Κένταυρος, στο κατάμεστο πολιτιστικό κέντρο Νέο Χωρίου. Το φεστιβάλ θα συνεχιστεί έως και στις 20 του Σεπτέμβρη με καθημερινές προβολές στις 7.30 στο Νεοχώρι και στις 8 στο θεατράκι του Ιδρύματος Αγγελίνης Χατζηνίκου στο Χόρτο. Στις 18 και στις 19 Σεπτεμβρίου, τώρα στα κοντά δηλαδή, θα πραγματοποιηθούν επίσης σεμινάρια στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας. Και έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα εδώ στο Άκου να δεις τον 102 το σκηνοθέτη, σεναριογράφο, παραγωγό, τον κύριο Δημήτρη Καφίδα, που έχει αναλάβει και τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό του φεστιβάλ, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Και σας καλωσορίζω και σας καλησπερίζω και καλώς ήρθατε στον 102 της ΕΡΤ3.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόθεση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για αυτές τις ωραίες έτσι ενέργειες και τις ωραίες πρωτοβουλίες, και από ό,τι καταλαβαίνω γίνεται πρώτη φορά αυτό το πράγμα στο Πήλιο, στο Νότιο Πήλιο, και υπάρχει ένα έτσι ιδιαίτερο και έκδηλο ενδιαφέρον, γιατί διαβάζω ότι αποτυπώθηκε και από τον αριθμό των συμμετοχών, από τις εκατοντάδες υποβολές από όλο τον κόσμο, και τελικά επιλέξατε 34 ταινίες και έχετε και χρηματικό έπαθλο.
1: Ναι. Ναι, είναι η πρώτη φορά που γίνεται το φεστιβάλ, όπως είπα. Ήταν μια ιδέα του Δήμαρχου Νοτιού Πηλίου, του Μιχάλη Μητρικού. Ανέθεσε σε μένα να το διοργανώσω. Είχαμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, γιατί όταν μας είπε να κάνουμε το φεστιβάλ, είπαμε: ωραία, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Πέτρεψε, δεν έχετε ένα χρόνο, έχετε 4 μήνες το Σεπτέμβριο το θέλω.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πεθάνω να το τρέξουμε και το άγχος. Τα καταφέραμε όμως.
0: Με μεγάλη επιτυχία από ό,τι βλέπω. Ναι,
1: υπήρχαν πάρα πολλές. Υπήρχαν μερικές εκατοντάδες υποβολές από όλο τον κόσμο. Επιλέχθηκαν, όπως είπα, 34 ταινίες, 26 μικρού και 8 μεγάλου μήκους. Η προσέλευση μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλή, είναι πέραν των προβλέψεων. Και αυτό είναι σημαντικό με την έννοια ότι δεν γίνεται το φεστιβάλ σε μια μεγάλη πόλη που μπορεί να μπει και περαστικός κόσμος. Έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να έχει πρόσβαση πολύ πιο εύκολα. Είναι σε ένα μέρος που είναι σχετικά απομονωμένο. Είναι 50 λεπτά από το Βόλο. Mm-hmm.
0: Το Νεοχώρι, Χόρτο και Άγιος Γεώργιος Νηλίας.
1: Ναι, το Χόρτο είναι ακόμα πιο μακριά. Επομένως, ήταν μεγάλη χαρά για μας όταν είδαμε τόσο πολύ κόσμο, και θα μας βοηθήσει η προσέλευση να καθιερωθεί το φεστιβάλ, να γίνει θεσμός, να γίνεται κάθε χρόνο.
0: Αυτό το ευχόμαστε και εμείς. Πώς, να ρωτήσω λίγο, κύριε Καφίδα, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για το φεστιβάλ αρχικά, να ξεκινήσουμε δηλαδή από την αρχή να τα πάρουμε τα πράγματα. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το φεστιβάλ και δεις τους συγκεκριμένους χώρους, και γιατί και η ονομασία Κένταυρος?
1: Ναι, νομίζω ήταν παράλληλες σκέψεις. Δηλαδή, αυτό ήταν μια ιδέα, όπως είπα, του Δημάρχου Νοτιού Πηλίου, του Μητζικού. Αλλά την ίδια περίοδο έτυχε να σκέφτομαι εγώ με μια ομάδα που συνεργαζόμαστε, μήπως έχουν τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιο φεστιβάλ στο Βόλο, ας πούμε, στην πόλη. Αλλά επειδή συμπέσανε αυτά που σκεφτόμασταν και εμείς και ο Δημάρχος και μας πρότεινε να το κάνουμε στο Νότιο Πήλιο, ήταν μια καλή ευκαιρία για μας. Βέβαια, ξεκινήσαμε το μηδέν, δεν υπήρχε τίποτε, αλλά εντάξει, προχώρησε όλη η ιστορία. Κένταυρος, γιατί είναι το γνώτο Κένταυρο.
0: Ακριβώς αυτό. Ναι, εκεί πάει το μυαλό. Απλά ήθελα να το βεβαιώσω. Και από ό,τι μας λέτε, το feedback της τοπικής κοινωνίας, και όχι μόνο της τοπικής, νομίζω ότι είναι γενικότερο το αίσθημα, ότι είναι πολύ καλή η ανταπόκριση.
1: Είναι πάρα πολύ καλή, είναι πέρα πάσης προσδοκίας που λένε. Αλλά εδώ θα ήθελα να πω...
0: Άρα ο κόσμος διψάει για τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
1: Ειδικά σε μέρη τα οποία δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στον πολιτισμό, από γιατί πολλές φορές είναι και γεωγραφικό το πρόβλημα. Με την έννοια ότι αν είσαι σε ένα μικρό χωριό, είναι πιο εύκολο να πας σε ένα κινηματογράφο, να πας σε μια γκαλερί, να κάνεις όλα αυτά που σου είναι σχετικά εύκολα σε μια πόλη. Επομένως, νομίζω ότι αυτό ήταν μια ωραία έκπληξη και για τον κόσμο εδώ και μια ευκολία, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα είναι η γιορτή, είναι η γιορτή, συνάμα. Με ποια κριτήρια εσείς και με τη δική σας σκηνοθετική, αν θέλετε, και την ιδιότητά σας και ως καλλιτεχνικός διευθυντής, έγινε η επιλογή ανάμεσα στις πολλές εκατοντάδες αιτήσεις?
1: Κοιτάξτε, επειδή ήταν η πρώτη χρονιά του φεστιβάλ, δεν θελήσαμε να βάλουμε ένα θέμα, ούτε να βάλουμε μια χρονική διάρκεια του πότε γίνανε.
0: Ναι, δεν υπάρχει θεματική. Ναι.
1: Το αφήσαμε ελεύθερο. Εκεί που εστιάσαμε μόνο να είναι ταινίες που έχουν κάτι να μας πούνε, που έχουν κάτι διαφορετικό, που έχουν μια ιστορία, ωραία να πούνε ή έχουν μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την κινηματογράφησή τους.
0: Έχουμε ανάγκη από όμορφες ιστορίες, είναι η αλήθεια. Έχουμε ανάγκη, λέω, σαν κοινωνία από όμορφες ιστορίες.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και ναι, και νομίζω ότι οι ταινίες που επιλέξαμε είναι πολύ θεματικές, δηλαδή κινούνται σε ένα μεγάλο φάσμα θεματολογίας και είναι πολλές διαφορετικές χώρες, όπως και τα στυλ των ταινιών είναι διαφορετικά. Δηλαδή έχουμε κάποια, μια πάρα πολύ ωραία ταινία από το Ιράν, ας πούμε. Mm-hmm. Ταυτόχρονα έχουμε ταινίες από την Κίνα, από την Αμερική, από όλες τις χώρες. Να πω, είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση του κάθε κινηματογράφηστη. Και αυτό είναι, δίνει μια πολυχρωμία στο φεστιβάλ.
0: Μου δίνετε την πάσα για την επόμενη ερώτηση, διότι αυτό ήθελα και εγώ τώρα να σας ρωτήσω, ότι εκτός από αυτές τις προβολές των ταινιών, έχετε και master classes, έχετε και παράλληλες δράσεις. Να μιλήσουμε λίγο και για τις παράλληλες αυτές δράσεις του φεστιβάλ.
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να δώσουμε στο φεστιβάλ, στο μυαλό μας το φεστιβάλ το συγκεκριμένο έχει δύο άξονες. Ένας ο κλασικός, ο φεστιβαλικός, όπου παίζονται ταινίες, έρχεται ο κόσμος, έρχονται οι σκηνοθέτες, κουβεντιάζει ο κόσμος με τους σκηνοθέτες, υπάρχει μια αλληλεπίδραση, υπάρχει μια γιορτή, mm-hmm. όπως είναι όλο το φεστιβάλ. Ο άλλος άξονας όμως που θέλουμε να εστιάσουμε είναι να δώσουμε στο φεστιβάλ μας ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή να στηρίξουμε δημιουργούς της περιοχής, ακόμα και από πολύ μικρές ηλικίες. Για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν τη μέρα που ξεκίνησε το φεστιβάλ, άνοιξε με την ταινία του μέλους της Κριτικής Επιτροπής της Αμέλισσας Μπάσα, mm-hmm. εκτός συναγωνισμού φυσικά.
0: Ναι, ναι, το διάβασα.
1: Αλλά μετά ξεκίνησε η ταινία που ξεκίνησε το διαγωνιστικό, ήταν μια ταινία 4 λεπτών, τα οποία την κάνανε παιδιά του δημοτικού, ενός δημοτικού της περιοχής.
0: Πάρα
1: πολύ. Αυτό το κάναμε με την έννοια ότι θέλουμε να επιβραβεύσουμε και να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά που τους ενδιαφέρει το σινεμά, και κάνανε κάτι. Αυτοί είναι οι αυριανοί σκηνοθέτες, έτσι, μετά από 20 χρόνια.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλο. Όλα είναι σημαντικά, αλλά αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί αυτό που λέτε, τα παιδιά είναι η περιουσία μας, είναι το μέλλον μας, είναι η επόμενη φουρνιά, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι, και το ένα master class που κάνουμε, που θα το δώσει η Κριτική Επιτροπή, έχει τον τίτλο «Πώς γίνεται μια ταινία από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι τη διανομή της αίθουσας». Ήρθαμε σε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Τμήμα Πολιτισμού Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών θα παρακολουθήσει το master class αυτό μαζί με τον καθηγητή τους. Και μέσα από αυτό το master class θα προκύψει μια ιδέα για μια ταινία, την οποία θα την κάνουν οι φοιτητές μέσα στους επόμενους 12 μήνες και θα προβληθεί στο επόμενο φεστιβάλ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε γενικά τοπικούς δημιουργούς, να το πω έτσι. Ναι.
0: Και αξίζει να σημειώσω ότι όλες οι προβολές και τα σεμινάρια είναι δωρεάν. Αξίζει να το πούμε. Και αυτό. Και μάλιστα διαβάζω ότι για τη διευκόλυνση του κοινού υπάρχει και ένα λεωφορείο καθημερινά από το Δημαρχείο Βόλου προς Νεοχώρη στις 18:30. Επιστρέφει στις 11 με κόστος 5 ευρώ, το οποίο είναι πάρα πολύ τίμιο εισιτήριο. Ναι. Να ρωτήσω φυσικά ο σκοπός, νομίζω ότι επετεύχθη μέχρι τώρα τουλάχιστον, ότι σίγουρα θα υπάρχει και ένταυρος και δεύτερη χρονιά. Πώς εσείς οραματίζεστε να βρίσκετε ο κέντρος, ας πούμε, σε 5 χρόνια από σήμερα?
1: Σε πέντε χρόνια θα ήθελα.
0: Τι θα θέλατε ιδανικά, γιατί ξέρετε, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον σχέδια. Έτσι, απλά τα λέμε θεωρητικά. Ναι.
1: Ναι, σε 5 χρόνια θα θεωρούσα ότι έχουμε πετύχει αυτό που κάνουμε, αν καταφέρουμε να έρχονται εδώ όλοι οι σκηνοθέτες από τις ταινίες που έχουν επιλεχθεί, να υπάρχουν εκτός από τις προβολές στη διάρκεια της ημέρας συναντήσεις όλων των σκηνοθετών με την Κριτική Επιτροπή, συναντήσεις μεταξύ τους, δηλαδή να γίνει και ένα δίκτυο αλληλογνωριμιών και όλο αυτό, και στη διάρκεια της ημέρας το χωριό να γίνει ένας τόπος ζωντανός συνάντησης, συζητήσεων και όλα αυτά, και σιγά σιγά να γίνει ένα network, ένα δίκτυο έτσι γνωριμιών και αλληλοεπίδρασης που να είναι σημείο αναφοράς. Αν αυτό το καταφέρουμε, όχι σε 5 χρόνια, σε λιγότερο θα ήθελα εγώ, θα ήμουν πάρα πολύ χαρά.
0: Μα αυτό είναι σχολείο, αυτό που είπατε και νωρίτερα. Κύριε Καφίδα, κλείνοντας, επειδή μας ακούνε και νέα παιδιά που ενδεχομένως να θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο, και δεν θα το πάω ευρύτερα, όχι μόνο με το χώρο της σκηνοθεσίας, τον χώρο των ταινιών, τον χώρο το θεατρικό, τον χώρο της μουσικής, των τεχνών γενικότερα. Αλλά όλοι γνωρίζουμε, και ιδιαίτερα εμείς που ασχολούμαστε με τις τέχνες, ότι είναι λίγο κλειστός, να το πω, αυτός ο χώρος, λίγο δύσκολος. Θα μου πείτε πλέον ποιος χώρος δεν έχει τις δυσκολίες του στην Ελλάδα. Ζούμε και γενικότερα.
1: Βέβαια,
0: Αλλά κάποιο παιδί που μας ακούει και θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνουν ξανά, λέω, τέτοιου είδους φεστιβάλ και δίνουν έτσι και το δρόμο στα νέα παιδιά. Και έτσι να κάνουν και εργαστήρια, να δουν και κάτι διαφορετικό και ταινίες κτλ. Εσείς τι θα τους συμβουλεύατε, αν μπορώ να πω τη λέξη συμβουλή, ξέρετε, τι θα θέλατε να μοιραστείτε, ναι, με βάση τη δική σας εμπειρία μέχρι τώρα?
1: Ναι, εγώ αυτό μπορώ να πω στα νέα παιδιά, ναι, όχι σαν συμβουλή, αλλά σαν προσωπική,
0: ναι,
1: εμπειρία δική,
0: ναι, αυτό,
1: μου,
0: αυτό.
1: Είναι να ακολουθήσουν το όνειρό τους.
0: Αυτό.
1: Το λέω αυτό επίσης, επειδή τυχαίνει αυτή τη στιγμή να είμαι διευθυντής του φεστιβάλ, δηλαδή είμαι από την άλλη μεριά. Ενώ πιο πριν ήμουν σκηνοθέτης, τώρα είμαι διευθυντής του φεστιβάλ, την άλλη είμαι αυτός που επιλέγει ταινίες.
0: Είδατε και τις δύο όμως πλευρές. Καλό είναι και αυτό.
1: Ναι, ναι, αλλά με αυτήν την έννοια θέλω να πω ότι το να επιλεχθεί σε κάποιο φεστιβάλ δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Δεν σημαίνει και πολλά πράγματα αν δεν επιλεχθείς. Αν επιλεχθείς σημαίνει. Αλλά αν δεν επιλεχθείς δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που έκανες είναι κακό. Δηλαδή είναι τελείως υποκειμενικός ο τρόπος που επιλέγονται οι ταινίες. Για παράδειγμα, μπορεί μια ταινία σε ένα φεστιβάλ να επιλεχθεί καν και σε ένα άλλο φεστιβάλ όχι μόνο να επιλεχθεί, αλλά να κερδίσει το πρώτο βραβείο. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι δεν επειδή ο χώρος τέχνης έχει πολλές κατραπακές και πολλές, συνήθως και πολλές αφορμές να πεις σε κατάθλιψη, σε εισαγωγικά, αν δεν ανακολουθεί αυτό που κάνεις αμέσως. Πρέπει να πω ότι θα πρέπει να τα παιδιά απλά να ακολουθούν το όνειρό τους, αυτό που έχουν στο μυαλό τους.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη συμβουλή γενικότερα. Το να ακολουθούμε όλοι, και τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Να ακολουθούμε το όνειρό μας. Λοιπόν, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κένταυρος στο Νεοχώρο Ηπειλίου μέχρι και τις 20 του Σεπτέμβρη. Επιλέχθηκαν, θα ξαναπούμε, 34 ταινίες, 8 μεγάλου μήκους, 26 μικρού, οι οποίες αξίζει να το σημειώσουμε και αυτό κλείνοντας, ότι θα διεκδικήσουν και βραβεία συνολικού ύψους 4.900 ευρώ.
1: Σωστά.
0: Που, ναι, δεν είναι και λίγα.
1: Υπάρχουν τρία βραβεία για τους μεγάλους μήκους και τρία για τους μικρούς. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ εύχομαι, ναι, να τα πούμε και του χρόνου τέτοια εποχή. Και με αυτή την ευχή θέλω να είμαι και εγώ εδώ και εσείς εκεί. Και γενικότερα να συνεχίσει.
1: Και να είστε και εσείς εδώ του χρόνου.
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό το ανέφερα και το είπα. Και εύχομαι να μιλάμε για τον Κένταυρο και το συγκεκριμένο φεστιβάλ κινηματογράφου στο Νότιο Πύλιο για πάρα πολλά χρόνια. Και προσωπικά φυσικά και στα δικά σας τα επόμενα σχέδια εύχομαι κάθε ευκολία και ό,τι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την ολιγόλεπτη συνομιλία μας. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια σας.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 1925, γεννήθηκε ο θρυλικός Αμερικανός blues κιθαρίστας και τραγουδοποιός B.B. King, Rally B. King κατά κόσμο, γεννήθηκε 16 του Σεπτέμβρη του 1925, έφυγε από τη ζωή το 2015 και γι' αυτό ακούσαμε αυτή την τραγουδάρα, πραγματικά The Thrill Is Gone. Αξίζει να πω δύο λόγια για τον B.B. King, διότι ξεκίνησε την ενασχόλησή του στη χοροδία της εκκλησίας τραγουδώντας gospel και σε ηλικία 12 ετών αγόρασε την πρώτη του κιθάρα. Μετά η ιστορία έφερε το ένα τ' άλλο και έχει γίνει ο θρύλος που έγινε. Επίσης, αξίζει να πούμε ότι το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1987 και το 2004 η Βασιλική Ακαδημία της Σουηδίας τον τίμησε με το Polar Music Prize. Και θα μείνω εγώ λίγο και στον B.B. King, αλλά και σε αυτά που μας έλεγε τα πολύ ενδιαφέροντα ο κύριος Δημήτρης Καφίδας, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κένταφρο στο Νεοχώρι Πηλίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και τις 20 του Σεπτέμβρη. Να μην σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε, να ακολουθείτε τα όνειρά σας, όσο κλισέ, όσο κοινότοπο και να ακούγεται, όσο και να το λέμε και καμιά φορά να το ξεχνάμε, πραγματικά κάθε μέρα να τη ρουφά σαν να είναι η τελευταία, γιατί πλέον πραγματικά δεν ξέρουμε, αυτό το αποτύχει ζούμε, δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά το αισθάνομαι πολλές φορές, αλλά γι' αυτό πρέπει κάθε μέρα να τη ζούμε στο έπακρο, στο έπακρο εννοώ όχι κάνοντας ακρότητες άλλες και να φέρουμε σε κίνδυνο και εμάς και τους δικούς μας ανθρώπους, εννοώντας ότι καλό είναι αυτό το αδράξτε την ημέρα να το κάνουμε πράξη. Και ακόμα περισσότερο να πάμε και ένα βήμα παρακάτω και αν έχουμε ένα στόχο από το να γίνουμε, ξέρω εγώ, τρομπετίστες, κιθαρίστες, τραγουδοποιοί, οτιδήποτε, ηθοποιοί, τραγουδιστές, αλλά και όχι, και δάσκαλοι και οτιδήποτε, να το κάνουμε πράξη. Και άμα δεν γίνει, υπάρχει ίσως και κάποιος λόγος. Δεν πειράζει, εμείς δεν τα βάζουμε κάτω. Είπαμε, 9 φορές πέφτουμε, 19 φορές σηκωνόμαστε και πάντα με αισιοδοξία και θετική ματιά. Ποτέ δεν είναι αργά και για τα όνειρά σας και γενικότερα για ό,τι έχετε βάλει στο μυαλό σας. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που θα είναι και το κλείσιμο της εκπομπής θα το αφιερώσω στην Νατάσα, στη Στέλλα και στη Γεωργία, αλλά μου το αφιερώνουν και οι ίδιες σε εμένα με πολύ, πολύ αγάπη. Πριν όμως κλείσουμε, να πούμε ότι και για ένα άλλο μεγάλο γλέντι που θα στηθεί εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μάλιστα αναφέρομαι και εδώ πολύ κοντά μας, στο Ναβαρίνο. Συγκεκριμένα αύριο, 5η 17 του Σεπτέμβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης, με ελεύθερη πάλι είσοδο για όλους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους, με τραγούδια από την ελληνική παράδοση, δημιουργώντας ένα αυθεντικό γλέντι στην καρδιά της πόλης μας. Ξεχωριστή, διαβάζω, παρουσία θα έχει και το Λύκειο των Ελληνίδων, με το χορευτικό του να παρουσιάζει παραδοσιακού χορούς και να δίνει το ένασμα ώστε ολόκληρη πλατεία να γίνει μια μεγάλη χορευτική παρέα. Παράλληλα, τα καταστήματα γύρω από το Ναβαρίνο, από την πλατεία Ναβαρίνου, θα είναι ανοιχτά, έτοιμα να υποδεχθούν, να φιλοξενήσουν τον κόσμο, συμβάλλοντας σε μια μεγάλη γιορτή που ενώνει την παράδοση με τη ζωντάνια του κέντρου της πόλης. Όλα αυτά θα συμβούν αύριο. Θα φορέσει τα γιορτινά της και για δεύτερη χρονιά η πλατεία Ναβαρίνου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτά και άλλα πολλά, διότι είπαμε, όταν περνάς καλά, περνάει έτσι σαν νερό η ώρα. Με τους Cars οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και έχουμε και πολλά να σας πούμε μετά τις 6 εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα ξέσπασε στην Κατερίνη και συγκεκριμένα στην περιοχή Γερμανικά στον σταθμό, παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές. Στο σημείο ήδη βρίσκονται και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ δεν κινδυνεύουν οικίες ή εγκαταστάσεις. Έχει διακοπή από τις 5 παρά 20 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατή Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρι Αλικές. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Λάρισα παραμένει στο σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες και για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της εταιρείας που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών από την Κατερίνη προς τη Λάρισα. Λόγω του συμβάντος επηρεάζονται επίσης δρομολόγια του προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη. Λάρισα-Θεσσαλονίκη, καθώς και τα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train. Οριοθετήθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα και τέθηκε υπό έλεγχο πριν από λίγο στις 6 η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Οριοθετήθηκε και η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Σε μετοπική σύγκρουση, Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία ίστατη δοκιμασία αξιοπιστίας και ευθύνης και με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης αλλά και τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ελπίδα ή περιπέτεια, υποστηρίζοντας ότι ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι είτε στο ναι μεν αλλά. Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανούσια κοκορομαχία, Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η κυβέρνηση απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις που πυροδοτούν νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας μετά την κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στο μέτωπο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, βασικός στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Ωστόσο, οι όποιες παρεμβάσεις θα κινηθούν εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα η Αθήνα αναζητά και ευρωπαϊκή λύση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια. Βαρύ είναι το σκεπτικό για την προφυλάξη των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, οι δύο γιατροί στη μαραθώνια απολογία τους αρνήθηκαν ότι έκαναν λάθη και επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή διακόπηκε η κάρπα. Τους ισχυρισμούς απέρριψε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δηλώντας στο Earth News Radio ότι οι διασώστες στήρισαν πλήρως το πρωτόκολλο. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο μεταξύ, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Η έρευνα επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας προκειμένου να εξεταστούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων σε κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών. Διακοπή κυκλοφορίας σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βουλγαρή που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφοριακές γραμμές δεν φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Και ο καιρός στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, η θερμοκρασία από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 27 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχος, υπέροχος Κωνσταντίνος Β, λατρεμένο κύμα, εδώ στο άκου να δεις τον 102. Εγώ σας έλεγα και νωρίτερα ότι παρά τη μήνυ κακοκαιρία, εγώ το Σαββατοκύριακο, διότι θα ανέβει η θερμοκρασία, θα την κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα. Φίλε μου Λάζαρε, σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τετάρτης, 16 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σας λέγαμε νωρίτερα για το μεγάλο γκλέντι που θα στηθεί αύριο 5η 17 του Σεπτέμβρη στις 7 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Ναβαρίνου, ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης με ελεύθερη είσοδο για όλους, μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους, με τραγούδια από την ελληνική παράδοση και στον ίδιο ρυθμό θα είναι και τα καταστήματα της περιοχής. Επίσης να σας πούμε ότι προσωρινός πεζόδρομος θα γίνει η λεωφόρος Νίκης αυτή την Κυριακή, 20 του Σεπτέμβρη. Η παραλιακή λεωφόρος θα κλείσει για τα οχήματα από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30, δίνοντας τη σκυτάλη στους πεζούς. Η δράση αυτή υλοποιείται με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, την οποία διανύουμε, και μάλιστα την ίδια μέρα, δηλαδή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνουν στις 6 το απόγευμα την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση με τίτλο Κοσμοπόλης, στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία, ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερίας. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν αύριο και την Κυριακή που μας έρχεται. Αλλά το Σάββατο που μας πέρασε ήρθανε, για βάλτο τραγούδι από Snap, αυτοί. Το πάνε το τραγούδι The Power και χάρηκες. I got the power. Snap για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις.

David Guetta και Sia, beautiful people, διότι είστε ωραίοι. Είστε ωραίοι. Και είστε ακόμα πιο ωραίοι γιατί ακούτε, άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και ναι, μεν σήμερα είναι Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη και διανύουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε λίγο αυξημένη στο κέντρο, συγκεκριμένα στη Μοναστηρίου, στην Κουντουριώτου βλέπω ότι είμαστε λίγο στα κόκκινα, στην Καρόλου Ντίλ επίσης. Και στη Τζιμισκή. Επίσης στο Φανάρι και στη Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα και λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και να σας ξαναυπενθυμίσουμε ότι γίνονται και εργασίες εκεί στη Βασιλής Σόλγας, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Οπότε υπάρχει και μία ακινησία νωρίτερα από εκεί. Αν εσείς έχετε κάποια διαφορετική εικόνα, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-20. 228. Θα πάω σε αυτά τα κορίτσια, τα πικάντικα, Spice Girls. Προκάλεσαν αναστάτωση, σου λέει, στους fans όταν δημοσίευσαν ένα μυστηριώδες βίντεο που παρέπεμπε στο Wannabe, είναι το γνωστό τους άσμα, θα το ακούσουμε σε λίγο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται μεγάλη ανακοίνωση. Άνθραξε ο θησαυρός. Όταν ήρθε η αποκάλυψη, αρκετοί οπαδοί του συγκροτήματος δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους. Με δεδομένο λοιπόν ότι φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου σίγγλ των Spice Girls, πολλοί θεώρησαν ότι Victoria Beckham, η Mel B, η Mel C, η Emma Bandon και η Jerry Halliwell ετοιμάζονται να ανακοινώσουν έτσι μια πλήρη επανένωση, νέα περιοδία. Τελικά η ανακοίνωση και αυτό το βιντεάκι και τη ζεράκι αφορούσε μια ειδική συλλογή με τίτλο The Singles Collection. Είναι μια καινούρια συλλογή των Spice Girls με τα singles και beach sites και ορισμένα κυκλοφόρητα κομμάτια. Όλα αυτά θα διατεθούν στις 6 του Νοέμβρη. Η συλλογή θα διατίθεται μεταξύ άλλων σε box set 14 εγχρώμων βινιλίων αλλά και σε CD. Στην τιμή μόλις των 277 λιρών, κάπου δηλαδή 300 ευρώ, δεν είναι και λίγα. Η ανακοίνωση βέβαια μπορεί να ενθουσίασε ένα μέρος των fans, αλλά σου λέει είχαν περισσότερες έτσι προσδοκίες και βλέψεις. Η τελευταία κοινή έτσι για την ιστορία των Spice Girls ως πλήρη σύνθεση ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, όταν τραγούδησαν πάνω σε μαύρα ταξί. Το 2019 το συγκρότημα επέστρεψε για το Spice World Tour, αλλά χωρίς τη Victoria Beckham, η οποία είχε επιλέξει τότε να επικεντρωθεί στην καριέρα της στη μόδα και είχε μιλήσει μάλιστα και για το άγχος της που της προκαλούσαν πάντα οι ζωντανές εμφανίσεις. Η πόρτα πάντως δεν φαίνεται να έχει κλείσει εντελώς για τις Spice Girls, διότι η ίδια η Beckham ανακοίνωσε πέρυσι ότι θα την ενδιέφερε περισσότερο μια σειρά σταθερών εμφανίσεων παρά μια παγκόσμια περιοδία. Μέχρι στιγμής λοιπόν το πολυπόθετο reunion των Spice Girls επί σκηνής παραμένει ναι μεν η ευχή των fans, αλλά και η μεγάλη ανακοίνωση των 30 χρόνων περιορίζεται σε αυτήν τη νέα συλλεκτική έκδοση. Οχού και δεν με νοιάζει. Θα παίξουμε τώρα Spice Girls όπως και να έχει. Αυτό το τραγούδι πάντως είναι ωραίο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πλατή Λάρισα και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρι Αλικές λόγω πυρκαγιά στην περιοχή της Κατερίνης. Στο σταθμό παραμένει αμαξοστοιχεία 1559. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά. Σταθερά πάνω από τα 2-10 οι εμόλυβδοι, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Εισαγγελική παρέμβαση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητείτε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Παγώνουν για ένα χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του καλοκαιριού με κοινή υπουργική απόφαση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 1985, το συγκρότημα των Kiss κυκλοφορεί το 13ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Asylum. Εμείς ακούσαμε βέβαια τη διασκευή από το I Was Made For Loving You Baby από το συγκρότημα των Kiss του 1979, έτσι σε πιο house διασκευή, κάτι τι πειραγμένο, τα πειράζουμε όλα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μας ακούει εκεί στις Σέρρες. Συνεχίζω να σας δίνω ιδέες για τα ωραία δρόμενα που συμβαίνουν αυτό το διάστημα στην όμορφη πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, που είπαμε έχουμε λίγο κινησούλα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς και η θερμοκρασία είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια το κινητό μου λέει ότι σε λίγο θα βρέξει. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι είχαμε πει ότι για σήμερα έτσι είναι ο καιρός, έχει τα ψυχολογικά του. Μια βγαίνει ο ήλιος, μια μπαίνει ο ήλιος, μια έρχονται τα σύννεφα, μια λες θα βρέξει, μια μετά λες δεν θα βρέξει και δεν ξέρει και αυτός τι, δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να γίνει, να το αμεγαλώσει. Όπως και να έχει πάντως αύριο, για αύριο Πέμπτη, δεν έχουμε νεφώσεις και βροχούλες. Έχουμε θερμοκρασίες 18-28 βαθμούς Κελσίου και αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή με προκαλούν εδώ οι συνάδελφοι, εγώ θα κάνω το crash test γιατί θα είναι καλές θερμοκρασίες και θα βουτήξω στη θάλασσα, όχι μόνο το ποδαράκι. Ολόσωμη θα πω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε, είπαμε, όμορφες ιδέες. Λευκές νύχτες σε δύο δήμους της Θεσσαλονίκης αυτό το Σάββατο. Ανοιχτά καταστήματα έως και τα μεσάνυχτα. Δωρεάν συναυλίες με Δήμο Αναστασιάδη, με Κλαβδία. Τα γιορτινά του θα φορέσει το Σάββατο, λοιπόν, 19 του Σεπτέμβρη, από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα. Ο Εύωσμος θα υποδεχθεί χιλιάδες καταστήματα.

κατοίκους, επισκέπτες σε μία ακόμη γιορτή της αγοράς. Πρόκειται για την τέταρτη στον αριθμό, Λευκή Νύχτα Ευόσμου, η οποία έχει καθιερωθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς εμπορικής, πολιτιστικής, κοινωνικής εξωστρέφειας στη Δυτική Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Κορονίδα της βραδιάς θα αποτελέσει και η μεγάλη συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Επίσης, σε ρυθμούς γιορτής κινείται και ο Λαγκαδάς, ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχθεί επίσης το Σάββατο, 19 του Σεπτέμβρη, την Πέμπτη Λευκή Νύχτα, μια διοργάνωση για την τόνωση της τοπικής αγοράς και όχι μόνο. Κορυφαίο γεγονός αυτής της βραδιάς θα αποτελέσει η ζωντανή εμφάνιση της Κλαβδίας, η οποία θα ανέβει στη σκηνή της κεντρικής πλατείας εκεί γύρω στις 9 για να εγκαινιάσει το μουσικό πρόγραμμα. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί σε ολόκληρη την πόλη, όπου φυσικά εκτός από όλα αυτά που σας προανέφερα, θα φιλοξενηθούν πολυάριθμες παράλληλες εκδηλώσεις. Εδώ θα είμαστε κοντά σας, standing next to me, για τη συνέχεια έως και στις 7.

Τίποτα δεν πάει wasted, τίποτα δεν πάει χαμένο, όπως λένε και Κασέμπιαν σε αυτή την εκπομπή. Όλα τα μουσικά ήδη είναι καλοδεχούμενα και φυσικά κάθε μέρα φιλοξενούμε και παρελάβουν από αυτή την εκπομπή, εδώ το άκου να δεις, στον 102 καθημερινά 5 με 7, όλοι οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες και όχι μόνο. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη, τα χαιρετίσματα λέει στη Στέλλα και στα παιδιά εκεί. Να είσαι καλά, φίλε Στάθη, μας λείπεις. Εδώ λοιπόν είμαστε, Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη, και όπως έχω ξαναπεί, η Τετάρτη είναι σαν να λέμε το μικρό Σάββατο. Δίνεται για να βγούμε στους δρόμους της πόλης και να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία. Δεν μ' αρέσει η λέξη διασκέδαση, να πω να ψυχαγωγηθούμε. Λοιπόν, πάμε σε δύο έτσι προτάσεις για σήμερα, σήμερα απογευματόβραδο. Ο Αποστόλης, ο Τσολιάς, ο Μπαρμπαγιάννης and the Τσολιά Band βρίσκονται εδώ στη γειτονιά μας, στο θέατρο κήπου. Ο Απόστολος Μπαρμπαγιάννης επιστρέφει με νέα παράσταση. Ο γνωστός σατυρικός επιστρέφει με τη γνωστή του σε όλους μας διάθεση, αλλά με άγνωστο κείμενο. Δηλαδή δεν έχουμε πολλά να σας πούμε, γιατί δεν μας έχει έρθει και συγκεκριμένο δελτίο τύπου. Ετοιμαστείτε πάντως, σας λέει, για ένα υπερθέαμα γέλιου, προβληματισμού και συγκίνησης. Όλα αυτά σήμερα Τετάρτη στις 8 η ώρα στο Θέατρο Κήπου, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Πάμε και σε μια μουσική πρόταση. Η Θεσσαλονίκη σήμερα υποδέχεται τον Πάνο Κιάμο για μια μοναδική συναυλία στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, με ένα δυναμικό live γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες, λαϊκό παλμό, συνέστημα, χαρακτηριστική σκηνική ενέργεια του δημοφιλούς ερμηνευτή. Όλα αυτά βρίσκονται φυσικά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2026. Η συναυλία του Πάνου Κιάμου έρχεται να προσθεθεί στα μεγάλα μουσικά events ραντεβού του Σεπτέμβρη εδώ στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας στο κοινό της πόλης την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά έναν μεταξύ μας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της σύγχρονης λαϊκής σκηνής, που αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει κιόλας από εδώ, από την πόλη της Θεσσαλονίκη. Σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη, στη Μονή Λαζαριστών στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Καμία σχέση το άσμα για τη συνέχεια. Είναι το Love and Hate, το αγαπημένο μου Μιχαήλ Κιγιουανούκα από το 2016.

Υπέροχο τραγούδι. Εδώ είμαστε Love and Hate. Άκου να δεις τον 102.3. Διάβαζα τώρα και για κάτι πάρα πολύ όμορφο που επιστρέφει στην πόλη μας. Το Reworks Festival επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη από σήμερα 16 του Σεπτέμβρη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην 22η έκδοσή του, με το Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής να απλώνεται σε τρεις χώρους στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Λαμπατουάρ, στο Block 33 και στο Rooftop του The Met Hotel. Αξίζει να πούμε ότι εδώ και περισσότερες από 2 δεκαετίες το Reworks απλώνεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης, συνδέοντας τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική με την αρχιτεκτονική, τη βιομηχανική κληρονομιά και το αστικό τοπίο της πόλης. Το Λαμπατουάρ, στον ιστορικό χώρο των πρώην δημοτικών σφαγείων, φιλοξενεί το άνοιγμα και τις πρώτες μέρες του Reworks Festival με κεντρικές εμφανίσεις του Paul Kalkbrenner σήμερα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη και αύριο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου τον Argy. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 το Rewards by Day αναπτύσσεται σε Open Air Stages, ενώ τις ίδιες δύο νύχτες το φεστιβάλ μεταφέρεται στο πολύ γνωστό χώρο σε όλους μας, το Block 33, στον βιομηχανικό αυτόν χώρο της Δυτικής Θεσσαλονίκης για το Rewards by Night και την Κυριακή. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στο Rooftop, στο The Met Hotel, με το Rewards Closing Day, με φόντο πάντα το θερμαϊκό και τον ορίζοντα της πόλης. Έχουμε πάρα πολλά δρόμενα αυτό το καιρό και πάρα πολύ μας αρέσουν αυτά και θέλουμε να τα αγκαλιάζουμε και να τα αγκαλιάζετε κι εσείς που μας ακούτε. Επίσης θέλουμε να αγκαλιάσετε αυτή την εκπομπή, είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για τη συμμετοχή. Να ευχαριστήσω τόσο τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη όσο και τον Χρήστο τον Σιδερίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Φεύγοντας να σας πούμε ότι έχουμε λίγο κίνηση στην Εγνατία στην Καρόλου Ντίλ στο κέντρο, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Ενδεχομένως να ρίξει την πολυπόθητη βροχή για κάποιους αργότερα, ενδεχομένως και όχι, είπαμε, έχει τα ψυχολογικά του και ο καιρός. Πάντως για αύριο Πέμπτη θα έχουμε ηλιοφάνεια και 18-28 βαθμούς Κελσίου. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα άσμα, διότι έχει περάσει μια εβδομάδα από τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη και η αλήθεια είναι ότι μέχρι και σήμερα και δεν μπορώ να το πιστέψω. Καλά, κάθε μέρα είναι καταιγιστικές και οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες του τι ακριβώς συνέβη. Είπαμε, όσο είναι υπό έρευνα, εγώ τουλάχιστον δεν τοποθετούμε. Απλά το μόνο που θα πω είναι ότι πραγματικά, ασχετά αν ακούς τη μουσική αυτή ή δεν την ακούς, πάντα σκέφτεσαι ότι όταν έτσι άδικα φεύγει ένας νέος άνθρωπος, και δεν μιλάω μόνο για τον Γιώργο Μαζονάκη, πραγματικά πρέπει να βρεθούν και οι υπαίτιοι. Και αν μου επιτρέπετε, να ενδεχομένως με αφορμή αυτό το γεγονός που δυστυχώς συνέβη, να βρεθεί και ένα νομοθετικό πλαίσιο για να γίνει όλο αυτό το που, όλες αυτές οι ειδήσεις που μαθαίνουμε το τελευταίο διάστημα να τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά και να μην αισθανόμαστε αυτό που έχω ξαναπεί, ότι ζούμε από τύχη. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Θα μπορούσα πολύ να μιλάω για τον Γιώργο Μαζονάκη και για όλα αυτά που συμβαίνουν και για τα νομοθετικά πλαίσια που θα ήθελα να καθιερωθούν τα καινούρια και για τις ευθύνες και για τους υπαίτιους και για τους μη υπαίτιους και όλα αυτά, αλλά αυτά θα τα πούμε εν καιρό. Λοιπόν, δεν θα πω ούτε καλό παράδεισο, τα έχουμε πει, τα λέει όλα με τα τραγούδια του και πολλοί καλλιτέχνες συνεχίζουν να ζουν μέσα από τα τραγούδια τους. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Κατερίνη, στην περιοχή Γερμανικά, παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές. Έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατή Λάρισα και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρη και Αλικές. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1559 Θεσσαλονίκη Λάρισα παραμένει στο σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες και για την εξυπηρέτησή τους έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της εταιρείας που θα αναλάβουν και τη μεταφορά τους. Λόγω του συμβάντος επηρεάζονται δρομολόγια του προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη, καθώς και τα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα με καθυστερήσεις αλλά και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους. Το πρωί της Πέμπτης πρόκειται να οδηγηθούν στο σοφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, η οποία πρόκειται να οριστεί εν καιρό. Το ζεύγος που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, όπου θα παραμείνει μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε στο μεταξύ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων αλλαγές στη διαμόρφωση των χώρων για τις οποίες ζητήθηκε από τους δύο γιατρούς να συμμορφωθούν, ενώ σε μεταγενέστερο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανήματος με το οποίο μπορούσε να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χαρακτηρίζει αναλυθείς τις αναφορές των δύο προσωρινά κρατούμενων ιατρών ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα κατήχαν αμόνιμα καθώς είχαν δηλωθεί στο σύλλογο. Δύο αντιλιοστάσια που εξυπηρετούν τον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας υπέστησαν ζημιές σε μια επίθεση την περασμένη εβδομάδα με το χρονοδιάγραμμα των επισκευών να παραμένει αδιευκρίνιστο σύμφωνα με εκτιμήσεις πηγών του κλάδου πετρελαίου αλλά και ασφάλειας. Η πρώην εκπρόσωπος του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Γιούλια Μέντελ, υποστήριξε σήμερα ότι της απαγορεύτηκε είσοδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία λίγες ημέρες αφού τους επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Κίεβο. Η Μέντελ ήταν εκπρόσωπος του Ζελένσκι από το 2019 μέχρι το 2021, αλλά στη συνέχεια στράφηκε εναντίον του κατηγορώντας τον κυρίως για διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Ζελένσκι της επέβαλε κυρώσεις μαζί με άλλα άτομα, υποστηρίζοντας ότι διαδίδει παραπληροφόρηση και ρωσική προπαγάνδα. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε σήμερα τη συμμετοχή στις επικείμενες κοινοβουλευτικές εκλογές ως βαρόμετρο της υποστήριξης προς τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και κάλεσε τους Ρώσους να ψηφίσουν. Η Ρωσία διεξάγει τριήμερες κοινοβουλευτικές εκλογές, οι οποίες ξεκινούν την Παρασκευή, προκειμένου να καθοριστεί η σύνθεση της κρατικής Δούμας, η οποία αριθμεί 450 έδρες και έχει ιστορικό συνεχούς έγκρισης των πρωτοβουλειών του Κρεμλίνου. Ο αριθμός των αγνωμένων στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου έχει αυξηθεί σε 6.150, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών του Νεπάλ. Ο αριθμός των σωρών έχει φτάσει τους 1.403, εκ των οποίων οι 105 έχουν ταυτοποιηθεί. Επιστροφή στα δικά μας, διακοπή κυκλοφορία σε ισχύ από το μεσημέρι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στον κλάδο εισόδου του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά λόγω εργασιών για το flyover. Στο μεταξύ συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Οδό Βούλγαρη, όπου πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών, ορισμένες λεωφοριακές γραμμές δεν φτάνουν στον τερματικό σταθμό της Βούλγαρη, αλλά έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα τη Νέα Ελβετία. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο. αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι φίλοι που μας ακούνε από άλλες περιοχές, πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί και να μην το ξέρουν. Εμείς εδώ, ξέρετε, στα χρόνια τα παλιά, άμα μαζευόταν πολύ σκόνη, αν είχε πολύ ομίχλη, υγρασία, ή αν μαζευόταν πολλές ιώσεις και ήταν όλοι με ένα χαρτομάντιλο στα χέρια, λέγαμε, άντε ρε να φυσήξει ο Βαρδάρης πια, να καθαρίσουμε. Ισχυρότατος βορειοδυτικός άνεμος ήταν που φυσούσε κατά μήκος της κοιλάδας του Αξιού ποταμού και επηρέαζε κυρίως τις περιοχές εκατέρωθεν. Σηκωνόταν όταν οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν κατάλληλες. Όλα τα έπαιρνε, που λέμε, και σαν έφτανε στην ανοιχτωσιά του Θερμαϊκού, σταμάταγε. «Μα γιατί μιλάς στον αόριστο?» θα ρωτούσε κάποιος. Όποιος σας πει ότι ακόμη φυσά ο Βαρδάρης, ντύπ δεν ξέρει. Χάλασε πια η φύση, χάλασε και ο καιρός. Δεν έχει την καθαρότητα του χθες. Όλα μέτρια γίνανε. 6 μέρες και 6 νύχτες κράταγε. Και όπως έγραψε κάποτε και ο μεγάλος μας ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος, με χτυπάει ο Βαρδάρης από το λιμάνι και δεν ξέρω αν είναι κρύο ή μοναξιά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, συντροφιά σήμερα, στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, ο τρόπος έχει ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Με το Βαρδάρι, το υπέροχο αυτό ποίημα του υπέροχου Ντίνου Χριστιανόπουλου ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, μελοποιημένο από τον ίδιο, με γραφωρέα μουσική, ο Χριστιανόπουλος. Ο Μανώλης Μητσιάς ήταν στην εκτέλεση, ο οποίος είχε φιλική συμμετοχή σε εκείνο τον πολύ ενδιαφέροντα δίσκο, με τέχνη και με πάθος. Ο Βαρδάρης βέβαια είναι και το άλλο όνομα του αξιού ποταμού, έτσι, Βαρδάρ στα σλάβικα, με μήκος 380 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 76 είναι σε ελληνικό έδαφος. Πηγάζει από το όρος Σκάρδος στα σύνορα Αλβανίας Κοσφοπεδίου, διασχίζει την κοιλάδα των Σκοπίων, μπαίνει στο ελληνικό έδαφος, κόβει στα δυο τη Μακεδονία και χύνεται στο Θερμαϊκό. Από τους αρχαίους χρόνους ονομαζόταν Άξιος ή Αξιός, αλλά και Ναξιός. Αξιός έχει μακεδονική ρίζα από το αξός, που σημαίνει δάσος ή ύλη, και πραγματικά η όχθης του αξιού ήταν δασόδης. Ο Ησύχιος αναφέρει ότι η λέξη αξός σημαίνει παραμακεδόσιν την ύλη, το δάσος. Σύμφωνα με τον Όμηρο, ο αξιός ήταν πλατής, είχε ωραιότατο νερό και έκανε βαθιά στροβιλίσματα. Ο Εσχύλος στην τραγωδία Πέρσε αναφέρει τη λίμνη Βόλβη στην περιγραφή της πορείας που ακολούθησαν οι τιμένοι Πέρσες, και εκεί ανταμώνουμε και το ποτάμι. Τη γράφει δηλαδή: «Έστε Μακεδόνων χώραν αφικόμεστε παξιού πόρων Βόλβης θέλειον δόνακα Παγκαίων τόρος», δηλαδή φτάσαμε στη Μακεδονία, στον Αξιό και στους Βάλτους και τις Καλαμιές της Βόλβης και στο Παγκαίο Όρος. Το όνομα Βαρδάρης είναι μεσονικό και εμφανίζεται κατά τον 10ο αιώνα. Προέρχεται από την τουρανική φυλή των Ούγγρων Τούρκων, που μετά από επιδρομές κατά τον 7ο αιώνα συνθηκολόγησε με τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου και έτσι εγκαταστάθηκε στην κοιλάδα του Αξιού, καλλιεργώντας εδάφη που τις παραχωρήθηκαν. Εκεί πρέπει να πάμε, φίλες και φίλοι, για μια ιστορία όχι και τόσο γνωστή, που ωστόσο έπαιξε τον δικό της ρόλο στα παγκόσμια πράγματα. Τον Ιούλιο του 1914, ο αρχιδούκας της Αυστρο-Ουγγαρίας Φερδινάνδος και η γυναίκα του Σοφία πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες του νεαρού Σέρβου Γκάβριλο Πλίντσιπ στο Σαράγεβο. Η αφορμή για το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε δοθεί. Η αιτία: τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων καπιταλιστικών δυνάμεων της εποχής, που ήξεραν πολύ καλά πως τα πεδία των μαχών θα ήταν η καλύτερη αγορά των πολεμικών προϊόντων τους. Η Αυστρο-Ουγγαρία στέλνει τελεσίγραφο με απαράδεκτους όρους στη Σερβία, η οποία το αποδέχεται, αλλά εν τέλει στις 28 Ιουλίου η Σερβία δέχεται επίθεση από την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία είχε την υποστήριξη της Γερμανίας. Δύο ήταν τα αρχικά στρατόπεδα στην έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αντάντ με Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, και οι κεντρικές δυνάμεις, τις οποίες αποτελούσαν η Γερμανία και η Αυστρο-Ουγγαρία. Οι φωτιές του πολέμου θα παρασύρουν χώρες από όλο τον κόσμο.
Στην Αντάτ θα προσχωρήσουν να σκεφτείτε η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Ρουμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η χώρα μας, ενώ στις κεντρικές δυνάμεις θα μπουν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Βουλγαρία. Η Ελλάδα άργησε πολύ να πάρει μέρος στον πόλεμο λόγω του εθνικού διχασμού. Η στάση του Βενιζέλου ήταν η συμμετοχή της Ελλάδας στο πλευρό της Αντάτ, έχοντας ως σκοπό τη διαφύλαξη των νεοαποκτηθέντων εδαφών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως και ακόμη την απόκτηση νέων εδαφών και την απελευθέρωση ελληνικών πληθυσμών που βρίσκονταν ακόμα κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Από την άλλη πλευρά, η στάση του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου ήταν μια μορφή ουδετερότητας, που ωστόσο βόλευε τις κεντρικές δυνάμεις, καθώς δυσιέρενε το ναυτικό των αντιπάλων στο Αιγαίο και δεν επέτρεπε, με συγχωρείτε, να δημιουργηθεί το μέτωπο της Θεσσαλονίκης για τη βοήθεια της Σερβίας. Πολλοί από εσάς θα θυμούνται εκεί στα 1995 την ταινία Underground του Έμιρ Κοστουρίσα, ο οποίος με πολύ γλαφυρό τρόπο μας είχε δώσει μέσα από την κινηματογραφική του ματιά την τραγωδία της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας κατά από τις πιέσεις άλλων συμφερόντων της Δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν ήταν η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, που έπαιρνε φωτιά η περιοχή και πάλι από το Σαράγεβο. Σε εκείνη την ταινία είχε ακουστεί το «Ausencia» σε μουσική του Γκόραν Μπρέγκοβιτς και το είχε ερμηνεύσει σε Ζάρια Εβόρα. Ας το ακούσουμε.

ταγκό, φίλες και φίλοι, σαν και αυτό το ταγκό εντός εισαγωγικών, το δεύτερο το οποίο θα χορέψει πολλοί κόσμος στη σημερινή ιστορία. Οι Σέρβοι, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν και την κατάληψη των πόλεών τους και συγκεκριμένα του Κουμάνοβο, του Σπιτ, των Σκοπίων και της πρωτεύουσάς τους του Βελιγραδίου, καταραίουν και αναγκάζονται σε μια μαρτυρική πορεία και φυγή μέσω της Αλβανίας προς την Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη. Να σκεφτείτε πως μετά τη φυγή τους στην Κέρκυρα οι Σέρβοι έδωσαν στο νησί την ονομασία «Νησί της Σωτηρίας». Περισσότεροι από 20.000 βρήκαν το θάνατο και πάνω από 250.000 σύμφωνα με τα επίσημα σερβικά στοιχεία εχμαλωτίστηκαν. Πάνω από 150.000 άτομα κατέφθασαν στην Κέρκυρα. Οι συνθήκες ήταν άθλιες. Υπολογίζεται ότι πάνω από 10.000 άτομα πέθαναν εκεί. Αρκετά πτώματα πετάχθηκαν στη θάλασσα και τότε ήταν που δόθηκε το όνομα Κιανούν Κενοτάφιο για την Αδριατική. Το μακεδονικό μέτωπο ή αλλιώς μέτωπο της Θεσσαλονίκης, το οποίο αναφέραμε κάποια στιγμή, σχηματίστηκε το 1915 με στόχο την παροχή βοήθεια στη Σερβία ενάντια στις κεντρικές δυνάμεις. Το βρετανικό μέτωπο της Θεσσαλονίκης αποτελούσε μέρος των συμμαχικών δυνάμεων που περιλάμβανε στρατεύματα από την Ελλάδα, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Ρωσία. Μετά την αποβίβαση τον Οκτώβριο του 1915, οι συμμαχικές δυνάμεις προχώρησαν κατά μήκος της κοιλάδας του Βαρδάρη στη Σερβία, αναγκάστηκαν όμως να υποχωρήσουν στη Θεσσαλονίκη για ένα χρόνο. Μια επίθεση των συμμαχικών δυνάμεων στο δεύτερο μισό του 1916 δημιούργησε μια γραμμή η οποία ξεκινούσε από το μοναστήρι και εκτινόταν ως τον κόλπο του Στριμώνα, την ίδια ώρα που η βρετανική δύναμη κρατούσε τον τομέα στα ανατολικά της Δοϊράνης. Ο Ψαλμός 117, φίλες και φίλοι, ουσιαστικά καλεί όλους τους λαούς να υμνήσουν τον Κύριο. Όλοι οι λαοί, στα χρόνια στα οποία βρισκόμαστε, έκαναν κάτι εντελώς διαφορετικό. Laudate Dominum είναι ο Ψαλμός 117 στα λατινικά και τον μελοποίησε ο Wolfgang Amadeus Mozart.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ακαρπή δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν επιτεύχθη καμία αυξημένη πλειοψηφία. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη νωρίτερα κατά τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών, ελπίδα ή περιπέτεια, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Αύριο μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων ιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού. Σοβαρές παρεμβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνταν από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Στη Λιβύη, οι πιλότοι ενός μικρού αεροσκάφους που βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση κατηγορούνται ότι ήταν μεθυσμένοι. Στο Νεπάλ εκτοξεύθηκε κατά 1000 ο αριθμός των αγνοωμένων μέσα σε 24 ώρες. Ούτε ότι ήταν μεθυσμένοι. Στο Νεπάλ εκτοξεύθηκε κατά 1000 ο αριθμός των αγνοωμένων μέσα

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία σήμερα ανεβαίνει τον αξιό ποταμό. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Μάκη, τη Μαρία, στον Δημοσθένη, στην Νεάπολη, στην Άννα, στο Ρετζίκι. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας τη Λιάνα, στην Πατρίτσια, το Στέλιο. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα μας, στον Άκη, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία.

Τον Ιούλιο του 1918 ο στρατηγός Φρανσέ Ντεσπερέ, υπάρχει και η οδός Δεσπερέ εδώ κοντά, αναλαμβάνει τη διοίκηση των συμμαχικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη. Θεωρητικά ο Δεσπερέ διέθετε 8 γαλλικές, 7 βρετανικές, 6 ελληνικές, 6 σερβικές και 4 ιταλικές μεραρχίες, δηλαδή συνολικά 31 μεραρχίες. Αυτό τι σήμαινε? Αυτό σήμαινε ότι υπό πλήρη στελέχωση η δύναμη θα ανερχόταν σε περίπου 450.000 στρατιώτες. Παρ' όλα αυτά, το Σεπτέμβριο του 1918, στην καλύτερη περίπτωση, μόνο η μισή ήταν μάχημη. Απέναντί τους, 17 βουλγαρικές και 2 τουρκικές μεραρχίες, οι οποίες πλήρως τελεχωμένες, ισοδυναμούσαν με τις διαθέσιμες συμμαχικές δυνάμεις. Ένα μεγάλο μέρος των γερμανικών μάχημων μονάδων είχε αποσυρθεί από το μέτωπο, αφήνοντας πίσω επικεφαλής των Φον Μάνκενσεν και μερικές πυροβολαρχίες για να ενισχύσουν τους Βούλγαρους, που μέχρι τότε είχαν σημειώσει μεγάλες επιτυχίες απέναντι στους συμμάχους και αποτελούσαν για πολλούς το τελευταίο μεγάλο αγκάθι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μία ημέρα πριν από την επίθεση της Αντάντ, ο στρατηγός Δεσπερέ παρουσιάζει το τελικό σχέδιο. Η πρώτη φάση περιλάμβανε μία συνδυασμένη γαλλοσερβική επίθεση κατά των θέσεων της δεύτερης και της τρίτης βουλγαρικής μεραρχίας, με στόχο το σπάσιμο της γραμμής του μετόπου τους στην περιοχή Ντόμπροπούλη, απειλώντας παράλληλα τις βουλγαρικές γραμμές ανεφοδιασμού στον Αξιό ή Βαρδάρη. Η κορυφή Ντόμπροπούλη, που στα σέρβικα σημαίνει καλό πεδίο, ήταν ό,τι έλεγε το όνομά του. Είχε υψόμετρο 1875 μέτρα. Δέσποζε στην περιοχή, προσφέροντας εξαιρετικά σημεία παρατήρησης για τους αμυνόμενους των κεντρικών δυνάμεων. Όσο βρισκόταν σε βουλγαρικά χέρια, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Το Ντόμπροπούλη περιβαλλόταν από ένα άρτια οργανωμένο σύστημα χαρακομμάτων

το οποίο, σε συνδυασμό με το ανώμαλο έδαφος, καθιστούσε την περιοχή αδιάβατη για τα τροχοφόρα οχήματα. Ωστόσο, το Ντόβρο Πόλι είχε χαμηλότερο υψόμετρο και λιγότερο απότομες κλίσεις σε σχέση με τα βουνά στα άλλα τμήματα του μετόπου, τα οποία είχαν μέσο όρο υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Οκτώ το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου του 1918. Οι δυνάμεις της Αντάντ εξαπολύουν καταιγισμό πυρών πυροβολικού με τη συμμετοχή 566 πυροβόλων κατά των εχθρικών θέσεων. Τα αεροσκάφη τους βομβαρδίζουν μια φάλαγγα 250 φορτηγών που κινούνταν προς το Κόζιακ. Την ίδια μέρα, ο Γερμανός στρατηγός Σόλτς στέλνει τηλεγράφημα στον Χίντεμπουργκ, αναφέροντας ότι όλα δείχνουν πως η Αντάντ θα εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά της 11ης στρατιάς των κεντρικών δυνάμεων. Οι Βούλγαροι δεν επιχειρούν αρχικά προληπτική αντεπίθεση, καθώς στερούνταν των απαραίτητων οχημάτων και υποζυγίων. Παρ' όλα αυτά, ο καταιγισμός πυρών δεν προκάλεσε σημαντικό αριθμό απολειών στις τάξεις τους. Σίγουρο όμως επηρέασε σοβαρά το ηθικό τους. Πάμε σε ένα τραγούδι εποχής, φίλες και φίλοι, σε ένα τραγούδι των δυνάμεων της Αντάντ και συγκεκριμένα των Βρετανών. Έχει τίτλο «Will you remember?», δηλαδή «Θα θυμάσαι?». Ερμηνεύουν Adelaide, Ivor Emanuel, Richard Benson και η ορχήστρα.

σας το έχουμε πει και στο παρελθόν, φίλες και φίλοι, τον κόσμο ανάποδα να γυρίσετε, όλη τη δισκογραφία της εποχής να ψάξετε, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε ένα βρετανικό τραγούδι το οποίο να έχει αυτό που θα λέγαμε μουσικό σκοτάδι, έτσι, πολύ και αλλοπρόσαλλο μινόρε. Τα εγκλεζάκια στα χρόνια εκείνα, αλλά και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν πήγαιναν στα μέτωπα, είχαν σαφώς αυτή την γλυκιά, ωστόσο, αν προσέξετε, νοσταλγία. Δεν μιλώ βέβαια για τις περιπτώσεις των τραγουδιών τόσο στον Πρώτο όσο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που αν κάποιος γνωρίζει την αγγλική γλώσσα, νομίζω ότι είναι πρόσκληση σε πάρτι. Αυτό ήταν λοιπόν το Will You Remember. Τη νυχτιά της 14ης προς τη 15η Σεπτεμβρίου, γαλλοσερβικές περίπολοι αναφέρουν ότι ο καταιγισμός πυρών πυροβολικού που είχε προηγηθεί είχε προκαλέσει επαρκείς ζημιές στα σειρματοπλέγματα τα οποία χώριζαν τα χαρακώματα. Μέχρι εκεί όμως, φίλες και φίλοι, η κορυφή Ντόμπροπόλε παρέμενε στη θέση της. Τη σκυτάλη παίρνει πλέον η ελληνική ιεραρχία Αρχιπελάγους. Σύμφωνα με τον πρώτο τόμο της έκδοσης 35ο Σύνταγμα Απόσπασμα Γαργαλίδη, έτσι έσπασε το μέτωπο του ιστορικού ερευνητή Νικόλα Ευθυμίου, με βασικές πηγές τα γαλλικά αρχεία της στρατιάς της Ανατολής, τα απομνημονεύματα των στρατηγών Δαγκλή και Μαζαράκη και την εφημερίδα Βαλκανικός Ταχυδρόμος, και τα οποία παρουσιάζονται σε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Γαργαλίδης κινήθηκε επί του Κλέμ Κουκουρούτζ, Γκόλιο Μπόλιο, και από εκεί δυτικά προς το Βέτερνικ και μετά ανατολικά προς τον Γκόλιο Μπίλο και το Μπρέσλαπ. Οι μάχες έναντι των εχθρικών θέσεων ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου. Το απόσπασμα Γαργαλίδη, καθότι οι ελληνικές δυνάμεις θεωρούνταν τότε από τους συμμάχους ως απειροπόλεμες, θα βρεθεί υπό τας διαταγάς δύο Γάλλων αξιωματικών, του συνταγματάρχη Ροντέ, που διοικούσε την ομάδα Εξαπλάτανου, και του αντισυνταγματάρχη Ροή, που διοικούσε το ομώνυμο απόσπασμα. Ο Γαργαλίδης ζήτησε από τον συνταγματάρχη Ροντό και τον Γάλλο στρατηγό Ζοζέφ Ντανσέλμ να αναλάβει μόνος του τη διοίκηση του συντάγματος, και τα κατάφερε. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, τα συμμαχικά σερβικά στρατεύματα δέχτηκαν πειρά από τους αντιπάλους και βρέθηκαν σε δεινή θέση. Τότε, ο επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων Παναγιώτης Γαργαλίδης υπέβαλε αίτημα για να διενεργήσει μικρής κλίμακας επιθέσεις αντιπερισπασμού. Το αίτημά του έγινε δεκτό και μετά την εξουδετέρωση εχθρικών θέσεων η σερβική μεραρχία επανήλθε στις αρχικές της θέσεις. Προχωρώντας και μετά από 4 ώρες σκληρής μάχης, το απόσπασμα κατέλαβε ύψωμα μεγάλης στρατηγικής σημασίας στους πρόποδες του Κλέμ Κουκουρούζ, όπου οι Γερμανοί είχαν εγκατεστημένο παρατηρητήριο το οποίο επόπτευε σχεδόν όλο το πεδίο της μάχης και κατεύθυνε τα πυρά του πυροβολικού. Την ίδια νυχτιά η ελληνική δύναμη συνεχίζει την πορεία της και αποφασίζει να επιτεθεί στις βουλγαρικές θέσεις με ευνηδιαστική επίθεση τα χαράματα, χωρίς υποστήριξη πυροβολικού από τις συμμαχικές δυνάμεις. Στάθηκε πολύ ο Μέγας Μπέρτολ Μπρέχτ, φίλες και φίλοι, στα όλα όσα διαδραματίστηκαν στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Από εκείνη τη δουλειά γεννήθηκε το θρυλικό γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου. Πάνω σε αυτό το υπέροχο έργο του Μπρέχτ δούλεψε ο Θάνος Μικρούτσικος. Ακούμε τον ίδιο στην μπαλάντα του στρατηγού Τίλη.

στο Αλτέντινγκ λόγου χάρη μπορεί κανείς να δει τον καθολικό στρατηγό Τίλι στο φερετρό του. Στο Αλτέντινγκ λόγου χάρη μπορεί κανείς να δει τον καθολικό στρατηγό Τίλι στο φερετρό του, τα ρηχευμένο κάτω από γυαλί.

Ο συνταγματάρχης Ροντό επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Έλληνα συνταγματάρχη Γαργαλίδη και του ζητά το αδύνατον. Δηλαδή, με ένα από τα δύο ταγματά του, επί της ουσίας με μόλις δύο λόγους, εκεί όπου ουσιαστικά έχει αποτύχει ένα ή μάλλον ενάμιση σύνταγμα, να εξακολουθήσει την επίθεση πως Τζιμπρότσκο και Περεσλάπ, αφήνοντας το άλλο τάγμα σε αμυντική διάταξη ανά έναν λόγο. Του εξηγεί μάλιστα ότι η αποστολή αυτή είναι επικίνδυνη, ουσιαστικά αυτοκτονία, καθότι καμία απολύτως βοήθεια δεν θα μπορούσε να δοθεί στο ελληνικό σύνταγμα, το οποίο θα μπορούσε να απομονωθεί πάρα πολύ εύκολα και να καταστραφεί λόγω της διασποράς σε περίπτωση εχθρικής αντεπίθεσης. Κλείνοντας την επικοινωνία, ο συνταγματάρχης Ροντό επισημαίνει στον ομόβαθμο Γαργαλίδη: η επιχείρηση αυτή θα εξυπηρετήσει τα μέγιστα στον συμμαχικό αγώνα.

Τα δύο ελληνικά τάγματα ξεκινούν την επίθεση και καταλαμβάνουν ολόκληρο το συγκρότημα του Πρεσλάπ, προκαλώντας την άμεση υποχώρηση του εχθρού από τις υπάρχουσες θέσεις αμήνης του. Το μέτωπο του Βαρδάρη είχε πλέον σπάσει, φίλες και φίλοι. Ξημέρωνε 16 Σεπτεμβρίου του 1918. Για τη δράση του αυτή, ο Έλληνας συνταγματάρχης Παναγιώτης Γαργαλίδης παρασημοφορήθηκε άμεσα επί του πεδίου της μάχης με τον γαλλικό πολεμικό σταυρό από τον Γάλλο στρατηγό και διοικητή του Ζωζέφ Ντανσέλμ.

Τις επόμενες μέρες παρασημοφορήθηκε με το ανώτατο γαλλικό παράσημο της Λεγιώνας της Τιμής από τον Γενικό Αρχιστράτηγο των Συμμαχικών Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, τον Φρανσέ Ντεσπερέ. Η μεγάλη επίθεση το Σεπτέμβρη του 1918, γνωστή και ως «Επίθεση του Βαρδάρη», που είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει το μέτωπο και να υποχωρήσουν οι βουλγαρικές δυνάμεις, αποδείχτηκε τελικά υψίστης στρατιωτικής σημασίας που επιτάχυνε κατά πολύ τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο καπιταλισμός είχε πουλήσει στη μεγάλη κρεατομηχανή του. Κάποιοι άφησαν σπίτια στα οποία δεν γύρισαν ποτέ. Και από όσους γύρισαν, οι μισοί δεν έβλεπαν, δεν άκουγαν και τα βράδια ξυπνούσαν από εφιάλτες. Πολέμησα σε ένα πόλεμο, το τελευταίο μας τραγούδι, από τους Σκοτσέζους Μπέλεν Σεμπάστιαν. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αίματηρο επεισόδιο σημειώθηκε στις 6 και 4 το απόγευμα στην οδό Φιλίππου κοντά στην αρχή αγορά στη Θεσσαλονίκη. Αλλοδαπός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άντρα, επίσης αλλοδαπός σύμφωνα με πληροφορίες, στην κοιλιά και στο γλωτό. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη, ενώ το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Άκαρπη απέβηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κινείται είτε στο τυφλό όχι, είτε στο ναι μεν αλλά, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας. Για ανούσια κοκορομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούγας. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται, τόνισε το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας. Η απάντηση έρχεται μετά την επαναφορά από τον Χακάν Φιντάν της πάγιας θέσης της Άγκυρας για τα νησιά του Αιγαίου, με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας να χαρακτηρίζει τη στρατιωτική παρουσία σε ελληνικό έδαφος απειλή και να υποστηρίζει ότι η Ελλάδα κινείται κατά παράβαση διεθνών συνθήκων. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, η οποία πρόκειται να οριστεί εν καιρό, το ζεύγος που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Στο μεταξύ, το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο Ιατρείο της Οδό Κορνεάδου στο Κολωνάκι παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία κατά τους ελέγχους, διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων αλλαγές στη διαμόρφωση των χώρων για τις οποίες ζητήθηκε από τους δύο γιατρούς να συμμορφωθούν, ενώ σε μεταγενέστερο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανήματος με το οποίο θα μπορούσε να γίνει πλασμαφαίρεση. Στο μεταξύ, σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολυατρίου στην Αττική, όπου πραγματοποιούνταν εμφυτεύσεις μαλλιών από προσωπικό χωρίς την προβλεπόμενη εξειδίκευση. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί έπειτα από ανώνυμη καταγγελία. Επίσης, από το Υπουργείο Υγείας παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονται ως πιθανώς αμφισβητούμενες. Εκτός συνόρων, στην Ιεμένη, οι σφοδρές μάχες έχουν φτάσει μέχρι τα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία μάλιστα ανακοίνωσε ότι αναχέτησε την επίθεση των Χούθη με ντρόουνς κατά της Μέκα, την ιερότερη πόλη των μουσουλμάνων. Επίθεση που καταδίκασαν αραβικός κόσμος και οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας. Οι Χούθη, ωστόσο, διαψεύδουν. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο του Ιράν, αποκλειστικό ρεπορτάζ του CBS αποκαλύπτει για πρώτη φορά το μέγεθος της καταστροφής σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

φωνά να τον έχει το χειμώνα. Πόσο σ' αγαπώ. Πιάστηκα σκηνή κορδόνι, φεύγω για τα ξένα.

πόσο σ' αγαπώ. Πιάστηκα σκηνή κορδόνι, έπλεξα στα ξένα. Άνοιξα σπακετερία, δεν γυρνώ σε σένα. Άνοιξα σπακετερία, πλούτησα στα ξένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Τετάρτης. Τετάρτη μετράμε σήμερα. Καλά λέω, Κώστα, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Περιμένουμε και εσάς για τις επόμενες δύο ώρες που θα είμαστε μαζί εδώ στο στούντιο του 102 στα μηνύματα. Καλησπέρα ήδη σε Ευτυχία και Ζαχαρένια, οι οποίες έχουν στείλει μηνύματα. Η Ευτυχία μάλιστα λέει ότι κρύος ο καιρός σήμερα, η Ζαχαρένια η καλύτερη ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Θα πρέπει να το έχετε ήδη αποθηκεύσει εδώ και πολύ καιρό, για να στέλνετε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Και για να ξέρετε τα πρώτα χρηστικά, να σας πω ότι αύριο βράδυ, Πέμπτη, όχι σήμερα, αύριο βράδυ στις 11 κλείνει ο περιφερειακός στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά στο ύψος του Τιτάν, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί. Επίσης, από σήμερα το απόγευμα και για 3 εβδομάδες περίπου κλείνει στον περιφερειακό επίσης η έξοδος στην οδό Σταγυρίτη στα Κωνσταντινουπολίτικα προς ανατολικά, προς δυτικά θα λειτουργεί κανονικά, ενώ αύριο πρωί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη γέφυρα του Λουδία, όσοι κινήσετε σε εκείνη την περιοχή. 7.30 το πρωί μέχρι και τη δύση του ήλιου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων κατά περίπτωση το αριστερό ή το δεξί ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς θα υπάρχουν εργασίες. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείνον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας. Και μετά το Θανάση Βικόπουλο που μας είπε για το βαρδάρι και μας εξηγούσε τι σημαίνουν λέξεις στα σερβικά, θα σας πω κι εγώ κάτι που ξέρω στα σερβικά. Τσέτερι, πέτερι, κοκοτράκι με τελασκόπια, νόλα πρεμανόλα. Μη με ρωτάτε τι σημαίνει. Αυτό που ξέρω ήταν το άκουγα μικρός όταν έβλεπα ποδόσφαιρο σε σερβικά κανάλια.

0: Αυτή την ώρα έχουμε αγωνιστική δράση για το κύπελο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι στο 0-0. Ξεκίνησε στις 8 ο αγώνας. Ο ΠΑΟΚ είναι με Τσιφτσί, Κένι, Ελουστόντο, Κώστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς, Γιάκιτς, Χατσίδη, Καμαρά, Άλλη και Μύθου. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα. Από εκεί και πέρα, νωρίτερα ο Άρης πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο Superbet Κύπελο Ελλάδος. Επικράτησε επί της Μαρκό με 1-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κριστιαν Κουαμέ και Μανού Γκαρθία ήταν αυτοί που ξεχώρισαν στον αγώνα. Το αυτογκόλ μπήκε στο 63 με τον Σμάλι από τη Μαρκό. Αυτός έκανε και το τελικό σκορ το 1-0. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε στο Απόστολος Νικολαίδης κόντρα στη Κηφισιά, αλλά ο Ουναΐ έδωσε τη λύση. Στο 76 σκόραρε από το σημείο του πέναλτι, ενώ 13 λεπτά αργότερα με ένα σουτ έκανε και το τελικό 2-0. Όσον αφορά τη βαθμολογία, για όσους έχετε απορία, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός 6 βαθμούς με 2 αγώνες και οι 2. Αστέρας Τρίπολης επίσης σε 2 αγώνες 4 βαθμούς. Όφι, Άρης 4 και αυτή σε 2 αγώνες. Και από εκεί και πέρα ΑΕΚ, Ατρόμητος από 3 βαθμούς με 1 αγώνα ωστόσο. Και μετά Καλαμάτα, ΠΑΟΚ, Βόλος, Μαρκό και Κηφισιά από 1 βαθμό. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα. Μεταδίδεται ζωντανά από το Open. Νωρίτερα ο Δημήτρης Κουγιουμτζόγλου εξηγούσε στην εκπομπή 352 για ποιο λόγο μεταδίδεται από το Open και όχι από το Sky, που έχει τα δικαιώματα. Θα σας πούμε οτιδήποτε και αν συμβεί.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out, fade out, fade out.
0: Και επειδή το υποσχεθήκαμε, να λοιπόν, ο ΠΑΟΚ 0-1 με Μύθου, νομίζω αν είδα σωστά, με μια σέντρα από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, με ένα ωραίο τακουνάκι, από, όχι σούτ ήταν του Ανέστη Μύθου, 1-0, 0-1 μάλλον, μέσα στον Ατρόμητο παίζουν, ο ΠΑΟΚ προηγείται για το κύπελο.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας ακούει παρεούλα με κάποιους ακόμη. Καλησπέρα και από το στούντιο του 102. Καλησπέρα και στην Νατάσα που μας στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τη Θεσσαλονίκη τι θα γίνει. Καταρχάς, πριν πάμε να δούμε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες, θα σας πούμε από αύριο μέχρι και την Κυριακή πού να πάτε, τι να προσέξετε, πώς να διασκεδάσετε. Να δούμε λίγο τι απασχόλησε σήμερα την πόλη. Τρία ήταν τα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν σήμερα την πόλη. Ένα φυσικά το μετρό και τα προβλήματα που υπήρχαν στον σταθμό ανάληψης, ταλαιπωρώντας δεκάδες επιβάτες που επιχείρησαν να κινηθούν με το μετρό. Τελικά μετά από περίπου 2,5 ώρες το πρόβλημα, ένα ηλεκτρολογικό πρόβλημα, αποκαταστάθηκε και συνέχισαν κανονικά τα δρομολόγια. Ωστόσο φαίνεται ότι επειδή το μετρό έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, το πρόβλημα αυτό ταλαιπώρησε αρκετό κόσμο. Δύο, μποτιλιάρισμα σε Βασιλής Σόλγας και Εθνική Οδό, ωστόσο μάλιστα είχαμε και ένα τροχαίο νωρίτερα εκεί, και φυσικά τιμές καυσίμων. Ενδεχομένως και μποτιλιάρισμα και μετρό έχουν να κάνουν με αυτές τις τιμές, 2,10 και κάτι. Όπως φαίνεται έχουν πάρει την ανηφόρα και δεν ξέρουμε πώς θα σταματήσουν.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πιστεύω στην καλή συνεννόηση με την αγορά και στον σωστό ανταγωνισμό, ο οποίος ρίχνει και τις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Άκαρπη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, δεν επετεύχθη καμία αυξημένη πλειοψηφία. Αστήρικτος αλλά και οξύμορος ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές. Αύριο μεταγωγή των κατηγορούμενων ιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού. Σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Στο μικροσκόπιο 153 υπηρεσίες υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο. Αιματηρό επεισόδιο κοντά στην αρχαία αγορά. Αλλοδαπός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιά και στον γλουτό. Αναζητείται ο δράστης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με δελτίο ειδήσεων.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ψάχνεις για κερδισμένο κι εγώ πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς

απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί, η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επειδή νωρίτερα είχε μία φωτιά στην Κατερίνη κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, υπάρχει ενημέρωση από την Ελένη Τρέιν ότι στις 19 και 25 αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση που είχε διακοπεί στο τμήμα Μαυρονέρη-Ραψάνη. Είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιάς στην Κατερίνη. Τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα και Λάρισα-Θεσσαλονίκη πάντως θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου με λεωφορεία. Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Ενώ για να ενημερωθείτε υπήρχε και μια καθυστέρηση του δρομολογίου Θεσσαλονίκη-Αθήνα με Intercity. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν που εκτελεί το δρομολόγιο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα με καθυστέρηση 48 λεπτών λόγω της πυρκαγιάς. Κατά την πορεία της και πριν την άφηξή της στη Λάρισα ακινητοποιήθηκε προσωρινά λόγω τεχνικού προβλήματος και έπειτα

0: μετά από ενέργειες του τεχνικού προσωπικού, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Η αμαξοστοιχεία αναχώρησε από το σταθμό Λάρισας προς την Αθήνα με συνολική καθυστέρηση 108 λεπτών. 2 ώρες λοιπόν όσοι φύγατε από Θεσσαλονίκη για Αθήνα και όσοι έχετε συγγενείς, να ξέρετε ότι θα φτάσουν στην πρωτεύουσα με 2 ώρες καθυστέρηση. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τι θα κάνετε τις επόμενες μέρες και θα αρχίσουμε από αύριο. Αύριο το απόγευμα, λίγο νωρίτερα από την ώρα αυτή που μιλάμε, γύρω στις 7 λοιπόν, η μέρα που γιορτάζει Σοφία, Πίστη και Ελπίδα είναι αύριο και επειδή την πρώτη χρονιά πέτυχε, θα επαναληφθεί και τη δεύτερη. Αύριο λοιπόν η πλατεία Ναυαρίνου φοράει τα καλά της και στείνει πανηγύρι κανονικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζεται για μια βραδιά που έχει όλα όσα χρειάζεται ένα αυθεντικό πανηγύρι, μουσική, χορό, σουβλάκια, φίλους και άγνωστους που γίνονται μια παρέα. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν, ανήμερα της Αγίας Σοφίας, λίγα μέτρα από τον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, θα έχει ζωντανή μουσική, καταστήματα θα είναι ανοιχτά για να υποδεχτούν κόσμο, θα στηθούν τραπέζια, θα υπάρχουν μουσικά συγκροτήματα, το Λύκειο Ελληνίδων με παραδοσιακούς χορούς, θα ακουστούν από υπηρώτικα μέχρι βλάχικα και άλλες παραδοσιακές ελληνικές μουσικές. Αν θέλετε, ακόμα ο καιρός είναι πολύ καλός, βόλτα στο κέντρο της πόλης, πανηγύρι και τι στον κόσμο. Το καλύτερο βράδυ Πέμπτης, Πέμπτη θα είναι αύριο, για την πόλη.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out,
0: fade out. Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Και αν πάτε αύριο ή αν δεν πάτε αύριο στην πλατεία Ναβαρίνο, ετοιμαστείτε για το Σάββατο, γιατί θα έχει σε δύο περιοχές της Θεσσαλονίκης εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα, που σημαίνει ότι καθ' όλη τη διάρκεια, όχι καθ' όλη τη διάρκεια, μέχρι αργά τη νύχτα θα υπάρχουν εκδηλώσεις με τα καταστήματα ανοιχτά. Στον Εύωσμο διοργανώνεται το Σάββατο η τέταρτη Λευκή Νύχτα από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα. Θα επισκεφτούν, θα ετοιμάζεται η περιοχή να υποδεχτεί δεκάδες επισκέπτες με καταστήματα ανοιχτά έως και τα μεσάνυχτα. Στην τέταρτη Λευκή Νύχτα Ευόσμου, που συνδιοργανώνει ο Δήμος μαζί με τον εμπορικό κέντρο της περιοχής, ο Δήμος Αναστασιάδης θα ανέβει στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης γύρω στις 9 το βράδυ, και περιμένουν οι καταστηματάρχες και οι τοπικοί φορείς τους επισκέπτες, αν θέλετε να πάτε προς τα εκεί. Αν όχι, πιο δυτικά, πέμπτη Λευκή Νύχτα στο Λαγκαδά, μια διοργάνωση επίσης για την τόνωση τοπικής αγοράς. Στις 9 εκεί θα εμφανιστεί ζωντανά η Κλαβδία που μας εκπροσώπησε στην προηγούμενη Eurovision. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις παράλληλες που θα γίνουν σε κάθε γειτονιά εκεί της περιοχής. Στην κεντρική πλατεία από τις 7 έως τις 11 για τους λάτρεις των αυτοκινήτων θα πραγματοποιηθεί έκθεση ιστορικών αυτοκινήτων Volkswagen, ενώ για τους μικρούς θα υπάρχουν δράσεις με σούπερ ήρωες, ξυλοπόδαρους λίγο πριν από τη συναυλία. Βάλτε τα στο πρόγραμμα και μην καθίσετε στο σπίτι, όσο ακόμα μπορείτε δηλαδή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους. Επιστροφή από τη δουλειά, η αγαπημένη μου παρέα στο αυτοκίνητο. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, ευχαριστούμε πολύ και για την αγάπη. 693-0078-228 στο Viber τα μηνύματά σας, βίντεο ή φωτογραφίες. Και ενώ περιμένουμε αύριο τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Ανδρών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, για να δούμε αν θα προκριθεί, δεν χρειάζεται να περιμένουμε αύριο, καθώς σήμερα η Σουηδία νίκησε τη Σλοβακία 3-0 και έτσι η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε και μαθηματικά μια θέση στην πρώτη τετράδα του πρώτου ομίλου και μαζί το εισιτήριο για την φάση των 16 της διοργάνωσης. Είναι πλέον σίγουρα τέταρτη, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να βγει ακόμη και δεύτερη, αν και για να συμβεί αυτό χρειάζεται συνδυασμός αποτελεσμάτων. Αύριο στις 5 το απόγευμα ο αγώνας ζωντανά από το R2 Sport. Από εκεί και πέρα σας είπαμε που να πάτε αύριο, που να πάτε το Σάββατο, σας πούμε που να πάτε και την Κυριακή, αλλά με μια υποσημείωση. Την Κυριακή λοιπόν θα πεζοδρομηθεί η παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε έχετε το νου σας, αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που γιορτάζεται από σήμερα μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Οπότε την Κυριακή στις 20 του μηνός από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το βράδυ η παραλιακή λεωφόρος θα πεζοδρομηθεί, δεν θα κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Ωστόσο, σας καλεί ο Δήμος και οι διοργανωτές στην εκδήλωση που θα γίνει στη Νέα Παραλία από το Σύλλογο Φίλοι Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση λοιπόν Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα. Κάθε χρόνο γίνεται αυτή την περίοδο στην παραλία της Θεσσαλονίκης μια πασαρέλα που είναι αφιερωμένη σε κάποιον θεσμό, σε κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν στην πόλη. Έτσι λοιπόν η φετινή εκδήλωση αντλεί έμπνευση από την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης στο μετέχμιο του 19ου και του 20ου αιώνα. Την περίοδο εκείνη η Θεσσαλονίκη ήταν κέντρο εμπορίου, πολιτισμού, πολιτικής και πνευματικής ζωής. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φετινή πασαρέλα κάνει αναφορά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Είναι η πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου του 1908 στο Θερινό Θέατρο του Λευκού Πύργου με κεντρικό θέμα τα δικαιώματα των γυναικών.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρη-Ραψάνη, οι οποίες είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή της Κατερίνης. Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα και Λάρισα-Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου με λεωφορεία της Hellenic Train και αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Αιματηρίο επεισόδιο σημειώθηκε στις 6 και 4 το απόγευμα στην οδό Φιλίππου κοντά στην αρχαία αγορά. Αλλοδαπός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άνδρα, επίσης αλλοδαπός, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κοιλιά και στον γλουτό. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη ενώ το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχαία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Σαφή απάντηση στις νέες τουρκικές αιτιάσεις για την αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και υπενθυμίζοντας την Άγκυρα ότι εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου, το κάζους μπέλι, σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος από την Αθήνα. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιανακούλιας τόνισε ότι η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα πιέζει τους οδηγούς με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να έχει φτάσει τα 2,16 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις από τα δηληστήρια είναι σχεδόν καθημερινές, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ανωδικά κινείται και η αγορά φυσικού αερίου με την τιμή να φτάνει τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας αύξηση 150% σε έναν χρόνο. Αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης έρχονται τις προσεχείς ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ωστόσο, όπως σημειώνουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η βασική ταρίφα των ταξί και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα υπάρξουν οι ακόλουθες αλλαγές στις τιμές. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα αυξηθεί από 25 σε 28 ευρώ με μόνη ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα. Την Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόφαση, ανακριτική εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, το ζευγάρι που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Στο μεταξύ, σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρνουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολυατρίου στην Αττική, όπου πραγματοποιούνταν εμφυτεύσεις μαλλιών από προσωπικό χωρίς την προβλεπόμενη εξειδίκευση. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί έπειτα από ανώνυμη καταγγελία. Επίσης, από το Υπουργείο Υγείας παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονται ως πιθανώς αμφισβητούμενες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες. Εκτός συνόρων, τουλάχιστον 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρευσε εξαόρροφο κτίριο το οποίο είχε υποστεί ζημιές από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας. Η πολυκατοικία κατέρευσε μέσα στη νύχτα. Μέχρι αργά το απόγευμα, διασώστες και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν με κάθε μέσο, ακόμη και με τα χέρια, να απομακρύνουν τις πέτρες, το τσιμέντο αλλά και τα μεταλλικά πλέγματα για να φτάσουν στους εγκλωβισμένους. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο στη βόρεια χώρα. Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέας ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Περιμένουμε και εσάς σε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο 693-0078-228. Τώρα ο καθένας από εμάς το λέει όπως τον βολεύει. Εγώ ξεκίνησα να το λέω 693-0078-228. Το πρωί στην πόλη ξύπνησε, άκουγα τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου να το λέει 693-0078-228. Σε κάθε περίπτωση αποθηκεύστε το, είναι ο αριθμός του σταθμού και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα όλο το 24ωρο. Εδώ στους παραγωγούς, όποιος είναι στον αέρα, το βλέπει, το διαβάζει και μπορεί να το μεταδώσει. Και επειδή είπαμε πού να πάτε και τι να κάνετε, ας σας επιστήσουμε και λίγο την προσοχή, καθώς υπάρχει ανακοίνωση από το Δήμο Καλαμαριάς, μετά από ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ενημερώνει λοιπόν ο Δήμος τους πολίτες για την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και ατομικής προστασίας από τα κουνούπια και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, οι πολίτες πρέπει να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα προστασίας, να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαποθητικά, να προτιμούν κατάλληλα ρούχα, σίτες στα παράθυρα, να απομακρύνουν στάσιμα νερά από αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες κτλ. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην προστασία ηλικιωμένων και ατόμων με υποκείμενα νοσήματα, καθώς αποτελούν ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση. Και δεν είναι για γέλια, ούτε παίξε γέλασε η ανακοίνωση, καθώς 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ελλάδα από λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου από την αρχή της περίοδου μετάδοσης του 2026. Οι θάνατοι αφορούν ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, με διάμεση ηλικία τα 84 έτη και εύρος από τα 66 έως τα 92. Ποιοι είναι οι δήμοι υψηλού κινδύνου τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα για να έχετε το νου σας? Είναι στη Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Νεάπολη Σικαιών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου, ο Δήμος Αμφίπολης στις Σέρες, Πίδνας Κολυνδρού στην Πιερία και του Κιλκής. Έχετε το νου σας, δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Ο ΠΑΟΚ, αν αναρωτιέστε, είναι στο 0-1 με τον Ατρόμητο στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης για το κύπελο και πάμε να δούμε μέχρι πότε μένουν οι νέοι στο πατρικό τους σε όλη την Ευρώπη, τι θέση έχει η Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στο top 3 όσον αφορά την αποχώρηση των νέων από το πατρικό. Και όταν λέμε νέο, νέο, όταν φεύγουν από την Ελλάδα δεν είναι και πολύ νέοι πια. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, οι τρεις πρώτες χώρες όσον αφορά την αναχώρηση των παιδιών από το πατρικό είναι η Κροατία, 31,5 χρονών φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι και ακολουθούν η Ελλάδα με τη Σλοβακία στα 30,9 έτη αποχωρίζονται την πατρική εστία. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Ισπανία και Ιταλία, όλες όπως βλέπετε στο νότο, κεντρική Ευρώπη και νότο. Οι νέοι φεύγουν στο πατρικό σε Ισπανία και Ιταλία στα 30,2 έτη. Χαμηλότερες μέσες ηλικίες καταγράφονται στη Σκανδιναβία, Φιλανδία 21,4 έτη, στη Δανία 21,8, Εσθονία και Λιθουανία 22,7. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειπαν το σπίτι τους κατά μέσο όρο στην ηλικία των 26,3 ετών, ηλικία οριακά αυξημένη σε σχέση με τα 26,2 του 2024. Είναι στοιχεία του 2025. Και με τι σχετίζεται η αποχώρηση των νέων από το πατρικό? Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που επικαλείται η Eurostat, έχει να κάνει με την απασχόληση. Σε χώρες που τείνουν οι νέοι να εγκαταλείπουν νωρίτερα την πατρική κατοικία, όπως η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία, το ποσοστό απασχόλησης είναι πολύ υψηλό. Αντίθετα με τις χώρες όπου οι νέοι αργούν να εγκαταλείψουν το πατρικό τους σπίτι. Οπότε, όταν έχεις λεφτά, φεύγεις. Όταν δεν έχεις, δεν φεύγεις.

0: Με τον ΠΑΟΚ να είναι ακόμα στο 0-1 στο 68 λεπτό, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη για να ενημερωθούμε και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στον 102 για περισσότερο fade out.
1: Παίρνουν τα καλοκαιριά δια των τεσσαστερές. Μέσα από τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα από τα δυο

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άνοιξε η σιδηροδρομική γραμμή στην Κατερίνη μετά τη φώτια καθυστέρηση σε δρομολόγια του ΟΣΕ. Θέλουμε αγορά που να λειτουργεί σωστά με δίκαιους κανόνες. Εξετάζεται ευρωπαϊκός δασμός σε συγκεκριμένα προϊόντα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδων. Αστήρικτος αλλά και οξύμορος ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας. Σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές. Την Πέμπτη, η μεταγωγή των κατηγορούμενων ιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού. Αιματηρό επεισόδιο κοντά στην αρχαία αγορά. Λοδαπός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιά και στον γλουτό. Αναζητείται ο δράστης. Στη Σουηδία, οριακή επικράτηση της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές. Τουλάχιστον 21 νεκροί, μεταξύ τους 12 παιδιά από την κατάρρευση πολυκατοικία στην Γάζα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, επειδή το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, έντονη συζήτηση γύρω από το αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αφανίσει την ανθρωπότητα, αν υπάρχει η πιθανότητα αυτού, και μάλιστα κορυφαίοι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα έχουν παραιτηθεί ήδη λέγοντας πως στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ανεξέλεγκτη. Εμείς τι κάναμε, διάσημο site τεχνολογίας πήρε το ερώτημα και το έθεσε στην τεχνητή νοημοσύνη για να μας πούν οι ίδιοι οι μηχανισμοί αν τελικά είναι κίνδυνος για την ανθρωπότητα. Το έδωσε σε 4 δημοφιλή μοντέλα AI για να εξεταστεί πώς αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο κίνδυνο τα ίδια τα συστήματα. Και τα μοντέλα κλήθηκαν να εξηγήσουν με απλά λόγια τα συχνότερα αναφερόμενα σενάρια που θα μπορούσαν θεωρητικά να οδηγήσουν στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας. Και ποιο λέτε ότι είναι το συμπέρασμα, και μάλιστα κοινό, ότι κανένα από τα 4 μοντέλα δεν αντιμετωπίζει ως πιθανότερο σενάριο την κινηματογραφική εντός εισαγωγικών εικόνα μιας AI που αποκτά συνείδηση, μισή τους ανθρώπους και αποφασίζει.

Αποφασίζει να τους εξοντώσει. Καλά, τι άλλο θα έλεγαν. Εμείς ρωτήσαμε, είναι σαν την τέτοια που αφήσαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Ρωτήσαμε το AI αν το AI θα στραφεί εναντίον μας. Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο, εικάζουν ή μάλλον είναι βέβαια τα συστήματα, ότι θα έχουμε φωνικά ρομπότ για να στραφούν εναντίον μας. Ο φόβος της απώλειας ελέγχου είναι, σύμφωνα με τα συστήματα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Οι άνθρωποι δηλαδή να χάσουν τον έλεγχο των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Και φυσικά και τα τέσσερα μοντέλα αναδεικνύουν ένα διαφορετικό κίνδυνο ως περισσότερο άμεσο. Την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από ανθρώπους για καταστροφικούς σκοπούς. Δηλαδή, πάλι σε εμάς το γύρισαν.

Και για να παραμείνουμε στο θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία που δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να φυλά τη στενή συνεργάτητά του Νάταλι Χάρπ σε γήπεδο γκολφ και έγινε viral στα social media, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων και αναζωπυρώνοντας και φήμες για παλιότερη σχέση των δύο. Παλιότερες φήμες για σχέση των δύο. Ωστόσο, μετά από προσεκτική ανάλυση, και μάλιστα όχι τόσο προσεκτική, αλλά και για αυτήν χρειάστηκε η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, διαπιστώθηκε ότι η φωτογραφία είναι κατασκευασμένη. Στις περισσότερες εκδοχές η εικόνα είναι θολή, ωστόσο εμφανίζεται ένας άνδρας που μοιάζει πάρα πολύ με τον Αμερικανό πρόεδρο, φορώντας λευκό πουκάμισο και παντελόνι, δίπλα σε μια γυναίκα που μοιάζει με τη Χάρπ. Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Τραμπ στην Ιρλανδία. Ωστόσο, η γνησιότητα της άρχισε σύντομα να αμφισβητείται και μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα δημοσιεύματα ή πρωτογενείς πηγές που να επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητά της ή την προέλευσή της, και επίσης φαίνεται, αν προσέξετε καλά τη φωτογραφία στο κάτω μέρος της, ότι το χέρι της γυναίκας, ένα από τα δύο, έχει 6 δάχτυλα. Πλέον βλέπουμε σε διαδίκτυο, site, οτιδήποτε, φωτογραφίες, δημοσιεύματα που δεν ξέρουμε από πού προέρχονται, πώς προέρχονται, αν είναι κατασκευασμένα, με τι είναι κατασκευασμένα, πώς είναι κατασκευασμένα, οπότε δεν ξέρουμε πια και τι να πιστέψουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον διαιτητή να έχει δείξει 2 λεπτά, ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 και εμείς θα παραμείνουμε σε ποδοσφαιρικό mood, καθώς ο Έρλινγκ Χάλαντ έκανε τη διαφορά και εκτός γηπέδων. Μια απλή διατροφική συνήθεια λοιπόν του Νορβηγού Superstar φαίνεται ότι έχει προκαλέσει φρενίτιδα στην πατρίδα του, και αυτό γιατί η ζήτηση για καρότα είναι ένα από τα αγαπημένα εδέσματα λαχανικά του Χάλαντ, έχει αυξηθεί κατά πολύ. Ο επιθετικός της Manchester City έχει μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη σημασία που δίνει στη διατροφή του και πόσο αυτή τον βοηθά να διατηρείται σε φόρμα, και σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα του νορβηγικού τύπου, το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί αυξημένη ζήτηση για καρότα στην νορβηγική αγορά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλιστα για εκείνα που πολλούνται σε δεμάτια ολόκληρα και όχι μεμονωμένα. Η τάση έχει συνδεθεί με τη δημοσιότητα γύρω από τις διατροφικές συνήθειες του 25χρονου. Ο Χάλαντ έχει εμφανιστεί πολλές φορές σε φωτογραφίες με καρότα στο στόμα, σε τέτοιο σημείο μάλιστα που ένα 6χρονο παιδί άρχισε να ζητά καραμέλες Χάλαντ από τους γονείς του, εννοώντας την πραγματικότητα καρότα, γιατί ήταν αυτή η επιθυμία του να μοιάσει στον Νορβηγό ποδοσφαιριστή. Σε κάθε περίπτωση πάντως η παραγωγή καρότων στην σκανδιναβική χώρα τρίβουν τα χέρια τους.

Κάπου εδώ και το σημερινό Fade Out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, έχουμε Γιάννη Παπαδόπουλο, με νυχτερινή βάρδια συντροφιά σας ως τα μεσάνυχτα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στον 102 και πάλι στις 8. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμα και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδων. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Στο μεταξύ, νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να έχει φτάσει στα 2,16 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις από τα δηληστήρια είναι σχεδόν καθημερινές, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ανωδικά κινείται και η αγορά φυσικού αερίου, με την τιμή να φτάνει τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας αύξηση 150% σε έναν χρόνο. Αλλά και στις χρεώσεις των ταξί προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έρχονται τις επόμενες ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ωστόσο, όπως σημειώνουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η βασική ταρίφα των ταξί και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αλλαγές θα γίνουν στην προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Επίσης, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης προς το κέντρο της πόλης θα αυξηθεί από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, το ζευγάρι που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Στο μεταξύ, σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας φέρουν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις αφαίρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Από το Υπουργείο Υγείας παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονται ως πιθανώς αμφισβητούμενες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες. Προσήχθηκε και συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα 21 ετών απέναντι από τη ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη στις 6 και 4 το απόγευμα, με το θύμα να φέρει τραύματα σε κοιλιά και γλουτό. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα, όπου και νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες εκτός κινδύνου. Φυλάκιση 5 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Δρυμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκη σε νεαρό, ο οποίος μαζί με ομάδα ατόμων ξυλοκόπησαν μαθητή του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Η επίθεση έγινε τον Οκτώβριο του 2022. Εκτός συνόρων, τουλάχιστον 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρευσε εξαόροφο κτίριο, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας. Η πολυκατοικία κατέρευσε μέσα στη νύχτα, μέχρι αργά το απόγευμα. Διασώστες και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν με κάθε μέσο, ακόμη και με τα χέρια, να απομακρύνουν πέτρες, τσιμέντο και μεταλλικά πλέγματα για να φτάσουν στους εγκλωβισμένους. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Φτάσαμε στην Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, πλούσια ημέρα από ειδήσεις και σήμερα. Μαζί θα τα λέμε μέχρι και τις 12 με ωραία μουσική και όσα πρέπει να ξέρετε για να συζητήσετε με τον αυριανό πρωινό καφέ σας. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, σήμερα στον ήχο ο Κώστας Σαββίδης. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Σας θέλουμε στην παρέα μας, περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Θα ξεκινήσουμε με είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ της πόλης. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχα την κουβέντα ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι πιο ασφαλές από ό,τι ήταν παλαιότερα, περίπου από 10 χρόνια. Δηλαδή η περιοχή της Ροτόντας πριν από 10 χρόνια είχε μεγάλο πρόβλημα. Πολύ σπουδαίο ρόλο έπαιξε και η επιχειρήση της αστυνομίας που γινόταν κάθε τόσο η έλεγχη δηλαδή, αλλά και ότι μπήκανε πάρα πολλές φωτισμό στην πόλη, βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά ήρθε να με διαψεύσει η σημερινή είδηση. Πριν στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Ροτόντας, στην οδό Φιλίππου, ένας 16χρονος Αιγύπτιος με ένα, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι μαχαίρι, ένα αντικείμενο τέλος πάντων, έφερε τραύματα σε έναν 29χρονο από τη Συρία, 16 χρονών ο Αιγύπτιος. Στην κοιλιακή χώρα αλλά και στους γλωτούς είχε τραύματα ο Σύριος. Να πούμε ότι ξέφυγε ο 16χρονος, έφυγε από το σημείο που έγινε το περιστατικό, έγινε ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία, συνελήφθη, κρατείται αυτή τη στιγμή, θα το αποδοθούν φυσικά κατηγορίες. Το θύμα βρίσκεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά τα τραύματα του είναι αρκετά σοβαρά. Περισσότερη αστυνόμευση μάλλον είναι η λύση στο κέντρο, υπάρχει ήδη αρκετή, ας μην είμαστε αχάριστοι, αλλά κάτι τέτοια περιστατικά έρχονται να μας θυμίσουν ότι μάλλον χρειάζονται και περισσότεροι αστυνομικοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Έχουμε και εξελίξεις γύρω από το θάνατο του τραγουδιστή του Γιώργου του Μαζονάκη. Πλούσιο και ιδιαίτερο αποκαλυπτικό είναι το σκεπτικό της απόφασης του ανακριτή και εισαγγελέα νωρίτερα σήμερα το πρωί για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας λοιπόν στο σκεπτικό τους για την προφυλάκηση των γιατρών τους αποδίδουν πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Μάλιστα, ο ανακριτής και εισαγγελέας αξιολόγησαν κατά τις ίδιες πληροφορίες ως ιδιαίτερα κρίσιμη τη συμπεριφορά των δύο κατηγορούμενων μετά την επιδείνωση της κατάστασης υγείας του δημοφιλούς τραγουδιστή. Επί της ουσίας, για να το πούμε σε απλά ελληνικά, λένε ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί ο τραγουδιστής. Πολύ σημαντικό. Στο σκεπτικό λοιπόν της προφυλάκησης γίνεται αναφορά στο ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς να έχουν υποβάλει προηγουμένως τον ασθενή στις αναγκαίες εξετάσεις. Η πλασμαφαίρεση απαιτεί ένα σωρό εξετάσεις για να γίνει και πολλές προϋποθέσεις, κάτι το οποίο παρέλειψαν οι συγκεκριμένοι δύο γιατροί. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα επιβαρυντικό αξιολογήθηκε σύμφωνα με την απόφαση για προφυλάκηση και η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ. Περίπου 46 λεπτά άργησαν να τηλεφωνήσουν στο ΕΚΑΒ. Οι γιατροί λοιπόν φέρονται να μην κάλεσαν εγκαίρως ασθενοφόρο, κάτι που παίζει το ρόλο του στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο γίνονται ακόμα οι επιστήμονες δεν έχουν δώσει το σκεπτικό τους στην αστυνομία, δηλαδή θα έχουμε και από εκεί εξελίξεις. Μέσα στην ημέρα είχαμε και διάφορα τραγελαφικά, δηλαδή ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας και αποχή από το νερό επειδή προφυλακίστηκε και η γιατρός, η γυναίκα του, φέρεται να μην έχει, πώς να το πω, να μην έχει καταλάβει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Μέσα στα κρατητήρια ζήτησε delivery φαγητό, ζήτησε να πάει κάπου να κάνει μπάνιο γιατί όπως είπε μύριζε το σώμα της και τα ρούχα της από την κράτησή της στην αστυνομία, ζήτησε να βγει λίγο έξω για να κάνει μια βόλτα να πάρει λίγο αέρα, πράγματα που δείχνουν ότι είναι ένα άτομο που βρίσκεται σε σύγχυση. Σήμερα μάθαμε και κάτι πληροφορίες ότι έστειλε φωτογραφία με το πτώμα, με τον νεκρό Γιώργο Μαζονάκη, για να το λέμε καλύτερα, σε έναν υπνοτιστή. Δηλαδή πράγματα, τι να πω. Επίσης κυκλοφόρησαν και κάποιες άλλες πληροφορίες ότι παρότι έχει γίνει αυτός ο ντόρος με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τηλεφωνούν ακόμη στο ιατρείο για να πάνε στα προκαθορισμένα ραντεβού που είχαν οι προηγούμενοι πελάτες. Απίστευτα πράγματα. Έγινε ό,τι έγινε και οι πελάτες που είχαν μείνει, που είχαν κλείσει ραντεβού 3 και 4 μήνες πριν, θέλουν να πάνε να κάνουν τη θεραπεία τους, έτσι. Δεν τους κλώνησε η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη και μετά απορούμε γιατί κάποια πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας.

Στην καθημερινή μας είδηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, σήμερα, σημερινό επίτευγμα είναι αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε και έφτιαξε δύο μοντέλα που επινόησαν μεταξύ τους μία γλώσσα ώστε να συνεννοούνται αυτά αλλά να μην τους καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιλάει μεταξύ τους, τα διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και να αποκρύπτουν πράγματα από τον άνθρωπο, έτσι. Σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 2026, του χρόνου, θα είμαστε 10 έτη φωτός μπροστά. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με τοπική Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ελπίδα ή περιπέτεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών ενώ διατηρεί το κάζους μπέλι. Καταπέλτιστο σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αφαίρεσαν ζωή με πράξεις και παραλήψεις, αναφέρει. Τη Δευτέρα στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Μαζονάκη από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Συνελήφθη 16χρονος Αιγύπτιος για το μαχαίρωμα ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της στην Κρήτη. Τουλάχιστον 21 νεκροί, μεταξύ των οποίων 12 παιδιά από την κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γάζα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Να επιστρέψουμε και στις ειδήσεις γύρω από τη βία των ανηλίκων. Σήμερα σε ένα σχολείο στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης, ένας μαθητής 17 χρονών δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθητές του. Αφού τον χτύπησαν με τα χέρια, δεν τους έφτασε αυτό, τον χτύπησαν και με μια πέτρα. Του πέταξαν μια μεγάλου μεγέθους πέτρα στο κεφάλι και τραυματίστηκε. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το παιδί ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Όταν λέμε είναι καλά, εννοούμε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του, έτσι. Φέρει αρκετά τραύματα. Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Νεάπολης Οικαιών. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Και εγώ το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι να πάψει αυτό το αστείο με τις ποινές χάδια προς τους ανήλικους. Κατά την άποψή μου, ένας 17χρονος δεν πρέπει να θεωρείται ανήλικος, εφόσον φέρεται έτσι. Δεν εννοώ για όλες τις καταστάσεις. Αλλά ένας 17χρονος που έχει επιλέξει το δρόμο της παραβατικότητας θα πρέπει να μάθει και να αντιμετωπίζει τις ανάλογες ποινές.

Έφυγε από τη ζωή ο Βιταντώνιο Λοβάλο. Ποιος ήταν ο Λοβάλο? Ήταν ο γυραιότερος Ευρωπαίος άνδρας, 112 ετών πέθανε. Έμενε στο Αβιλιάνο, στην Νότια Ιταλία. Γεννήθηκε πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή επέζησε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που μάλιστα κρατιόταν και σε στρατόπεδο συγκέντρωσης από τους Ναζί. Όλη του τη ζωή ασχολιόταν με τα μπέλια τα οποία καλλιεργούσε. Το μυστικό, λέει, για μια καλή ζωή είναι πάντα, λέει, το καλό κρασί και η καλή παρέα. Το σημαντικότερο πράγμα, λέει, που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου αν θες να είσαι ευτυχισμένος, είναι να επιλέξεις τους ανθρώπους με τους οποίους σε περιτριγυρίζουν, λέει. Αυτό εμένα μου έδινε ζωή. Οι ευχάριστοι άνθρωποι γύρω μου. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. 112 ετών πήγε. Με το που πέθανε ο Λοβάλο, ψάξαμε ποιος είναι ο επόμενος γυραιότερος. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο επόμενος γυραιότερος άνδρας στην Ευρώπη είναι ο Πορτογάλος Ζωακίμ Βαρέλα. Είναι 111 ετών. Πάντως, βλέπω εδώ τα στατιστικά. Η Ευρώπη δεν έχει πολλούς άνδρες που περνάνε τα 100 έτη. Οι περισσότεροι, λέει, βρίσκονται στην Ασία. Η Ευρώπη, λέει, έχει ελάχιστους. Είναι 0,0 κάτι το ποσοστό όσοι άνδρες περνάνε τα 100 έτη. Αντιθέτως, υπάρχουν αρκετές γυναίκες στην Ευρώπη που περνάνε τα 100 έτη και κάτι δείχνει αυτό.

Αφού ζητήσω από τον Κώστα να μου βρει το Billie Jean του Michael Jackson, πάμε στα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει. Η Στέλλα λέει: ξεκίνησαν τα σχολεία και έχω να πω, λέει, ότι τα βιβλία και τα χαρτικά είναι πανάκριβα. Στέλλα, θα διαψεύσω, πώς να το πω τώρα ευγενικά, γιατί μου αρέσουν και τα βιβλιοπωλεία. Μετά τις ανακοινώσεις που έκανε τέλος Αυγούστου η κυβέρνηση για πτώση τιμών στα σούπερ μάρκετ σε κάποια είδη, μέσα σε αυτά τα είδη που έπεσαν οι τιμές και έπεσαν αρκετά αισθητά, περίπου 10-15 έως και 20%, είναι και τα σχολικά είδη, δηλαδή τετράδια, στυλό κτλ. Μπορείς να τα βρεις στα σούπερ μάρκετ φθηνότερα από ό,τι υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία. Σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό που φεύγει κάθε Σεπτέμβρη, αλλά πάντα έτσι ήταν. Και εγώ θυμάμαι τους γονείς μου να αγκομαχούν κάθε φορά που ερχόταν αυτή η περίοδος, γιατί φεύγαν πάρα πολλά λεφτά και κυρίως στα σχολεία που, στα βιβλία που δίναμε στις ξένες γλώσσες. Εκεί θυμάμαι ότι ήταν το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Δέσποινα μας λέει ότι ο Σεπτέμβριος είναι περίοδος, λέει, γάμων και το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον τι λεφτά δίνουμε, λέει, σαν δώρο, ώστε να μην φανούμε, λέει, πολύ τσιγκούνιδες, αλλά και να μην μείνουμε, λέει, χωρίς λεφτά, λέει, μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Εμείς στην παρέα μας, βέβαια, είμαστε αντροπαρέα. Έχουμε συνεννοηθεί από αρκετά νωρίς, δηλαδή πολύ πριν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το γάμο, ότι δεν χρειάζεται να... δεν θα σωθούμε από τα λεφτά των φίλων μας. Οπότε, αν δεν είναι πολύ φίλος σου, μη δώσεις ένα τεράστιο ποσό που θα σου λείψει. Και ειδικά, παιδιά, να μην δίνετε ακριβά δώρα σε αυτούς που παντρεύονται Ιούλιο και μας καταστρέφουν τα Σαββατοκύριακα και μας ταλαιπωρούν κιόλας με καύσωνα 40 βαθμούς και 42 βαθμούς, να πάνε να παντρεύονται 5 και 6 ώρα το απόγευμα, να πηγαίνουμε εμείς και να λιώνουμε. Σε αυτούς να μην παίρνετε τίποτα. Να πηγαίνετε να τρώτε τζάμπα και να φεύγετε. Το βρήκαμε τον Billie Jean. Έχουμε μια είδηση για τον Michael Jackson, δεν το διαλέξαμε τυχαία. Μπήκε στο Billions Club, δηλαδή στο Spotify έχει 6 τραγούδια που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο streams στο καθένα. Δεν το έχουν καταφέρει πολλοί, το έχουν καταφέρει ελάχιστοι, συγκεκριμένα 6-7, και από τους παλιούς μόνο η Queen και η AC/DC.

Όταν είχα διαβάσει ότι υπάρχουν παιδιά της γενιάς Gen Z που δεν έχουν ακούσει ποτέ Michael Jackson, πραγματικά προβληματίστηκα πάρα πολύ. Τι ακούν αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, αν δεν μπαινέσει στο σπίτι σου, λέει, θα πέσει να σε πλακώσει. Έτσι λέει ο σοφός λαός μας. Και η ΕΡΤΕΝΑ από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ, την ώρα που ξεκινάει και η δικιά μας εκπομπή, η νυχτερινή βάρδια, εγκαινιάζει μια νέα ζώνη ξένης μυθοπλασίας. Δευτέρα και Τρίτη θα προβάλλεται η σειρά, η πολύ πετυχημένη σειρά Peaky Blinders. Αν δεν το έχετε δει, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να την ανακαλύψετε. Υπογράφει ο Steven Knight. Είναι πολυβραβευμένη βρετανική ιστορική αστυνομική σειρά. Αφηγείται την άνοδο μιας διαβόητης συμμορίας, των Peaky Blinders στο Birmingham. Ο Κίλιαν Μέρφι πρωταγωνιστεί και δίνει ρεσιτάλ πραγματικό. Τρομερά κουστούμια, τρομερή, σας μεταφέρει κανονικά στην ατμόσφαιρα της εποχής. Πραγματικά θα κολλήσετε. 6 κύκλοι. Ακόμη και εσείς που την έχετε δει μια φορά, είχε τόσο πολλά επεισόδια κάθε κύκλος που θα την ξαναανακαλύψετε κάθε Δευτέρα και κάθε Τρίτη 10 η ώρα στην Ερτένα. Να τη βάλετε, να τη δείτε, γιατί τα ωραία πράγματα πρέπει να τα διαφημίζουμε. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άκαρπη επέβηκε η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδων. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες, επισημένοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απόφαση ανακριτική εισαγγελέα να προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Το ζευγάρι που αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο επέστρεψε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών μέχρι τη μεταγωγή του. Προσήχθηκε, συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία απέναντι από τη ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη στις 6 και 4 το απόγευμα με το θύμα να φέρει τραύματα σε κοιλιά και γλουτό. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπο, όπου και νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες εκτός κινδύνου. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το μόλις 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλου νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και αιμάτομα στον εγκέφαλο. Στον εντοπισμό και την πήρε συλλογή 71 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι 71 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θεμελιώδης αξία της δημοκρατίας που συνδέει την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και η συνεργασία των δύο χωρών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων ήταν ορισμένα από τα θέματα που έθεσαν οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλτ και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στα εγγένεια της έκθεσης, ιδρύοντας τη δημοκρατία στην Ελλάδα και την Αμερική στη Στοά του Ατάλου στην αρχαία αγορά στην Αθήνα. Διασώστες συνοδευόμενοι από περίπολο του Λιβανικού στρατού εντόπισαν σήμερα τα πτώματα δύο ανδρών οι οποίοι είχαν σκοτωθεί την προηγούμενη ημέρα εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος κοντά σε περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Τα ίχνη των δύο ανδρών είχαν χαθεί από χθες. Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση επικράτησε με οριακή διαφορά του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος στους συνασπισμούς στις βουλευτικές εκλογές της Σουηδίας, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, με καταμετρημένο το 99% των ψηφοδελτίων. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του απερχόμενου Πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσεν, στον οποίο συμμετείχαν και οι Σουηδοί Δημοκράτες, καταλαμβάνει 174 έδρες. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Περάσαμε τις 11, αυτό σημαίνει πως είμαστε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας εδώ στον 102. Έχουμε ποδόσφαιρο σήμερα, ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον Ολυμπιακό. Δεν ξεκίνησε καλά, δέχτηκε γκολ από τη Γιαγκελόνια. Ευτυχώς ισοφάρισε, είμαστε στο 53. Λογικά θα επικρατήσει ο Ολυμπιακός, είναι αδύναμη ομάδα για Γκελόνια από την Πολωνία, για να ηρεμήσει και η κατάσταση στον Ολυμπιακό, που τα ατυχή αποτελέσματα έφεραν και την απόλυση του Ισπανού προπονητή που είχε τόσα χρόνια. Είχαμε και κύπελο σήμερα. Ο Άρης δυσκολεύτηκε απέναντι στο Μαρκό, κέρδισε με 1-0. Το Μαρκό που είναι πρώτο στη δεύτερη εθνική. Είχαμε και παιχνίδια τον ΠΑΟΚ, επικράτησε το Ατρόμητου με 0-1. Αύριο. Να θυμίσουμε ότι στην Ευρώπη για πρώτη φορά φέτος ρίχνεται και ο Οφής στους ομίλους, στη φάση των ομίλων εννοούμε. Αντιμετωπίζει τη γερμανική Hoffenheim, δύσκολο το έργο του, αλλά δεν έχει να χάσει τίποτα Όφη, που εντυπωσιάζει φέτος.

Μετά απορούνε γιατί ανεβαίνουν τα ποσοστά της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία. Σήμερα η Πρωθυπουργός της Ιταλίας κατέργησε, όπως είπε η ίδια, το πιο μισητό φόρο που υπήρχε στην Ιταλία και όχι μόνο, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για τα τέλη κυκλοφορίας. Κατέργησε λοιπόν τα τέλη κυκλοφορίας για μικρά και μεσαία αυτοκίνητα και όλες τις μοτοσυκλέτες. Από αυτό το φόρο που καταργείται θα χάσει η Ιταλία περίπου στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά η Μελόνι υποστήριξε ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο να καταργηθεί, γιατί ήταν ένας φόρος που δεν τον καταλάβαινε και η ίδια. Και έχει και ένα δίκαιο. Αγόρασα ένα αυτοκίνητο, το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, πληρώνω τη βενζίνη μου που ήδη έχει φόρο, πληρώνω τα διόδια όταν περνάω από κάθε δρόμο, σχεδόν πλέον παντού έχει διόδια. Οπότε γιατί να πληρώνω και τέλη κυκλοφορίας κάθε χρόνο. Καταργήθηκε, το υποδέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό οι Ιταλοί. Αφορά περίπου 14,5 εκατομμύρια οχήματα, για να καταλάβετε. Πολύ μεγάλο νούμερο. Και από ό,τι φαίνεται, η Μελόνι ανακοίνωσε, είπε ότι από το 2027 θα ισχύσει αυτός ο νόμος, αλλά είπε ότι την επόμενη διετία σκοπεύει να τονώσει πάρα πολύ τα εισοδήματα των Ιταλών και να βοηθήσει ώστε να ανταπεξέλθουν απέναντι σε αυτό το κύμα ακρίβειας που υπάρχει στην Ιταλία. Μακάρι να παραδειγματιστούν και οι επόμενες και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις στην Ευρώπη.

Και αφού μιλήσαμε για αυτοκίνητα, αν κάνατε μια βόλτα σε κάποιο βενζινάδικο της πόλης, θα είδατε ότι η τιμή έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 2 ευρώ. Εγώ συγκεκριμένα σήμερα έβαλα βενζίνη με 2,180. Οι βενζινοπόλες λένε ότι η αύξηση την επόμενη εβδομάδα θα αγγίξει τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο. Ζητούν μέτρα από την κυβέρνηση, η Ομοσπονδία Πρατηριούχων Βενζίνης, δηλαδή είτε κάποιο μέτρο σαν το Fuel Pass, είτε αλλά κυρίως αυτό που τους απασχολεί είναι επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί δεν αργεί η περίοδος που θα γεμίσουν τα νοικοκυριά με πετρέλαιο τους καυστήρες. Εντελώς σε αχαρτογραφτά νερά είμαστε, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις καθημερινά να ανατρέπουν τις υπάρχουσες ισορροπίες. Η τιμή του βαρελιού, να πούμε, ότι αγγίζει τα 110 δολάρια, κάτι που σημαίνει ότι ο χειμώνας προβλέπεται πάρα πολύ δύσκολος. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καμία διάταξη δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών «Ελπίδα ή περιπέτεια». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα. Αύστηρη απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών ενώ διατηρεί το casus belli. Καταπέλτιστο σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αφαίρεσαν ζωή με πράξεις και παραλήψεις, αναφέρει. Τη Δευτέρα στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Συνελήφθη 16χρονος Αιγύπτιος για το μαχαίρωμα ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το μόλις 17 ημερών βρέφος της στην Κρήτη. Εντοπισμός από ντρόουν της Frontex 71 αλλοδαπών σε Λέμβο νότια της Αγίας Γαλήνης. Σφοδρές μάχες του κυβερνητικού στρατού της Ιεμένης και των Χούθη στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Δύο νεκροί από Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με δελτίο ειδήσεων.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3.30 έως τις 8.30 το απόγευμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά σε πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης με αφορμή φυσικά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που γιορτάζεται από σήμερα μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας προσκαλούν τους πολίτες στις 6 το απόγευμα στην εκδήλωση Νέα Παραλία Νέα Πασαρέλα 12 μόνο ανακύκλωση με τίτλο Κοσμόπολης στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερία. Η φετινή εκδήλωση είναι εμπνευσμένη από την πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης στο μετέχνη του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα και σύμφωνα με τους διοργανωτές η φετινή πασαρέλα κάνει αναφορά σε ένα πολύ ιδιαίτερο σημαντικό ιστορικό γεγονός, την πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου του 1908 στο Θερινό Θέατρο του Λευκού Πυρού με κεντρικό θέμα τα δικαιώματα των γυναικών. Έτσι για να μαθαίνουμε και τίποτα, έτσι. Αύγουστος 1908 για πρώτη φορά οι γυναίκες στη Θεσσαλονίκη βγήκαν να διαμαρτυρηθούν για τα δικαιώματά τους.

Το προβλέψαμε πριν από λίγο και έγινε. Ο Ολυμπιακός προηγείται αυτή τη στιγμή της Γιαγκελόνια με 2-1 και θέλει 3-4 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι. Άλλος ένας Έλληνας μετά τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια που διαπρέπουν στο εξωτερικό είναι ο Μπάμπης ο Κοστούλας, που μέσα σε 3-4 μέρες έχει βάλει 2 γκολ. Σκόραρε και σήμερα απέναντι στη Manchester United. Το παιδί αυτό έχει πάρα πολύ ταλέντο. Είναι αρκετά νεαρός. Μένει να προσαρμοστεί στο αγγλικό τρόπο παιχνιδιού. Πιστεύω ότι θα κάνει πολύ σπουδαία πράγματα, ξέρει πολύ μπάλα. Και αφού μιλήσαμε για τον Κωνσταντέλια, να πούμε πότε αναμένουν οι άνθρωποι της Dortmund να επιστρέψει στην δράση. Χειρουργήθηκε, να θυμίσουμε, μετά τον τραυματισμό που είχε ρίξει προς του χιαστού. Η επέμβαση πήγε καταπληκτικά. Οι άνθρωποι της Dortmund λένε ότι δεν βιάζονται να επιστρέψουν, αλλά οι φυσιοθεραπευτές του λένε ότι θα είναι έτοιμος να ξαναπατήσει χορτάρι τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Μάλιστα, είπε η Dortmund ότι θα είναι η καλύτερη μεταγραφή του χειμώνα που θα έχουμε κάνει. Από το συγκεκριμένο τραυματισμό, αρκετοί αθλητές έχουν επιστρέψει και μάλιστα η καριέρα τους πήγε πολύ καλύτερα από πριν. Θυμίζω τον Τζιοβάνι που ήρθε στον Ολυμπιακό, αλλά και ο Πέτρακ Τζόρτσεβιτς στην αρχή της καριέρας του, όταν πρώτο ήρθε στον Ολυμπιακό, είχε αυτού του είδους τον τραυματισμό στο γόνατο. Και όλοι θυμόμαστε ότι έκανε 10 χρόνια καριέρα. Ο Κωνσταντέλιας, επειδή το γερμανικό πρωτάθλημα έχει και μια μικρή διακοπή το χειμώνα, λόγω του κρύου και της χιονόπτωσης που υπάρχει στη Γερμανία, δεν αναμένεται να χάσει και πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, με το που θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος, θα είναι έτοιμος να παίξει. Και αν πάνε όλα καλά και είναι σε... δηλαδή το επιτρέπει στο πόδι του να δείξει το ταλέντο του, θα είναι μια πετυχημένη χρονιά για αυτόν και του ευχόμαστε τα καλύτερα, γιατί όλοι σοκαριστήκαμε από τον τραυματισμό του.

Αν θέλετε να ζήσετε την ατμόσφαιρα από ένα παραδοσιακό θεσσαλικό γλέντι, δεν έχετε παρά να πάτε αύριο στην πλατεία Ναβαρίνου, λίγο μετά τις 7, όπου 25 μουσικοί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα διοργανώσουν μια βραδιά γεμάτη ζωντανή παραδοσιακή μουσική, πολύ χορό και αστήρευτο κέφι. Ελεύθερη είσοδος, δωρεάν, πήγα εγώ πέρσι, έχει τρομερή ενέργεια το θεσσαλικό γλέντι που γίνεται εκεί. Κορίτσια με παραδοσιακές στολές χορεύανε πέρσι, πολύ ωραία τραγούδια, γνωστά, τα ξέρουμε όλοι, απλά δεν ξέρουμε τι είναι από τον Γκάμπο αυτά τα τραγούδια. Θα περάσετε καταπληκτικά σας στο Εγκυόμε. Και αν πάλι θέλετε να δείτε δωρεάν κινηματογράφο, συνεχίζετε το σινεμά στις γειτονιές, μεταφέρετε στην πλατεία Τερψιθέας, όπου αύριο προβάλλεται η ταινία «Πάντα υπάρχει το αύριο». Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα του Σαββίδη που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Ήταν η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 10 στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άκαρπη απέβηκε και η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καμία από τις 33 προτάσεις της συμπολίτευσης δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών προκειμένου να κριθούν αναθεωρητές με απλή πλειοψηφία από τη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Πλέον απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πολίσεως Ελλάδος. Ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδέ μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρήσει σε ισχύ πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, επισημένοντας ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πράξεις και παραλήψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, πραγματοποιώντας σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, αποδίδοντάς τους ότι αγνόησαν τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθυστερώντας αδικαιολόγητα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Κρίθηκαν επίσης ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και προφυλακίστηκαν. Ο ανακριτής εστιάζει στο επίμαχο διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Είχαμε προγραμματίσει έλεγχο για το μηχάνημα, αλλά δεν προλάβαμε, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Έσυ ο τέλος είχε περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων, ενός 59χρονου και μιας 55χρονης στην περιοχή του καταράκτη του Ενιπέα στο λιτόχωρο της Πιερίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 8 και 4 έπειτα από κλίση του 112 των δύο αλλοδαπών, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους. Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το ζευγάρι και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρετος ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον ενός άνδρα 21 ετών από τη Συρία απέναντι από τη ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη στις 6 και 4 με το θύμα να φέρει τραύματα σε κοιλιά και ουλωτό. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, όπου και νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες εκτός κινδύνου. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το μόλις 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Εκτός συνόρων, σφοδρές μάχες σημειώθηκαν μεταξύ των δυνάμεων της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης και των φιλοϊρανικών ανταρτών Χούθη στη βόρεια Ιεμένη. Οι συγκρούσεις αυτές επικεντρώνονται στην επαρχία Αλτζαούφ, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Ο Λίβανος επέστρεψε σήμερα στην Αίγυπτο 37 αρχαιολογικά ευρήματα της φαραωνικής εποχής 6 χρόνια αφότου κατασχέθηκαν στη Βηρετό, όπου είχε επιχειρηθεί η παράνομη εισαγωγή τους. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο της Βηρητού παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού του Λιβάνου και του Πρέσβη της Αιγύπτου. Η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη Βαλένθια δεν επέτρεψε να διεξαχθεί αναμέτρηση της έκτης αγωνιστικής της La Liga, Levante και Athletic Bilbao. Το πρόβλημα προέκυψε από την έντονη βροχόπτωση, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά την έναρξη της προθέρμανσης των ποδοσφαιριστών. Η ένταση της καταιγίδας ήταν τέτοια ώστε πλημμύρισε ο αγωνιστικός χώρος, αλλά και η φυσούνα που συνδέει τα αποδυτήρια με τον αγωνιστικό χώρο, ενώ προκλήθηκαν ακόμη και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Τι το τσούτκο μου είχε.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.